0: αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σου είχε λείψει καθόλου Αμαλία μου?
1: Μου είχε λείψει, Πώς δεν μου είχε λείψει? Κάτσε, γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει, τον αγαπημένο μας. Καλή σας ημέρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, ναι. Δηλαδή στο φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες?
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι, εδώ έχουμε όχι. Και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα.
3: Ο άντρας μου νυχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: το, ναι.
0: Το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου νυχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές.
0: Ο άντρας του νυχεύει να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο.
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό
1: δηλαδή,
0: που νομίζει.
1: Δηλαδή θέλω να πω. Εντάξει.
0: Που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, ναι. Των εκπροσώπων, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει. Περίμενα να το ακούσω, ναι. Γιατί για μένα και αυτό μετρώει να δω τι θα απαντήσει.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3lfm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Γελάω πρωινά. Τι βγήκε τώρα, κάτι εδώ, κάτι κρύβει.
0: Αυτό είναι παγίδα. Περίμενε,
1: είναι παγίδα τώρα.
0: Είναι καυτά ζητήματα.
1: Καυτά και τσουρουφλίζοντα, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν λέω όχι. Γι' αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση των αρχών. Πώς να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω.
0: Γιατί ξέρεις τις 10 εντολές, έτσι. Τις θυμάσαι, τις μαθαίναμε από παιδί.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι το ου μιχεύσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι σου μένει? Μία ευχαρίστηση σου μένει, ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα, για άλλους ανθρώπους είναι άλλο πράγμα.
1: Να πάω σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Τάξη, το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα, συνήθως δεν έχεις. Α, να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραία, μαράκι μου. Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι αυτό.
0: Θα τη
1: δηλαδή,
0: δαιμονοποιήσουμε δηλαδή για αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει?
0: Και λέει, άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Μπράβο.
0: Για περιήγηση και μετά στη μάνα μου.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα, μου συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα, αν κάποιος έχει χόμπι, θέλω να πω αυτή τη μιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ευχαρίστηση.
0: Τώρα μιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει η υποτίθεται η κοινωνία.
1: Δεν
0: μπορούμε
1: να το διαπομπεύσουμε.
0: Αυτό γινόταν κάποτε. Αυτό λέω. Έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, ο
0: πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Να πρέπει ξέρεις... να είμαστε τόσο αυστηροί, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Στο καυτό, καυτό. Ξύπνησε
3: πρώτα. Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο studio3lfm.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη, να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω.
1: Πρωί, Χριστέ μου. Μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις. Και αυτό το ερώτημα.
0: Αλλά μιλάμε για.
1: Η απατημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τι. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό το
1: σημείο. Ξέρω, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες. Μάλιστα. Οκ, okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που πρωί-πρωί Τετάρτη έχει διάφορες έτσι.
0: Ανησυχίες.
1: Ναι, πήγα να πω, ναι, έχει. Ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς-νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και γιατί βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια, εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον
1: έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν, ναι, 790.
1: Ναι.
0: Το τώρα... 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δύο εδώ από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά. Ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες. Περισσότεροι από 200, τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή
0: φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μετανάστευσης και ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
0: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει λοιπόν η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται, φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε ένα χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει λοιπόν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κταίο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου, και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε λοιπόν για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
4: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση, η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Ποιος κοντρολάρει αυτούς τα βγαίνουν έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και ο κύριος Αδερφός είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε 3 λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο μου, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ερημικό.
4: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
5: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Δεν δέχονται λοιπόν.
1: Δεν γίνεται όμως, πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι θα γίνει? Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου, να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
1: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπεις.
0: Να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
1: Εγώ είμαι γίνει... μαζί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπω όμως ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα θα μου πουν οι ακρότες. Εσύ, κυρία Κάτζου, θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή. Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει. Δεν πρέπει
0: από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
1: Προσωρινής.
0: Για να γίνει η ταυτοποίηση και αυτών των ανθρώπων.
1: Και να πιστέψουν
0: η
1: όμως.
0: Καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
6: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρο στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
0: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα τρία προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν επιτέλους.
0: Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και όχι να είναι παραπεταμένοι
1: όπως
0: απόλυτα είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις εκεί σε αυτό το χώρο.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει, ένα κουμπάρι δύσκολα θα μπορεί κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή για οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην Κρήτη. Από την περίοδο που έχει βελτιωθεί κιόλας ο καιρός, έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια, έτσι, με αυτή την πίσνα που έχουν στήσει.
1: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, ή θες να το πάμε πιο κάτω, επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό?
0: Πραγματικά. Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό, πραγματικά.
1: Έτσι πήγε να.
0: Ένα Σουδανό επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στο δρόμο.
1: Έτσι.
0: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
1: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
0: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω σχεδόν ανέστητος.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
1: Ακριβώς. Ένας λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει, ένας 32χρονος με ραβδί Χέρλινγκ για να σταματήσει τον Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία, είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε. Δηλαδή, πραγματικά όμως, και απ' την άλλη, να είσαι στον δρόμο και να έρχεται κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά.
1: Εκρηκτικό το κλίμα στο Belfast.
0: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια μεταναστών, ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας, και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
1: λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα, μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι, έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Ογκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κτέο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΒΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι ίδιοι λέει που έκλειναν το δρόμο, τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
1: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος, για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω.
1: Δηλαδή
0: έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφίξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα βόρεια προάστια.
1: Εντάξει.
0: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα. Παρεπιδικεί
1: ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μπακογιάννης, επειδή συγγενικό του πρόσωπο, και όχι ο ίδιος, εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο στην υπόθεση και παραιτήθηκε. Ακούγονται και άλλα ονόματα γενικότερα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μόνο κτλ. Όμως, πολύ μεγάλη μπίζνα. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, θέλω να σου πω όμως, Ιωσήφ μου, όσοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάμε στην πολεοδομία να νεώσουμε μια άδεια οτιδήποτε. Τώρα, μην μου πεις ότι δεν ξέραμε ότι πάρα πολύ. Θέλουν το κατητή τους για να σου τρέξουν την άδεια ή να σου βγάλουν μια άδεια που δεν μπορείς να βγάλεις γιατί υπάρχουν παρανομίες. Γιατί αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Αμαλία μου, αυτό το ακούγαμε όλοι και το ξέραμε όλοι. Εδώ όμως ακούμε και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν. Εκβιασμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
1: Συνεχίστηκαν.
0: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα. Πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε τα ποσά, είναι τρελά. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
1: Έτσι.
0: Άκουγα επίσης, σου λέω χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία. Γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Κηφισιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, όπως είναι εδώ στα βόρεια προάστια. Μία πολυκατοικία η οποία έβγαζε, για παράδειγμα, με διάφορες αλχημίες που έκαναν εκεί στην πολυοδομία, μέχρι και 200 έως 250 τετραγωνικά περισσότερα. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια. Βέβαια, 200 τετραγωνικά περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα σήκωμα πολυκατοικίας είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας φταίνε όλοι. Αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς είχαν στήσει όλη την πίστα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος πήγε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια, πώς λέγεται, νόμιμη τακτοποίηση. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό λέω. Και το ζητάγαν του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000. Για να κάνει μια. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τώρα, μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για να το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγαν τέτοια λεφτά.
0: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία, α, καταγγελία.
1: Κόψε με, για να με κόβεις άμα
0: έχεις. Κόβες εσύ.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Άκου τώρα καταγγελία.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Από το δελτίο ειδήσεων χθες του Αντένα, πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μία νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγείλει.
7: Η πονοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μία αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία και από εκεί και πέρα περίμενα δύο μήνες να μου έρθει μία απάντηση από την πολεδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει και μετά από δύο μήνες μου στείλανε μία απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο φαίνεται μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αλλά πού να βρει το δίκιο του, πού να βγάλει άκρη.
1: Πού να βγάλει άκρη. Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, τα μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
0: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σιρτάρια.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένας θηροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουνε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας στο studio3lfm.gr.
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
0: Αμαρτωλή.
1: Αμαρτωλή. Του.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, οι ακροατές είναι διχασμένοι.
1: Είναι διχασμένοι, λογικό.
0: Είναι διχασμένοι. Λέει ο Γιάννης για παράδειγμα, καλημέρα Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μοιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μοιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει, δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια για παράδειγμα και ο. Ποιος είναι εδώ? Α, ο Νίκος. Ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Καταλαβαίνω. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί. Δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα δηλαδή και μια στιγμή ευτυχίας δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω δηλαδή.
1: Δεν πέσανε πάνω, είναι διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανένα, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε ηθοβολισμό, άλλοι μόνο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του όπως πάντα από το χωράφι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία, μεροδάκινα.
0: Είναι στην Κο ο Παράσκο.
1: Α, στην Κο είναι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου λέει το πυλί, έγινε προσωρινή δομή το 2017, έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
1: Ναι.
0: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2017, με την προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. 10 Ιουνίου του 1944.
1: Βέβαια.
0: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω λέει, για το γνωστό θέμα με την πολεοδομία και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Τα είπες όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Μετεμποδίων διέξαγε κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμου μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πόπο αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Όλους τους κόμβους έπιασες.
2: Όλα τα πάμε.
0: Πόπο Μαλία σε κόμβο πέσαμε.
1: Τον κόμβο τον άλλον δεν έχω δει ακόμα.
0: Πού είναι ρε παιδιά ο κόμβος?
1: Πού είναι,
0: γιατί είναι εκείνη η ομάδα που είχε πει ο κύριος
1: Χρυσοχοίδης?
0: Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
1: Εγώ πάντως να ξέρεις δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ, κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιο.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ας μας πει γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος,
1: ναι,
0: και να
1: έχουμε
0: παρεξηγήσει. Αλλά είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη απάντηση στο ερώτημα λέει βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούσουν πολλές απόψεις λοιπόν από εσάς κυρίως στο studio 3fm.gr, αλλά θα υπάρξει και μία απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο. Γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μία ανάσα, γιατί άκουσα, Αμαλία μου, ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μία μεταφορά. Παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω. 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
0: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
1: 3 δισάκια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
0: Αλλά μετά τι έγινε?
1: Γιατί οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, ξέρετε τα ξημερώματα, εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το καταρρύψαμε εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια
0: επικίνδυνη ανάφλεξη. Ότι το έχει ρίξει Ιρανικό ντρόν.
1: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Απλών Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία. 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του δηλαδή
1: συμβόλαιο.
0: Είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλά, έχουν πολύ πλάκα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει από την αρχή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, καλημέρα και στην Ελένη. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας στη συνέχεια. Απλά να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω, παιδί μου, αυτό το τραγούδι, το Life is Life, θυμάμαι το Μαραντόνα. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα. Είναι το τραγούδι που έκανε προθέρμανση όταν έπεσε στην Νάπολη και έκανε εκεί τα μαγικά του. Άρε Ντιέγκιτο, άρε Ντιέγκιτο. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βάρη Σκοροπίου. Ναι. Μπαίνουμε νέοι, λέει, και βγαίνουμε γέροι. Δεν λέει κανείς τίποτα για την κίνηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα και στο Παντελή. Σύνταγμα Εκάλη, ναι. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Σύνταγμα Εκάλη, μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Εντάξει, πάρα και ικανοποιημένος να είναι τώρα. Ναι. Πήγε και Εκάλη.
1: Καλά τώρα. Εντάξει,
0: μία ώρα και δέκα λεπτά. Λογικό ακούγεται για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κόμβος.
1: Κόμβος, αλλά δεν τον βλέπω τον κόμβο. Τον περιμένω, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Κάτι άλλο βλέπεις?
1: Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να πω, είναι παρατέταρτο, λέμε σύνθος στα χρηστικά. Έχει βγάλει την έρευνά της η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κίνητα. Και έχουμε νέο ράλι το πρώτο τρίμηνο στις τιμές διαμερισμάτων κατά 5,7%.
0: Πάλι ράλι.
1: Ράλι στις τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά 5,7%. Τα νεόδμητα, λέει, κατέγραψαν άνοδο 6% στο τρίμηνο. Και τα παλαιά 5,5%. Η Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές της χώρας εμφανίζουν υψηλότερη ρυθμούς ανόδου από την Αθήνα και η αγορά φυσικά κατοικία συνεχίζει να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Λίγο είναι πιο μικρή η αύξηση σε σχέση με το 2024 και το 2025. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων.
0: Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα στοιχεία της Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τρίμηνο, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές? Ποιο θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι? Τώρα αυτή η άνοδο είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα 6% στο τρίμηνο? Ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κίνητα. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
0: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
0: Καταλαβαίνω αυτό που το οποίο λένε, ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν και να ανακαινιστούν.
1: Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για. Και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην οικογένεια. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα. Και τώρα, επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, εννοώ ο βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα, και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια δεν θα αρχίσουμε να μιλάμε τους επόμενους μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
0: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
1: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κίνητα. Λέει, ο σωστός ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πώς το έλεγε? Να σου πω, πώς το έλεγε. Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε? Θυμάσαι τι έλεγε?
1: Τι έλεγε?
0: Για τον Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν εδώ από δύο γυναίκες.
1: Α, ναι, μπράβο, να όμως το λέω. Ο Φώτης είναι σωστός ο άνδρας. Δεν την αφήνει τη μία για την άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πασόκ είναι.
1: Πασόκ είναι, σίγουρα.
0: Ο Φώτης.
1: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει, αυτό δεν είναι κόμβος. Κόμβος είναι κόμβος για το κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμβος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου. Μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
0: Α, στο μην έρθεις.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό, το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια, έχουν απαγορευτεί, έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφισαν μετά από Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη. Είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις, λέει, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές, έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1900.
1: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει, αυτό δεν είναι κόμβος, είναι κόμβος για τον κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμβος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου, μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
0: Ας το, μην έρθεις.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό, το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια, έχουν απαγορευτεί, έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφισαν μετά από Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.

0: τιμές κυμαίνονται από 1986 ως 1989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια, έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb, δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφισαν μετά από Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη. Είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις λέει υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960 επειδή μία εισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία εισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν έχει ασχοληθεί ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή.
0: Για τα 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Η Ελένη λέει για παράδειγμα να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Εννοεί η Θεοδώρα, λέει, από την άλλη. Λέει η παντρεμένη με τις παντρεμένες και η πεθαμένη με τους πεθαμένους. Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την, δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
0: Μα, ντρέπεσαι πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
1: Δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
0: Το μελανίδι, δεν χρησιμοποιείται τη διάλεκτο.
1: Τελίτσε, καταλαβαίνετε, πολύ καλή μαντινάδα, μπράβο, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Υπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Καταγγέλλω πρώτα απ' όλα ότι δεν με παίζετε.
1: Δεν πειράζει. Έτσι
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι δυνατόν.
1: Όταν δηλαδή, είσαι
0: φιτούλη, εδώ και μην παρέκει.
1: Όταν είσαι φιτούλη, έτσι γίνεται.
0: Ναι. με είπε και φιτούλη. Μάλιστα. Καταγγέλλω επίσης ότι υπάρχει ένα κλίμα συνωμοσίας. Κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη μου. Υπάρχει κάποια άτυπη συνεννόηση, μάλλον με τα μάτια συνεννοούνται.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κασίμη και ο κύριος Σαπρανίδης.
1: Να ακούμε μουσική.
0: Ναι, δηλαδή δεν. Τα καταγγέλλω όλα αυτά, τα αφήνω. Δεν είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι πράγματα δεδομένα. Έχω ναι. και μάρτυρες. Έχω και μαρτύρους.
1: Εντάξει. Ένα θα σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
0: Ακριβώς. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
1: Το ξέχασα το πίσω.
0: Έχω προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλα κλισέ, αλλά είναι πολύ πρωί. Ναι. Όλα στο φως.
1: Όλα στο φως.
0: Όχι στη διαφθορά.
1: Μαστίγιο και καρότο.
0: Ναι στη διαφάνεια. Δεν θα περάσει η συνωμοσιολογία. Δικό μου αυτό.
1: Έλα, αυτά δεν είναι κλισέ.
0: Ναι, δεν είναι κλισέ, όχι.
1: Το μαστίγιο και καρότο είναι το άλλο που σου που είπαμε.
0: Δεν έχει σχέση βέβαια το μαστίγιο και καρότο με την υπόθεσή μα.
1: Καμία σχέση. Σκληρό ροκ μόνο.
0: Σκληρό ροκ μόνο, ναι. Σκληρό ροκ, εντάξει. Αυτό το ακούω. Πολύ σκληρό ροκ, παιδί μου.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Σε όλα. Πολύ. Πώς το λένε, πολύ δεξιόστροφη. Έτσι. Πώς να το πω τώρα. Πολύ δεξιόστροφη κατάσταση. Δηλαδή όλα τα πράγματα αρχίζουν να στρίβουν προς τα δεξιά. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω το γιατί. Έχουμε ρεπορτάζ. Άκουσα και τον Κυρανάκη. Σηκώστε ψηλά τις ελληνικές σημαίες. Είχα να το ακούσω αυτό από τον Καραμαλή. Σε προεκλογικές εκστρατείες έβγαινε ο Καραμαλής και έλεγε: κατεβάστε τις κομματικές σημαίες, σηκώστε τις ελληνικές σημαίες της Ελλάδας. Αλλά τότε ήταν.
1: Ότι υπάρχει ανάγκη κάθε φορά.
0: Αυτό, ναι, αλλά τότε ξέραμε ότι το πλοίο πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα το γυρίζουμε. Πολύ.
1: Τι εμείς δεν το γυρίζουμε.
0: Το πηγαίνουμε προς τα δεξιά.
1: Αν θεωρεί ότι από το Μητσοτάκης ότι από τα δεξιά χάνεται τη στιγμή και από τα αριστερά, πού θα το πάει?
0: Καλά, εκ των πραγμάτων. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το κάνει σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι το επικείμενο κόμμα Σαμαρά,
1: ναι,
0: που δεν τους απασχολεί καθόλου,
1: ναι,
0: που δεν τους ενδιαφέρει. Μισό λεπτάκι. Που δεν τους ενδιαφέρει, που δεν τους αγγίζει.
1: Ναι.
0: Τελικά τους απασχολεί, τους ενδιαφέρει και τους αγγίζει.
1: Ναι, αυτό λέω, δημοσίως δεν τώρα είναι. Ποιος έμορ πιστεύεις, αφού ξέρεις ότι δεν μια χαρά τους απασχολεί.
0: Δίνουμε το ρεπορτάζ, αλλά βλέπουμε και τι λένε και ακούμε τι λένε.
1: Υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι δεν απασχολεί την Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά? Έναν βρες μου.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Είναι η εκτίμηση, είναι η ανάλυση.
1: Ποια ανάλυση?
0: Τι λένε όμως όταν βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Είναι δυνατό να μην σε απασχολεί ένα κόμμα το οποίο θα γίνει και είναι απευθύνεται στο ίδιο κοινό όπως εσύ?
0: Μα δεν.
1: Τι μαθηματικά είναι? Θέλει ρεπορτάζ αυτό?
0: Μα δεν θα πάρει υψηλό ποσοστό. Μα δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λένε.
1: Δεν μπορώ πάλι πρωί-πρωί.
0: Όπως επίσης δεν έλεγαν μέχρι πρότινος και στο Πασόκ. Δεν μας απασχολεί τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν το λέγανε.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους να τα πούνε. Αλλά τώρα μην υποτιμούν και τι. Την νοημοσύνη μας κιόλας όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Όχι. Τώρα δεν μπορεί να λες ότι δεν σε απασχολεί ο ανταγωνιστής. Έστω και σε ένα ποσοστό ανταγωνιστής. Δεν μπορώ να πω ότι ένα κόμμα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά είναι άμεσος ανταγωνιστής με την Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων.
0: Όχι. Αυτό θα είχε ρεαλισμό. Αυτό θα είχε ρεαλισμό να το έλεγαν εάν τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ξεπερνούσαν το 30%. Τώρα όμως που υπάρχει αυτή η δημοσκοπική ανομβρία,
1: ναι, ναι,
0: και λειψιδρία στα ποσοστά, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, που φλερτάρει δεν φλερτάρει με το 25%,
1: ναι,
0: δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι δεν με απασχολεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πιστεύω ότι
0: το επικείμενο, γιατί δεν ξέρουμε στους τέλους.
1: Εγώ πιστεύω ότι και 30% να έχει 35% είναι, πάλι θα την απασχολούσε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά για διάφορους λόγους.
0: Δεν θα είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εδώ πέρα κινδυνεύει να μην πάρει τον πόνους των 50 ευρώ.
1: Ναι, πάλι όμως θα την απασχολούσε.
0: Έτσι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Πάλι τώρα θα την απασχολούσε. Τώρα, τι λένε, δεν βγαίνει κανείς να πει. Να σου πω κάτι. Πώς θα Πασόκ βγαίνει και λέει ο εκλογικός μου στόχος είναι εφικτός? Δηλαδή να κερδίσω με μία ψήφο διαφορά. Ο καθένας λέει ότι θέλει, δεν είναι θέμα σε αυτό.
0: Να είναι ρεαλιστές, γιατί ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπες, τα καταλαβαίνει,
1: όλα
0: αντιλαμβάνεται.
1: Όλα σχετικά είναι στη ζωή. Και εγώ θέλω να. Και εγώ, τέλος πάντων τώρα, θέλω να έχω μία βίλα στο Σούνιο.
0: Το Σούνιο τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι τυχαία.
1: Όχι, τυχαία, ξετυχαία αυτό θέλω. Λοιπόν.
0: Στο Σούνιο, μωρέ.
1: Εσύ, θέλω να σου πω ότι ο καθένας κάτι θέλει. Εντάξει, μην φέρω παράδειγμα. Το θέμα είναι και λίγο ρεαλιστικό ότι αυτό που
0: θες. Το Σούνιο είναι και ο ναός του Ποσειδώνα.
1: Γι' αυτό το λέω. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, σε παρακαλώ.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαβρανίδης στη ρύθμιση στον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο. Επικοινωνία email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντουμπαπάκυριαλεφ.gr και πάλι φόρεσα πράσινα. Αυτή τη φορά γιατί κερδίσαμε.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν είδε το ματς πάλι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Μα δούλευα μέχρι αργά χθες. Ήταν η πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, ας πούμε για το ματς. Εντάξει,
0: έπρεπε να την παρακολουθήσω. Δυστυχώς δεν το είδα το ματσάκι. Για να έχω και άποψη, μου τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αμφίροπο το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Εξαιρετικό ματς. Ήταν ωραίο μπασκετάκι.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ρε Σαπρανίδη, ειλικρινά. Ειλικρινά με αυτούς τους Παναθηναϊκούς.
1: Τι, και την προηγούμενη εβδομάδα το είπατε,
0: χειρό μπασκετάκι. Όταν κερδίζουν, είναι εξαιρετικό το ματς.
1: Όχι, καλέ. Και προχθές το είπα.
0: Λες ψέματα.
1: Λες ψέματα, βρες την εκπομπή και πες ότι ήταν ωραίο, ότι είπα το ωραίο το παιχνίδι.
0: Ποιο, θεράξα. Ναι, αυτό όταν χάνουν η διαιτησία.
1: Τώρα θα με άκουσαμε. Θα διακόψουμε παρακαλώ την εκπομπή 6 και 11. Θα κάνω κάλεσμα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, να βρεις την εκπομπή, τη χθεσινή γενικότερα, να βάλεις και τη σημερινή. Όχι τη χθεσινή, την προχθεσινή.
1: Έχω πει, παιδί μου, το ίδιο πράγμα σου λέω.
0: Για το
1: ότι είναι πολύ ωραίο μάτς. Μην επιμένεις.
0: Θα βάλεις εκεί πέρα τα αστέρια που έχεις στο ενικός.gr, θα κόψουν τα χωρία και θα τα ανεβάσεις στο ενικός.gr.
1: Για να γίνει όλο αυτό πρέπει να βρω 7 αστέρια.
0: Το νούμερο 7 το είπες τυχαία.
1: 7 δεν έχουμε.
0: Είδες, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε και με 4 αστέρια.
1: Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό την κάνετε με βοήθεια.
0: Να σου πω, έχει έρθει τέτοια, έχει έρθει μερέντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ήλιος έχει αναντήλει εδώ και 12 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Είμαστε ημέρα Πέμπτη. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Έτσι, τα θυμάσαι. 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Βλέπουμε έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Θα μας πει τον καιρούλι κιόλας η Στεφανία, εκτός από τον κακό μας τον καιρό.
1: Όχι.
0: Θα μας πει και τον καιρό. Μα ναι,
1: εγώ.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημερούλα. Μεγαλώνει. Καλοκαιριάζει. Και διανύουμε ήδη την 162η ημέρα του έτους με πάρα πολλά γεγονότα, με μπόλικη δυσιογραφία. Να πούμε πάρα πολύ απλά ότι θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας δώσει τα της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι, ναι. Κοίτα, το Φιντάνιο Φιντάν. Πολλά πραγματάκια. Να πούμε επίσης σε αυτό το κομμάτι, ένα λεπτάκι άμα το βρω, ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, μετέβη στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να δούμε αν αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Γι' αυτό το διαβάζω. Θα μας τα πει ο Νίκος Ανανούρης. Θα ασχοληθούμε ασφαλώς και θα δώσουμε ρεπορτάζ με αυτή την κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι, και αλλά και στην κεντροαριστερή.
0: Και στην κεντροαριστερή θα έχουμε την κυρία Ρεναδού.
1: Βεβαίως, ναι. Επειδή είπες, αναφέρθηκες στα ελληνοτουρκικά, μην ξεχνάμε και τις νέες απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Είχαν προηγηθεί της συνάντησης. Υπήρξε μια νέα προσπάθεια στοχοποίησης και της Αθήνας και της Λευκωσίας. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο Ερντογάν από τις συμφωνίες.
0: Οι συμφωνίες όμως. Ασφαλώς συμφωνίες, συμμαχίες, ούτως ή άλλως.
1: Έκανε, μίλησε λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα και ουσιαστικά επιτέθηκε σε Ελλάδα και σε Κύπρο για τη στρατηγική τους συνεργασία με το Ισραήλ και μίλησε για προκλητικές ενέργειες και προειδοποίησε και την Ελλάδα και την Κύπρο να μην εμπλακούν σε περιπέτειες στην περιοχή. Μην κυνηγάτε, λέει, περιπέτειες, υπεργολάβη του σιωνισμού.
0: Στο μεταξύ, διάβαζα νωρίτερα το πρωί το ρεπορτάζ το οποίο έχετε κάνει στο ελληνικός.gr γι' αυτό τι να πω, στο Αίγιο, πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία, έτσι.
1: Για τη διπλή δολοφονία.
0: Για τη διπλή δολοφονία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Και, ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέει, τους αγαπάω.
0: Ναι, εντάξει, τους αγαπάω, αλλά τα ευρήματα.
1: Είναι ο σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
0: Παιδιά, μην αγαπάτε έτσι. Να αγαπάτε με κανένα τριαντάφυλλο, ε.
1: Τώρα, η γιαγιά του παιδιού.
0: Ναι.
1: Είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις και εκτιμά ότι ουσιαστικά το κίνητρο είναι οικονομικό, γιατί λέει είχε πουλήσει ένα κτήμα.
0: Αυτός,
1: η γυναίκα και είχε δώσει τα χρήματα στο παιδί και αυτός είχε θυμώσει και δεν ήθελε.
0: Όπως επίσης, έτσι, μένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να κάνουμε και ένα πώς το λένε, και ένα πλέγμα της ειδησιογραφίας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι εχθές είχαν πει ότι θα γίνουν ανακοινώσεις, αλλά τελικά δεν έγιναν. Με αυτή την εγκληματική οργάνωση, 8 συλληφθέντες, οι 7 Αλβανοί, μία γυναίκα που εμπλέκονται σε κύκλωμα ναρκωτικών, όπλων και όλα τα σχετικά, έχουν οδηγηθεί όλοι στη Γαδά και μάλιστα έχει, μου λέγανε χαρακτηριστικά, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το background όλης αυτής της ιστορίας.
1: Λες αυτό με τους ανήλικους?
0: Όχι ανήλικους, δεν με τους δεν έγιναν εχθές 8 συλλήψεις. 7 Αλβανοί και μία γυναίκα. Ναι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λέει, και ο αρχηγός αυτής της οργάνωσης, όπου
1: έκαναν
0: ναρκωτικά, όπλα, αυτό.
1: Αυτοί οι ανήλικοι.
0: Είναι ανήλικοι. Αυτό δεν το.
1: Επιστράτευα, γι' αυτό σου πάω με τους ανήλικους. Η συγκεκριμένη οργάνωση επιστράτευε και ανήλικους για την διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, για να μην γίνουν τις υποψίες, επιστράτευαν ανήλικους για την διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, σε ακόμα και σε σχολεία, σε πάρκα, σε πλατείες, σε διάφορες περιοχές. Το κύκλωμα, ναι, τα μέλη του κύκλωματος εμπλέκονται και σε εμπόριο ναρκωτικών και σε όπλο. Απλά στο είπα γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση σε σχέση με τη δράση του κυκλώματος. Είναι του τελευταίου μήνες, είναι Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025. Φέρεται να έχει συλληφθεί και ο αρχηγός της οργάνωσης. Θα δούμε γιατί συνεχίζονται οι έρευνες. Είναι μεγάλη επιχείρηση.
0: Και χθες, Απρανίδη, για να δεις τι τραβάω, μιλάμε στο τηλέφωνο με τη Στεφανία την Κασίμη. Εγώ, ο Άμυρος, βρίσκομαι σε σούπερ μάρκετ και ψάχνω ένα μπουκαλάκι σος. Και αρχίζει λοιπόν να μου μιλάει κωδικοποιημένα. Κωδικοποιημένα με βάση αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει, που έκανε πλάκα, που έχουν διαρρεύσει από το κύκλωμα της πολεοδομίας.
1: Όχι, με αφορμή αυτό, του έλεγα με διάφορα, με κωδικές ονομασίες του έλεγα. Του έκανα πλάκα, του λέω πάρε την κωδική σου, τη σως.
0: Την πράσινη σως ή την κόκκινη σως.
1: Την σως που θα τη βάλεις, τη σως σε μπουκαλάκι, σε κουτάκι, σε γλυκά.
0: Και σου λέω κανόνισε, διότι αυτή παλιά. Που ήταν παλιότερα τα συστήματα, ρε παιδί μου. Μερικές φορές όταν.
1: Δεν ξέρω τα συστήματα μεταξύ μας, όπως ακριβώς είναι.
0: Όταν υπήρχαν νόμιμες επισυνδέσεις ή οτιδήποτε, άκουγες μέσα χράτσα χρούτσα το ένα το άλλο, υπήρχε αυτό.
1: Το ξέρω. Αυτές τις επισυνδέσεις τις θυμάμαι και με τις φίλες μου από το σχολείο. Όταν το κάνει η μαμά που σήκωνα από τον πάνω όροφο, από το δίπλα δωμάτιο το τηλέφωνο. Πολύ δυνατή η επισύνδεση αυτή.
0: Το τούμπλεξ.
1: Άκουσες και το τηλέφωνο.
0: Να σου πω, οι μανάδες μας το κάνανε.
1: Φοβερή παρακολούθηση αυτή. Άκουγες το άλλο, εξαιρετική.
0: Να σου πω, το κάνανε απροκάλυπτα.
1: Απροκάλυπτα.
0: Δηλαδή ήθελαν να δώσουν.
1: Άκουγε και το κλικ.
0: Ναι, ήθελαν να δώσουν.
1: Πίστευαν όμως ότι δεν τις ακούγα.
0: Όχι, ήθελαν να δώσουν το παρόν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι εδώ είμαστε, ακούμε το πόντο. Γκουπ. Ξέρω τι είπες. Κανόνεις όταν θα έρθεις, τι θα μου πεις, ένα τέτοιο πράγμα. Σε προστάτευαν κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Συγγνώμη, αυτά έχεις να πεις για το σούπερ μάρκετ.
0: Για το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Μόνο αυτό. Τι πήρες από το σούπερ μάρκετ, ποσό τα πήρες.
0: Μόνο το μπουκαλάκι, δεν μου φτάναν τα λεφτά για κάτι παραπάνω. Mm. Ένα μπουκαλάκι και μάλιστα το κοιτούσα από
1: 5,2, ναι, και χθες το λέγαμε τον πληθωρισμό.
0: Ναι, 5,2.
1: Για τον Απρίλιο λέγαμε χθες και το ρεπορτάζ Χριστούλια. Αλλά χθες είχε ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό του Μαΐου, είναι 5,2.
0: Ναι, 5,38 έκανε το μπουκαλάκι που πήρα.
1: 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται. Εντάξει, ήταν 5,4 τον Απρίλιο. Εντάξει, αλλά είναι,
0: εξαιρετικό παιχνίδι. Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετική μείωση. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τι εξαιρετική μείωση.
1: Επειδή ήταν τον Απρίλιο 5,4, πανηγυρίσουμε να πούμε στους δρόμους.
0: Έπεσε 0,2.
1: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό στην αίσθηση.
0: Έπεσε 0,2. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει.
1: Ετήσια αύξηση 5,2. Λοιπόν, αυτή την επιβράντηση, γι' αυτό σου λέω να βγούμε έξω να πανηγυρίσουμε λίγο.
0: Όντως. Και να πάρετε και σακούλες μαζί σας.
1: Το αξίζουμε.
0: Ναι, να πάρουν και σακούλες όμως. Όχι μόνο τέτοια, για να βάλουν τα λεφτά τα οποία θα.
1: Συν 11,6.
0: Συν 11,6 η στέγαση.
1: Αν δηλαδή σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι. Τι εννοείς να με ενδιαφέρει.
1: Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η στέγαση. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω. Σε περίπτωση που.
0: Να πουλήσω δεν έχω.
1: Ωραία.
0: Να αγοράσω δεν έχω. Άρα τι να με ενδιαφέρει.
1: Ωραία. Στην ετήσια σύγκριση προφανώς ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφή, ενέργεια και. Mm. Υπηρεσίες. Λοιπόν, πού είναι τώρα, πού σου είπα τη στέγαση, την έχασα τώρα. Ήθελα να σου πω κάτι, ένα άλλο ποσοστό και το έχασα.
0: Θα το ξαναβρεις, έχω εμπιστοσύνη.
1: Λοιπόν, 11,6 είναι, ναι, η στέγαση. Ενίκια, άρα τα ενίκια είναι 7,7, μεταφορές 11,5, πετρέλαιο κίνηση 24,4, καύσιμο 21,5.
0: Μάλιστα.
1: Τρόφιμα, μοσχάρι 17,6.
0: Μάλιστα.
1: Αρνίκα τσίκι 6,2.
0: Μεγάλο το μοσχάρι.
1: Φρούτα λαχανικά 3,5-4,1. Εξαιρετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα τα πω όλα. Είναι και στο ενικός.gr και στο real.gr. Είναι
0: επέμβαση. Όχι, βρε παιδί μου, φτιάξε μας. Εξαιρετικό παιχνίδι. Άλλο. Δώσε κι άλλο. Μην τέλειο. Χτύπα όσο μπορείς πρωί-πρωί.
1: Αυτό επαναλαμβάνουν στην. Έτσι είναι η ετήσια.
0: Ναι. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά.
1: Το 5,2 είναι ετήσια αύξηση 5,2 και η επιβράδυση είναι από το 5,4 του Απριλίου.
0: Έχουν καταλάβει, έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση, έχουν αντιληφθεί στα αρμόδια υπουργεία ότι τους έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ειλικρινά, ρωτάω, ναι, με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, συμπάθεια και ηρεμία, αλλά το έχουν καταλάβει. Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Παρακαλώ.
1: Το έχουν καταλάβει. Α, θεωρητικά, τι με ρωτάς, προφανώς.
0: Πάρε το μηδέν, αν δεν
1: το είναι. Δεν είναι ένα. Δεν το λέω γι' αυτό. Ναι. Το λέω ότι προσπαθούν, είναι νομίζω πάρα πολύ μεγάλα γκάθη και θα είναι για γκάθη και στρώμα εκλογή, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν λες ότι προσπαθούν, τι εννοεί. Ποια είναι η προσπάθεια.
1: Οι διαβουλεύσει του Υπουργείου Ανάπτυξη. Πάρτε το Χριστούγεννα, παιδιά, εδώ πέρα. Ναι. Οι διαβουλεύσει του Υπουργείου Ανάπτυξη. Με την βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ είναι συνεχής για να υπάρχει αυτή η εθνική συμφωνία, έτσι, ναι, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης. Χθες υπήρχε μια συνάντηση το πρωί μεταξύ του κυρίου Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Είχε προηγηθεί και μία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Υπάρχει μία, αυτό που συζητάνε είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη συγκρότηση ενός θελοντικού πλαισίου που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Αυτό γίνεται την ίδια μέρα που είπαμε με τα στοιχεία του πληθωρισμού.
0: Άρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Υπάρχει ένα θετικό
0: κλίμα
1: για να
0: γίνει. Τώρα φτιάχνουμε το πλαίσιο, τώρα γίνεται η συζήτηση.
1: Υπάρχει, σου λέω, ένα. Υπάρχει ένα καλό κλίμα για να γίνει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά ίδια εθελοντικό πλαίσιο.
0: Η ακρίβεια και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω την εντύπωση.
1: Μέχρι να γίνει, συγγνώμη, να ολοκληρωθεί, ναι, όλο αυτό το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο και θα συνεχιστεί. Θα παραμείνει σε ισχύ.
0: Έχουν καταλάβει.
1: Αλλά δεν ξέρω αν πιάνει.
0: Έχουν καταλάβει επίσης ότι αυτό δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Εκτός και αν μας πείσουν ότι αν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, πού θα ήταν οι τιμές.
1: Αυτό, παιδί μου, αυτό θέλω να
0: καταλάβω. Μα
1: θέλω,
0: δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική.
1: Μην το λες εμένα και σε σένα, αλλά.
0: Εάν αντιληφθούν, και δεν το λέμε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι στην ευχέρεια των πολιτών. των Ελληνίδων και των Ελλήνων το πώς θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, αλλά το λέμε μπας και ξυπνήσουν και κάνουν κάτι τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, μάλλον να κάνουν κάτι τώρα και εν ώψη καλοκαιριού, να μειωθούν οι τιμές, διότι το πράγμα έχει γίνει απίστευτα αβάσταχτο, και να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο ΠΚΠ και η ακρίβεια είναι ίσως τα δύο ζητήματα που ενδέχεται να κοστίσουν όχι μόνο την αυτοδυναμία, αλλά και σε άλλα επίπεδα την πορεία του κυβερνώντος κόμματος προς τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης έπαιξε το χαρτί της μίας κάλπης, έριξε το χαρτί της μίας κάλπης. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Που σημαίνει ότι θα σκληραίνει και η στάση των στελεχών απέναντι στην αντιπολίτευση, και ο στόχος πλέον, η ρητορική, θα είναι πάμε σε μία κάλπη για την αυτοδυναμία.
1: Για αρχή χθες ήταν πάμε σε κάλπη.
0: Όχι, το έθεσε. Μία κάλπη.
1: Άλλο λέω, για αρχή χθες λέω ήταν μία έθεση σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Ναι, και πάμε και λέει σε μία κάλπη.
1: Ναι, μία κάλπη.
0: Αυτό είναι το. Και ασφαλώς
1: το λέω ότι το ξεκίνησε νωρίς. Θα μου πεις πρέπει να βγάλει γενικό γραμματέα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην επιτροπή, γι' αυτό και μίλησε έτσι λίγο προεκλογικά. Αλλά μίλησε προεκλογικά.
0: Το περιμέναμε.
1: Το περιμέναμε.
0: Κύριε Σαφρανίδη, έχω 30 δευτερόλεπτα. Διότι ενδέχεται να. Όχι ενδέχεται, μας ενδιαφέρει όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσο

0: Πάμε μπας και προλάβω να αρθρώσω. Δεν. Πάλι δεν προλάβω. Από μια κουβέντα κάτι τέτοιο.
1: Πες.
0: Ναι.
1: Πες. Δεν είπαμε χρόνια πολλά, ρε.
0: Τον καιρό τον είπες.
1: Ούτε τον καιρό, δεν μ' άφησες, μίλαγες πάλι.
0: Δεν είπα μετά την ατζέντα της ημέρας, μετά το ημερολόγιο, θα πεις τον καιρό. Εγώ σου φταίω πάλι.
1: Τι στέει. Αφού από την ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει ο ήλιος, πήγες στην αυτοδυναμία. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες. Λοιπόν. 11
0: Πρώτη
1: Ιουνίου.
0: Φορά ξανασυμβαίνει. Για πες.
1: Τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστών, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφυρίου του Νέου Μάρτυρα. Γιορτάζουν. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρος, Ζαφύριος, Ζαφύρης. Και άλλες ημερομηνίες.
0: Γιορτάζουν και οι Λουκίες.
1: Ναι, δεν ξέρω, και άλλες ημερομηνίες, αλλά ναι.
0: Γιορτάζει η Λουκία Εγκάτσου σήμερα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αφού είπε.
1: Δεν ξέρω, γιορτάζουν και άλλες μέρες, λέω. Δεν ξέρω αν.
0: Τι εννοεί δηλαδή,
1: σήμερα.
0: Έχουν. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να γιορτάζετε 2-3 φορές το χρόνο. Εμάς μας ρωτάτε.
1: Είναι ανάλογα και την περιοχή, δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε χρόνια πολλά στην Λουκία.
1: Ας πούμε χρόνια πολλά, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Λοιπόν, ναι. Καιρούλης.
0: Καιρούλης. Μπράβο, για να τον χάσουμε και τον καιρό.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα πυρωτικά, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Mm. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Mm. Στη Δυτική Κύπρο και Μακεδονία οι βροχές θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρροτικά και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατοπικά επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν προβλέπεται βροχή και 20 με 32 με 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη. Καρμπόδρα, παιδιά, είναι ο καιρός. Τι γίνεται. Έθριος με λίγες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά.
0: Μπορεί να το έχουν κάνει copy-paste.
1: 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ΕΜΗ.
0: Τι, ΕΜΗ.
1: Εντάξει, ΕΜΗ.
0: Θέλεις να συμφωνήσουμε στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ζακέτα να μην πάρεις λοιπόν σήμερα.
1: Απλά
0: διότι
1: είναι,
0: θα
1: απλά είναι ΕΜΗ, να το κάνουμε και γάδα, ε.
0: Γαδά.
1: Σούπα, αν το κάνουμε έμει να το κάνουμε και γαδά. Λοιπόν,
0: λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ζακέτα μην πάρει. Σε κάθε περίπτωση ζακέτα μην πάρει, θα βγάλει την μπέμπελη. Επίσης μην πάρει ομπρέλα, δεν θα την χρειαστεί γιατί να βαραίνει η τσαντούλα σου, δεν υπάρχει λόγος. Ίσα ίσα. Και αν βρέξει, θα είναι ζεστή η βροχούλα. Οπότε καλό θα σου κάνει. Θα σε δροσίσει σε κάθε περίπτωση. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ο Παναγιώτης λέει να έχετε μία όμορφη ημέρα, παιδιά. Αχ, μ' αρέσει όταν μας λένε παιδιά. Ειδικά όταν σε λένε και διάφορα μηνύματα. Σπυράκο. Αυτό πολύ.
1: Επειδή θα σ' αρέσει.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη πρωινή παρέα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα. Από την Κουντούρα Χανίων.
1: Τέλεια.
0: Δεν ξέρω πού είναι η Κουντούρα.
1: Δεν ξέρω, να δω.
0: Παναγιώτη.
1: Έχω πάει μία φορά στην Κρήτη.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν πως χάνεται η επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, λέω εγώ, ο παλιός, μου λέει και η κόρη μου η μεγάλη.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, είναι ωραία όμως.
0: Ναι, έχεις, μου λέει τέτοιο. Είσαι ξεπερασμένος, μου λέει. Δεν είναι αυτό. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ξεπερασμένος, για να ανοίξω διάλογο με τον άνθρωπο.
1: Παλαιό χώρα, ναι.
0: Πού είναι το κουντούρι, είπαμε.
1: Κουντούρι.
0: Ναι, Χανίων.
1: Κουντούρα.
0: Μισό λεπτάκι, βρε παιδιά. Πού είναι η Κουντούρα Χανίων.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, έτσι ανοίγεις το διάλογο, ρε εσύ, Νικόλα.
1: Τι θες να σε καλέσουν, τι θες.
0: Όχι, όχι. Και αυτομάτως λέει τώρα ο άνθρωπος που δεν θέλει τον παραπάνω διάλογο. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρω.
1: Τι να κάνω, ρε εσύ, να δω πού
0: να
1: είναι.
0: Να περιμένουμε την απάντηση του ανθρώπου.
1: Να δω φωτογραφία.
0: Ναι, να μας στείλει ο άνθρωπος φωτογραφία. Έχουμε το μαρτυριάρι εκεί το. Και επειδή μιλάμε για τα Χανιά, ο Γκουγκλάκης. Ναι. Σου άρεσε.
1: Καλό.
0: Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και εκφράζει με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο τις αντιρρήσεις του για την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση.
1: Έλα,
0: του γραμματέα της Πολιτικής
1: Επιτροπής. Θα δώσεις ρεπορτάζ και μου το πηγαίνεις γύρω-γύρω.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Να δώσουμε και ένα μηνυματάκι ακόμα από τον Κώστα, ο οποίος λέει, διάβασα λίγο πριν από λίγο σε μία έρευνα ότι το αλκοόλ λέει έχει. Α, δεν το διαβάζω αυτό.
1: Μπράβο, μην το διαβάσεις. Καλημέρα.
0: Έλα τώρα, την καλημέρα.
1: Σίγουρα θα ισχύει, μην το συζητάσαι.
0: Ναι, έλα, πηγή. Έλα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε για την παρέα, αλλά τέτοια μηνύματα ανάμεσά μας δεν χωράνε, σε παρακαλώ πολύ. Τι ρεπορτάζ θέλεις, πες μου. Πες μου,
1: εσύ δεν είπες να δώσεις ρεπορτάζ για τη Δημοκρατία. Τι άλλο ρεπορτάζ?
0: Ο Κυρανάκης έχει επομιστεί ένα συγκεκριμένο ρόλο. Γυρίζοντας, επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και βλέποντας τα δεδομένα και έχοντας και διάφορες συναντήσεις, πρέπει να σου πω, στη Βοστόνη, κατάλαβε, αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει το καράβι να το στρέψει περισσότερο προς τα δεξιά.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας, να σου πω τι λένε οι πληροφορίες, τι συζητάνε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, τι συζητάνε ακόμα και στην Οδό Πειραιός. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ως ο απόλυτος επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, έχει καταφέρει και έχει βγάλει από τη μέση οποιαδήποτε απειλή για τη Νέα Δημοκρατία που προέρχεται από τα κεντροαριστερά.
1: Όπως το Πασόκ, ας πούμε.
0: Όπως το Πασόκ.
1: Δεν υπήρχε κάποια άλλη. Ναι,
0: ναι. Όπως το Πασόκ. Ναι, ναι. Γενικότερα, κάποια στιγμή είχαν ανέβει τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα, όταν βλέπουν αυτές τις μεταβολές στις έρευνες στο Μέγαρο Μαξίμου, προβληματίζονται και ανάλογα φτιάχνουν αναχώματα. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στο τέλος της ημέρας ίσως ο μοναδικός αντίπαλος από την πλευρά της κεντροαριστεράς και έχουν πλέον επικεντρωθεί στο πώς θα συμμαζέψουν, στο πώς θα καταφέρουν να ξαναπείσουν το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές του 2023 που στις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα σημαντικό, είναι νομίζω καλό στόχος. Ναι. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε.
0: Προσέξτε, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Ανάμεσα στο μεσοδιάστημα από τις εθνικές εκλογές του 23, το περιβόητο 41-17, μέχρι τις ευρωεκλογές, ναι, 28-16, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Okay.
0: Που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Από τις εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διαφορετικό η βέβαια κάλπη, αλλά εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι δημοσκοπικά αυτό έχει παγιωθεί.
1: Ναι, εντάξει, το ακούω, αλλά είναι διαφορετική η κάλυψη σε σχέση με τους ανθρώπους πάνω στην κάλυψη.
0: Ασφαλώς,
1: ναι,
0: είναι πιο χαλαρό, είναι και για δύο πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι μετά και φτάνοντας τώρα, γιατί μαζεύεται το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, θα έπρεπε αυτό να έχει αρχίσει λίγο να διαφαίνεται. Ότι δηλαδή αυτό το ποσοστό, αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, αυτός πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ψηφοφόρων, θα έπρεπε στις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την προτίμησή τους προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουν ακόμα στον καναπέ τους.
1: Ναι, κοίτα, δύσκολα θα σκόθουν από τον καναπέ, να ξέρεις.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός.
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να σηκωθεί μόνο με μία αντισυστημική ψήφο, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στα παραδοσιακά κόμματα, αν τα λες, αν μπορεί να τα πει κάποιος έτσι.
0: Και αυτός είναι ο προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί αυτή με την παρουσία ενός κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά να δείξουν την διαφοροποίησή τους και να δείξουν την, πώς να το πω τώρα, την δυσαρέσκειά τους πηγαίνοντας προς εκείνη την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο, παρόλο που λένε ότι δεν ασχολούμαστε, δεν το ένα, δεν το άλλο, και ασχολούνται, παρασχολούνται, οφείλω να σας πω, και προσπαθούν να κωδικοποιήσουν και τις επόμενες κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Από την πλευρά τώρα του στρατοπέδου του κυρίου Σαμαρά μας λένε ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μείνει φρόνιμος ο πρώην πρωθυπουργός, θα κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και από εκεί και έπειτα θα επιλέξει κάποια στιγμή το χρόνο που θα ανακοινώσει πλήρως
1: το κόμμα
0: θα ξαναβγεί στο ξέποτο.
1: Πάντως σε σχέση με το ποσοστό των ανθρώπων που δεν πάνε στην κάλπη, επαναλαμβάνω, από εκεί νομίζω ότι είναι και ο στόχος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αυτός είναι, ναι, η δεξαμενή από την οποία θέλει να τραβήξει, και νομίζω ότι αν κάποιος τραβήξει από εκεί θα είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Αυτό θα το δούμε, μένει να το δούμε στο τέλος της ημέρας.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι προσπαθώ να είναι ένα ποσοστό το οποίο μιλάς για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πάνε αυτή τη στιγμή, και πώς καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις αυτές.
0: Τι είναι πως καταγράφω, το καταγράφω, το στην πάρω να πούμε τον αναποφάσισμα.
1: Μπράβο, όχι, όχι, δεν ήταν, ήταν ρητορική.
0: Λοιπόν,
1: ναι, καταγράφονται λοιπόν εκεί. Θες να μου πεις ότι όλοι αυτοί περιμένουν για παράδειγμα ένα κόμμα Σαμαρά? Είδες ότι δεν περίμεναν ούτε καν το κόμμα Καριστιανού που δεν είναι, σου λέω, παραδοσιακό κόμμα, δεν πήγανε καν. Δεν είναι ότι μειώθηκε πάρα πολύ μπάρα.
0: Από πού θεωρείς ότι παίρνει η κυρία Καριστιανού?
1: Από πού αντλεί από τα
0: δημοσκοπικά της ποσοστά?
1: Παίρνει από εκεί, όπως πήρε και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δηλαδή δεν είναι ότι θα πέσει τελείως η μπάρα. Δεν σηκώνονται με τίποτα κάποιοι.
0: Μισό λεπτάκι. Με το που βγήκε, πρώτα απ' όλα να βάλουμε τον εξής αστερίσκο. Και το λένε όλοι, ναι. Έτυχε χθες και συναντήθηκα, ήταν καλεσμένος ο κύριος Γεράκης,
1: ναι, ναι.
0: Και είχαμε μια σύντομη έτσι κουβέντα πριν βγει στον αέρα στο τηλεοπτικό σταθμό, και μάλιστα μου είπε το εξής: μην περιμένεις, μου λέει, τα ποσοστά τα οποία θα μπορούμε να τα συζητάμε και να κάνουμε μια σωστή ανάλυση είναι από Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Και πώς το αιτιολογεί? Ότι με το που θα αρχίσει να καταλαγιάζει η σκόνη που σήκωσαν τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, θα μπούμε σε διαδικασία καλοκαιρινών διακοπών.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα είναι λοιπόν ενδεικτικό. Βεβαίως, ανάλογα πόσο καλά ή κακά θα περάσεις στις διακοπές σου, όταν θα σε παίρνει τηλέφωνο ο δημοσκόπος, θα δίνεις και την ανάλογη απάντηση. Γι' αυτό το λένε, γι' αυτό λένε από το Σεπτέμβρη και μετά, ότι θα έχουμε μία πιο έτσι όρημη και σωστή εικόνα. Τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Πάντως, επειδή ρώτας από πού αντλεί η κυρία Καριστιανού, υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, δυνητικοί ψηφοφόροι, και κακώς η Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπει, και από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται αυτό στις δημοσκοπήσεις.
0: Είναι ελάχιστο το ποσοστό το οποίο φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στο, τουλάχιστον στο επίπεδο, στο εύρος των ερευνών.
1: Παντού.
0: Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυρία Καριστιανού βάζει ένα τέλος, μιλάμε για αυτή τη χρονική στιγμή, σε κόμματα όπως η Νίκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, θα δούμε. Μιλάμε για ανακατατάξεις στον πολιτικό παύλα κομματικό χάρτη. Θέλεις να πάμε σε διαφημισούλες?
1: Θέλω
0: να πάμε.
1: Έχεις
0: κάτι άλλο έτσι?
1: Έχω πολλά να σου πω, μην νομίζεις ότι δεν έχω.
0: Είμαι σίγουρος. Πες τα ευλογημένη.
1: Και για τα αριστερά να πούμε.
0: Να πούμε,
1: πολύ. Και πρέπει να πούμε και για τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες μικρές εξελίξεις. Έχουμε
0: Πανικός.
1: Γυρίσει το Φεβρουάριο. Έχουμε πάει στο Φεβρουάριο πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, νέο ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε το, και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Με το που θα επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη.
1: Σωστά, ξέχασα τον Νίκο, ναι.
0: Μπράβο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη συνάντηση Κεραπετρίτη Φιντάν. Και αμέσως μετά θα τα πάρουμε όλα σβάρνα με το τσουνάμι μας εδώ. Παρακαλώ, κύριε Σαπραγίδη.
2: Real FM.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
1: Συγγνώμη.
0: Ζούμε ιστορικές στιγμές, δεν έχω ρε παιδί μου. Μετά μου λέτε ασχολείσαι με τα πολιτικά. Ναι, υπάρχει ηρεμία εκεί, απόλυτη ηρεμία. Μπορείς να το διαχειριστείς το πράγμα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο το διαχειρίζεσαι. Αυτό το οποίο δεν.
1: Δεν κατάλαβα, ρε Σπύρο, συγγνώμη.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Νίκος Νανούρης, πάμε στον Νίκο τον Νανούρη.
1: Ναι, πάμε.
0: Καλημέρα,
1: ναι.
0: Σας κύριε Νανούρη, τι κάνετε? Περνάω άσχημα εδώ, πρέπει να σου πω, Νίκο μου.
2: Γυρνα,
1: γεια σου Νίκο.
0: Γύρνα πίσω για στο τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Όλα καλά εκεί Νίκο μου, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα, η συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάρο.
1: Τι γράφουμε για τη συνάντηση, την επίμαχη συνάντηση.
0: Πώς πήγε καλά?
2: Η αλήθεια ήταν μια συνάντηση η οποία περιμέναμε να γίνει. Οι συνδικήθηστε όταν συναντώνται σε εκείνες συνόδους, ο Χακάν Φιντάρο με τον κύριο Γεραπετρίτη να συναντώνται. Έχουν ανοίξει, κρατάνε μάλλον ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, και χθες το θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε η συζήτηση ήταν αναμφίβολα το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Mm-hmm. Ρωτήσαμε για τουρκικές πηγές για το τι ακριβώς υπόθηκε συγκεκριμένη συνάντηση, ακούσαμε τι είπε και η ελληνική πλευρά, και όπως ανέφερα τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είπε στον κύριο Γεραπετρίτη, και τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τη σχέση καλής γειτονίας.
0: Το λένε για να το ακούσουν,
1: ναι,
0: να το ακούσουν οι ίδιοι προφανώς. Μπας και το πιστέψουν κάποια στιγμή, ότι όντως πρέπει να το κάνουν, φαντάζομαι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Δικό μου σχόλιο αυτό, καταλαβαίνω, εσύ δεν.
2: Ναι, ναι, το ρεπορτάζ σας λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, έτσι.
2: Στη συνέχεια, στην ίδια συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, ανέφερε ότι αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς της χώρας, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσφορία του για δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα από την ελληνική πλευρά, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο βασίζονται σε λυπή πληροφόρηση.
0: Μας έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι έχουν αφήσει απ' έξω την Πελοπόννησο.
1: Όχι, όχι. Επειδή ο Νίκος δεν είναι το ρεπορτάζ, ποιες το λένε γενικά δηλώσεις, λένε δηλώσεις αξιωματούχων, τι δηλώσεις?
2: Μιλάνε για δηλώσεις από κύκλους στην Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, αξιωματούχους. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, που αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι στην ελληνική πλευρά υπάρχει ελλειπή γνώση σχετικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου, και γι' αυτό γίνονται και δηλώσεις οι οποίες σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση. Βέβαια, οι διαρροές.
1: Το λέω γιατί επισήμως στην Ελλάδα είναι πολύ προσεκτική στην κυβέρνηση. Δεν έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, γι' αυτό το ρωτάω. Ενώ λένε η γραμμή είναι να το δούμε πρώτα όταν έρθει και αν έρθει.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις από αντιπολίτευση και άλλες φωνές.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις του Δένδια, που μιλά για ισχυρές ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, που κατήγγειλε και το τελευταίο περιστατικό εκεί στην Κύπρο.
1: Για τη Γαλάζια Πατρίδα, καταλαβαίνω, για το νομοσχέδιο μας λέει ο Νίκος. Οπότε. Γι' αυτό λέω ποιες φωνές. Τέλος πάντων, συνέχισε Νίκο, συγγνώμη.
2: Ναι, δεν κατονομάζουν η αλήθεια. Είναι πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι διαρροές τόσο καιρό από την τουρκική πλευρά ερχόταν και από τα κυβερνητικά μέσα.
1: Δηλαδή, προφανώς.
2: Ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Το καταλαβαίνω, εσύ δεν.
2: Ναι, το ρεπορτάζ σας λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, έτσι.
2: Στη συνέχεια, στην ίδια συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, ανέφερε ότι αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς της χώρας, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσφορία του για δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα από την ελληνική πλευρά, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο βασίζονται σε λυπή πληροφόρηση.
0: Μας έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι έχουν αφήσει απ' έξω την Πελοπόννησο.
1: Όχι, όχι. Επειδή ο Νίκος δεν είναι το ρεπορτάζ, ποιες το λένε γενικά δηλώσεις, λένε δηλώσεις αξιωματούχων, τι δηλώσεις?
2: Μιλάνε για δηλώσεις από κύκλους στην Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, αξιωματούχους. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, που αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι στην ελληνική πλευρά υπάρχει ελλειπή γνώση σχετικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου, και γι' αυτό γίνονται και δηλώσεις οι οποίες σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση. Βέβαια, οι διαρροές.
1: Το λέω γιατί επισήμως στην Ελλάδα είναι πολύ προσεκτική στην κυβέρνηση. Δεν έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, γι' αυτό το ρωτάω. Ενώ λένε η γραμμή είναι να το δούμε πρώτα όταν έρθει και αν έρθει.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις από αντιπολίτευση και άλλες φωνές.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις του Δένδια που μιλά για ισχυρές ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, που κατήγγειλε και το τελευταίο περιστατικό εκεί στο.

0: Επειδή ο Νίκος δεν το ρεπορτάζ, ποιες το λένε γενικά δηλώσεις, λένε δηλώσεις αξιωματούχο, τι δηλώσεις.
1: Μιλάνε για δηλώσεις από κύκλους στην Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, αξιωματούχους. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, που αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι στην ελληνική πλευρά υπάρχει ελλειπή γνώση σχετικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου και γι' αυτό γίνονται και δηλώσεις οι οποίες σύμφωνα με τον Χακάφιντα θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση. Βέβαια, οι διαρροές.
0: Το λέω γιατί επισήμως στην Ελλάδα είναι πολύ προσεκτική στην κυβέρνηση. Δεν έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, γι' αυτό το ρωτάω. Ενώ λένε η γραμμή είναι να το δούμε πρώτα όταν έρθει και αν έρθει.
2: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις.
0: Γι' αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις από αντιπολίτευση και άλλες φωνές.
2: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις του Δένδια που μιλά για ισχυρές ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, που κατήγγειλε και το τελευταίο περιστατικό εκεί στην Κύπρο.
0: Για τη γαλάζια πατρίδα, καταλαβαίνω, για το νομοσχέδιο μας λέει ο Νίκος. Οπότε. Γι' αυτό λέω ποιες φωνές. Τέλος πάντων, συνέχισε Νίκο, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν κατονομάζουν η αλήθεια. Είναι πάντως η αλήθεια είναι ότι οι διαρροές τόσο καιρό από την τουρκική πλευρά ερχόταν και από τα κυβερνητικά μέσα.
0: Δηλαδή, προφανώς.
1: Ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα υπάρχει το θέμα το λεγόμενο πλήρω ζώνα στο νομοσχέδιο. Μετά το πήραν πίσω οι ίδιες πηγές. Δηλαδή, όλο αυτό από την τουρκική πλευρά βγήκε. Ο Χακάφιντα είχε άλλη άποψη. Και το συγκεκριμένο θέμα επισήμανε επίσης ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης και ότι πρέπει να αποφεύγονται γενικότερα τα βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Αυτά είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του.
0: Δεν μας είπε που κάνουμε λάθος. Όποιοι κάνουν δηλώσει εδώ, που κάνουν λάθος και που έχουμε παραπληροφόρηση, δεν είπε, δεν έδωσε διευκρινήσεις. Απλά την ενόχληση εξέφρασαν.
2: Ναι, και να μας πεις αν υπήρξε απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη σε αυτές τις αιτιάσεις του Φιντάν.
1: Όχι, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας σχετικά με το ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας και του έθεσε ξεκάθαρα και το θέμα του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα ότι αποτελεί μονομερής ενέργεια και δεν συμβάλλει.
0: Που δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα αυτές οι ενέργειες.
1: Και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Και σε αυτό τον ισχυρισμό απάντησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του. Στο θέμα του νομοσχεδίου το βλέπουμε μια λογική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή τη μία το βλέπουμε ψηλά στην ατζέντα ότι έρχεται μετά. Πάει μετά το φθινόπωρο, μετά τη συνεδοκορυφή του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναλόγως συνθήκες, το κρατάνε ψηλά.
0: Είχε προηγηθεί πάντως και μια επίθεση του Ερντογάν σε Ελλάδα και Κύπρο, με αφορμή και τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχει ενοχληθεί λίγο.
1: Ήταν ιδιαίτερα σκληρή ομιλία του Τούρκου Προεδρού από τη συμπληρώτα τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του χθες, πριν τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με τον Χακάν Φιντάν, καθώς δήλωσε ότι. Αν παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και σκληρή. Δήλωσε και κατηγόρησε πάλι την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σχέση που έχει, την συνεργασία που έχει με το Ισραήλ. Μίλησε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές οντότητες οι οποίες έχουν ανέβει στο άρμα του σιωνισμού. Και ήταν μια ομιλία γενικά που επιτέθηκε και κυρίως στο Ισραήλ, αλλά έβαλε στην εξίσωση μέσα και την Κυπριακή Δημοκρατία και έριξε να ενοχλείται ο Τούρκος Πρόεδρος για ό,τι γίνεται τον τελευταίο καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από χθες, το είδατε, ανάμεσα στον Τάκη Περντογάν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλλος ένας πόλεμος, μάλλον, δηλώσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε χθες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο, του χαρακτήρισε τύραν ότι υποστηρικτή της Χαμάς και δεν έρθει ανακοίνωση.
2: Τα γνωστά τα δικά τους.
1: Ακριβώς. Τον χαρακτήρισε ειδικό στη γενοκτονία.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα
3: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά.

0: κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σου πω ότι ταλαιπωρείται. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι. Στον Κηφισό γίνεται ένας πανικός. Είμαστε λίγο μετά τις 7 και ταλαιπωρείστε. Το βλέπουμε στο χάρτη. Να μας πείτε και να μας στείλετε μήνυμα να μας πείτε τα δικά σας. Γιατί ούτως ή άλλως μποτιλιαρισμένοι είσαστε. Δεν είναι δηλαδή
1: πείτε
0: ότι κινείστε.
1: Πείτε μας τα νέα σας από την κίνηση παρακαλούμε.
0: Από σχεδόν λίγο μετά τη Λένορμα ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού λοιπόν. Και αυτό το μποτιλιάρισμα, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Μάλιστα, κοιτά την Αττική Οδό δεν δείχνει κίνηση. Ναι.
0: Περίμενα να φτάσω και στην Αττική Οδό.
1: Εντάξει, ακόμα θα έχει...
0: Έχει, βλέπω στην έξοδο εκεί στον κόμβο με τον Κηφισό στην συμβολή.
1: Ναι, εντάξει, σιγά σιγά. Ναι.
0: Στην έξοδο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού η κίνηση, το ποτηλιάρισμα, όταν μιλάμε για κίνηση μιλάμε για ποτηλιάρισμα, έτσι κατά κόκκινο. Είναι πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει αυτό το ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος του κόμβου της Ρενό που συνηθίζουμε και λέμε. Μετά διαδοχικά υπάρχουν διάφορα μικρά μποτιλιαρισματάκια, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λένορμαν υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, τεράστιο πάρκινγκ ο Κηφισός στην κάθοδο στο σημείο αυτό. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση να μην αυξάνετε την ταχύτητά σας με το που βλέπετε τον Κηφισό, με το που βλέπετε το δρόμο άδειο. Γιατί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μικρό μήκος του δρόμου, θα πρέπει να πατήσετε φρένο. Από την πλευρά τώρα του Χαϊδαρίου, σε λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου, ναι. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στη λεωφόρο Σχιστού, όσοι μπήκατε εκεί, βοηθιά σας, ξέρετε τώρα τις αναμονές, μποτιλιαρισμένο είναι και εκεί. Και στην πλατεία, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Πού είναι, παιδιά, χάσαμε την πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος, Λυκαβητός, μπράβο εδώ. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος υπάρχει δυσκολία λίγο πριν την Ερατοσθένους, εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Η Αρδιτού κινείται προς το παρόν και από τη Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Θα σας ταλαιπωρήσει επίσης η Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και τον Καρέα. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, ψυχραιμία. Ωραία. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Υπομονή, παιδιά.
0: Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε.
1: Υπομονή, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Τα στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει. Υπάρχει προειδοποίηση για στοχοποίηση πλοίων. Λοιπόν, οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο, αναφέρει το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν. Αφορά η απαγόρευση τόσο τα πετρελαιοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην περιοχή. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Βέβαια, Τεχεράν διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία του Τραμπ τέτοια με Ιρανούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς έναντι του Ιράν, ισχυρή άνοδο και για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών. Τι άλλο από το...
0: Να πούμε γιατί είναι τέτοιο, διότι η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Και αν κάποιος τώρα πει, έλα μωρέ πώς κάνετε έτσι, αφού απέχει πολύ από τα 100 δολάρια, να ξέρετε ότι όσο παραμένει αυτή η κατάσταση που μόλις τώρα σας περιέγραψε η Στεφανία.
1: Βλέπω τώρα και τα διεθνή μέσα, τα οποία ξανά το έχουν, θυμάσαι που σου λέγω, ότι είχαν κόψει την live ενημέρωση, δεν το είχαν πρώτο θέμα, το είχαν δεύτερο, όσο υπήρχε και χειρία, τώρα πια είναι πρώτο θέμα παντού ξανά. Δηλαδή τώρα διαβάζω τα βασικά σημεία από το CNN. Και κεντρική διοίκηση, ναι, τον είπα, ανακοίνωσή της και είναι εννοείται πρώτο θέμα. Αμερικανικό στρατός ολοκλήρωσε ανακοίνωσε τις επιθέσεις εναντίον των απλών στόχων στο Ιράν. Στοχοποιήθηκαν οι Ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αεράμυνας. Λοιπόν, ο Τραμπ. Αναφέρουν επίσης αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για, για το ρεπορτάζ του Fox News, ότι μίλησε ο Τραμπ με Ιρανούς αξιωματούχους, ότι θα συνεχιστούν και για την προειδοποίηση που απίφθινε νωρίτερα, ότι θα συνεχιστούν λόγω ανεπαρκούς πρόοδους στις διαπραγματεύσεις, και ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος του Ιράν, όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι οι μονάδες τους πραγματοποίησαν επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε απάντηση στις επιθέσεις. Λοιπόν, ο στρατός λέει ότι είναι ο αμερικανικός, διαβάζει εννοεί ότι απορρίπτει τον ισχυρισμό σε σχέση με το κλείσιμο των στενών.
0: Καλά, ας βγάλουν άκρη εκεί πέρα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται, και άμα θέλουν να μας ενημερώσουν, να ενημερώσουν και τον υπόλοιπο πλανήτη. Αν έχουν την ευγενή καλοσύνη. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ. Ποιο?
1: Αυτό που είπες, έχεις δίκιο όμως.
0: Ναι, ας κατασταλάξουν, ας συνεννοηθούν, τουλάχιστον τι θα λένε. Γιατί επαναλαμβάνω.
1: Σε κάθε περίπτωση, όσο αυξάνεται, είναι δεύτερη νύχτα, έτσι, έντασης με αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και η Τεχεράνη να απαντά.
0: Καλά τώρα, Στεφανία, δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική εκεχηρία.
1: Όχι,
0: συζητούσαν, υποτίθεται, γινόταν μια διαπραγμάτευση. Κάπου τα έχουν χαλάσει στη μοιρασιά, έχω την εντύπωση.
1: Όχι, τα έχουν χαλάσει για το ποιο θα βγει και καλά νικητής.
0: Κάπου τα έχουν χαλάσει στη μοιρασιά. Εάν τα είχαν βρει στη μοιρασιά, θα βλέπανε ποιος είναι ο νικητής και ποιος δεν είναι ο νικητής. Μπορεί να έλεγαν το παιχνίδι και η ισοπαλία.
1: Ωραία.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση. Να σας πω ότι σήμερα, μεταξύ άλλων, από σήμερα μάλλον, θα έχουμε και νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι θα τον ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών στις 3 η ώρα το μεσημέρι, ο κύριος Λιβάνιος. Και επειδή έχουμε ασχοληθεί με τον κώδικα και επειδή αυτός ο κώδικας έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κωνσταντέλο, γενικότερα με πάρα πολλούς δημάρχους. It's all about money.
1: Always.
0: Για να το πούμε.
1: Always.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ενδέχεται αυτό το οποίο θα έρθει μετά τον κώδικα να γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις. Και πρώτα ο Θεός, αύριο θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να αναγκαστούν οι Δήμοι ανά την Ελλάδα να αυξήσουν τα τέλη.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Σε αυτή τη χρονική συγκυρία νομίζω ότι δεν είναι και το πιο φρόνιμο πράγμα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήδη έχουν πάρα πολλά έξοδα οι πολίτες. Λοιπόν,
1: θα πάμε βόλτα στα περιπτέρα.
0: Να πάμε βόλτα στα περιπτέρα.
1: Καλέ, τώρα που το θυμήθηκα, που λέγαμε για τα πολιτικά, το είχα βάλει ένα στερίσκο για να σου το πω. Και ο Ανδρουλάκης έστειλε ένα αυστηρό μηνυματάκι.
0: Για διαγραφές.
1: Για διαγραφές.
0: Όποιος ξανακάνει κιχ.
1: Κιχ, μια υπερβολή και εσύ με κιχ με το Πασόκ δεν διαγράφεσαι. Λίγο πιο κιχ.
0: Επί Ανδρέα Παπανδρέου με το κιχ διαταβεύει.
1: Για τώρα λέμε, δεν είμαστε σε.
0: Επί Ανδρέα Παπανδρέου δεν προσγειωνόταν το αεροσκάφος.
1: Καλά, επί Ανδρέα Παπανδρέου το Πασόκ είχε άλλα ποσοστά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει,
0: σωστό και αυτό.
1: Δεν θέλω να κάνουμε τέτοια συγκρίση, παρακαλώ, παρόλα αυτά.
0: Το άφημι του Πασόκ, το ξέρεις ότι είναι από το 2018, ε.
1: Ναι,
0: αυτό. Απλά λέω ότι.
1: Λοιπόν, είπε πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του, ότι διεμήνυσε ότι όποιος ουσιαστικά διαφοροποιείται δημόσια από τις επίσημες θέσεις, από τη γραμμή του κόμματος, δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος. Θα είπε στο One Channel ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
0: Καλά, είναι ξεκάθαρο. Ο μοναδικός ο οποίος κάνει
1: τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι ο Δήμαρχος, κάνει ο κύριος Χάρης Δούκας.
0: Κάνει αντιπολίτευση μέσα στο Πασόκ, είναι ο κύριος Δούκας.
1: Δημοσίως τουλάχιστον.
0: Καλά, για το δημόσιο μιλάμε. Τώρα το τι γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Εδώ έκαναν και ολόκληρη επιτροπή. Υπήρξε μια μυστική, λέει, σύσκεψη τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τη μάθαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό το, γιατί βάζουν, ας πούμε, τέτοιες βαρύγδουπες έτσι λέξεις. Μυστικές.
1: Όταν είναι πάνω από τρεις άνθρωποι, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και εκεί μέσα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλοί πάνω από τρεις. Δήμαρχοι γενικότερα, ναι. Στελέχη του Πασόκ. Για να μπορέσουν να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση όσον αφορά στο νομό Αττικής, όσον αφορά στο Λεκανοπέδιο, όπου τα ποσοστά του Πασόκ είναι τραγικά. χαμηλά.
1: Γιατί στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι εντάξει τα ποσοστά του Πασόκ.
0: Το νομό Αττικής στο Λυκανοπαίδιο είναι τραγικά χαμηλά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή ξέρεις και στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος της Ελληνικής Συμπαράταξης, αριστερή συμπαράταξης, να χτίσει ένα μηχανισμό στην περιφέρεια, θα δίνεται μία μάχη, πιστεύω, για τα στελέχη.
0: Ναι, από ποια πώς το λες, ποιος θα πάρει τα στελέχη, πιανού.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάω μόνο για τα εγώ δεν μιλάω μόνο για βουλευτές.
0: Στεφανία, ακόμα
1: μιλάω
0: και
1: για στελέχη, γιατί ξέρεις, μένουμε στη διαδικασία των μεταγραφών σε επίπεδο υποψήφιων βουλευτών. Δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ οι βουλευτές είναι για από κάτω, ξέρεις, στην επαρχία ειδικά.
0: Ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Και το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια ειδικά ήταν πολύ πιο οργανωμένο από το κυβερνών κόμμα.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώ.
0: Από το κυβερνών κόμμα. Μα σου λέω, ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγαινε, παραδείγματος χάρη, σε οποιοδήποτε χωριουδάκι ανά την Ελλάδα.
1: Και είχε ΠΑΣΟΚ.
0: Και είχε ΠΑΣΟΚ.
1: Μαθαίνω λοιπόν ότι εγώ τους τελευταίους μήνες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, πριν ακόμα διαμορφωθεί, δεν ξέρω, και λόγω προφανώς στο πλαίσιο των περιοδιών που είχε κάνει με το βιβλίο, φαντάζομαι, γιατί είχε γυρίσει, είχε πάει σε πολλά μέρη, όχι μόνο ο ίδιος και οι συνεργάτες του, έχουν έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που έχουν, και έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό που έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες, και μαθαίνω ότι κάποιοι από αυτούς ήταν, φαντάζομαι, έτσι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, αν όχι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, θα δούμε πάρα πολλές ανακατατάξεις. Πολλοί βεβαίως, πρέπει να σου πω, από το ΠΑΣΟΚ έχουν.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, πολλοί, ναι.
0: Έχουν κατευθυνθεί ήδη προς Νέα Δημοκρατία πλευρά.
1: Και επίσης και αυτό γίνεται.
0: Υπάρχει τεράστιο.
1: Λοιπόν.
0: Έχει αντλήσει πολλά στελέχη σε τοπικό επίπεδο.
1: Έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις και δηλώσεις του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι. Δεν πολύ ασχολήθηκαν.
1: Με τι?
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν πολύ ασχολήθηκα με τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου.
1: Εντάξει, είναι όμως.
0: Προσπάθησα λίγο να τους τσιγκλίσω ότι είπε αυτό, ότι για τις 12 δημοσκοπήσεις που δείχνουν χαμηλά το ΠΑΣΟΚ, που είναι κολλημένη βελόνα.
1: Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Παπανδρέου, όποιος ήταν, ότι είμαστε ανοιχτοί. Είμαι ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό σε διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Είπε, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε που είναι, θα είναι η χώρα εκείνη τη στιγμή.
0: Ποια στιγμή?
1: Τότε βρέως, μετά τις κάλπες.
0: Α, μετά τις κάλπες.
1: Ναι, μετά τι? Την πρώτη μετά Κυριακή, μετά την πρώτη Κυριακή.
0: Εντάξει.
1: Αν λογικά, τι θα γίνει την άλλη Κυριακή? Είναι δεδομένο, καταλαβαίνετε πως το λέτε, θα υπάρχει και άλλη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Οκ. Okay. Πού θέλεις να πάμε?
1: Πού θες ή πού λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού να θέλω να πάω εγώ?
0: 7 και 18 που
1: εδώ
0: θέλεις
1: δίπλα.
0: Να πάμε. Να πάμε,
1: πάμε
0: τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Για να πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Όπου ξεκινάς εσύ σήμερα, διότι είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί και το ποντίκι.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με την εφημερίδα Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία στεγαστική κρίση. Απλησίαστατα ενίκη ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστο αγοράς κατοικίας. Ακόμη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Ελλάς κατά Μητσοτάκη, αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Και οι παγίδες, τα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη κυκλοφορεί και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Και μάλιστα έχει μία ζυγαριά, είναι η φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Και έχει το φθινόπωρο του 2026, ποια είναι τα υπέρ. Η άνοιξη του 2027 από την άλλη, ποια είναι επίσης τα υπέρ. Και η ζυγαριά βρίσκεται σε διαδικασία απόλυτης ισορροπίας. Αυτά από το Ποντίκι.
1: Απογευματινή, αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Πιο ξεκάθαρη δεν γίνεται απάντηση. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη Τι είπαν για να πετρεί τη Σπίντα, να απειλέσει Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο, φέρε συμφωνία με την Ελλάς. Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι. Στην κυρία Δούρου.
1: Την κυρία Δούρου που είναι
0: ούτως
1: στο ίδιο.
0: Ούτως ή άλλως με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σήμερα νομίζω ότι την έχουμε πάει όροφο-όροφο.
1: Να σου πω, ναι. Είναι στο ίδιο μέτωπο ουσιαστικά.
0: Όχι ουσιαστικά, είναι το ίδιο μέτωπο. Εναντίον του κυρίου Φάμελου.
1: Ναι, είναι μαζί, άρα φαντάζομαι. Ναι. Θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το τελεσίγραφο. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές. Ανδρουλάκης για Δούκα είναι αυτό. Και Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Για 600.000 ευάλωτους. Αυτά μεταξύ άλλων από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίδης ξανακάνει υποκλήσεις. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 27. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γράφει η εφημερίδα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπο. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους. Επίσης από την πρώτη σελίδα, βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη και χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Πυροβολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, αναρωτιέται η εφημερίδα, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη, γράφει. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευθελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΦ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις στα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ήδρας. Στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού, πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Και η Ελλάδα, η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, και Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Μπέλφαστ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Να είστε. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων, υπάρχει και ανάλογη, αντίστοιχη μάλλον φωτογραφία. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, τα ενία στη Νέα Γενιά, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κύρα Ανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πέφτουν οι βάσεις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις, και αναφέρει η εφημερίδα αναλυτικά για τα 4 επιστημονικά πεδία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί στη Σαγράδα Φαμίλια. Πολύ εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Χοντρό σκηνικό, Λιάγκα Κουτσελίνη. Όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Και έχει φωτογραφικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Εθνική παραλία στη Μύκονο για τον μπάτσελορ του γαμπρού Παυλίδη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατό του. του Μεγάλου Αλέξανδρου. Δάκρυσε, λέει ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερης.
0: Δακρύζαν ώρας. Οι εικόνες.
1: Λοιπόν, πολιτικά, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τύπη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Αυτά ήταν για το πρωτοσέλιδο της πολιτικά, αλλά πρέπει να φύγουμε
0: με αυτές τις εφημερίδες και με αυτή τη βολτίτσα μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις
1: και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Ο Γιώργος από τα Χανιά τα έχει βάλει με τις 50 έδρες.
1: Τι θέλει?
0: Τον μπόνους. Λέει, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι 50 έδρες μπόνους που δίνεται στο πρώτο κόμμα με την προϋπόθεση ότι αυτό λαμβάνει ποσοστό άνω του 25% είναι ένα ποσοστό 16,7 των εδρών του Κοινοβουλίου. Πόσο δημοκρατικό είναι άραγε αυτό? Μα αυτό έχει να κάνει με το πρώτο κόμμα που παίρνει πάνω από 25%. Όπως γενικότερα δεν είναι. Αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Ακούω με σεβασμό το γεγονός ότι δεν γίνεται προσπάθεια αλλαγής του εκλογικού νόμου. Άκουσα πολύ προσεκτικά στη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε η
1: συνεδρίας. Ναι.
0: Ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Για την επιτροπή, για την προβλεπόμενη επιτροπή αναθεώρηση συντάγματος.
0: Ναι, ναι.
1: 42 μέλη θα είχε. Δεν βρήκε δυστυχώς ανταπόκριση πρόταση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, τι δεν σου.
0: Τι εννοείς, ρε παιδί μου, να το καταλάβει και ο κόσμος. Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι ουσιαστικά φάνηκε από την αντιπολίτευση αυτά τα οποία είπαν ότι την κατηγορούν για εργαλειοποίηση της όλης διαδικασίας και σε σχέση με το κομμάτι του το χρονικό σημείο. Δηλαδή αυτή, ότι είναι πάρα πολύ στενό το περιθώριο το οποίο δίνεται χρονικά.
0: Γιατί οι προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις, όταν ήταν προτείνουσα η Βουλή,
1: ναι,
0: η περίοδος.

0: Μιλάει για άρωμα εκλογών για σε σχέση με αυτή τη φαστράκα που σχολεία διαδικασίε.
1: Όλα ξεκινήσαν από το γεγονός ότι η αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια πρώτα απ' όλα, επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση ειδικά είχε τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να ζητήσει να ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος στην συγκεκριμένη όμως περίοδο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, η αξιωματική αντιπολίτευση, κανένα από τα κόμματα, δεν έχει το αναπαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να μπορέσει να το ζητήσει.
0: Είναι ανεξάρτητη η αντιπολίτευση. Η ανεξάρτητη, λέω, είναι η αντιπολίτευση.
1: Τι είναι ανεξάρτητη?
0: Οι βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, λέω, είναι η αντιπολίτευση.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση εννοείς. Αντιπολίτευση είναι όλοι μαζί.
0: Αξιωματική.
1: Εάν ήταν η συντεταγμένη κοινοβουλευτική ομάδα, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι όμως. Άρα αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ και έχει 32 βουλευτές.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν μπορούσε να ζητήσει την συνταγματική αναθεώρηση. Παλιά υπήρχε αυτό το παιχνιδάκι, ρε παιδί μου, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για το ποιος θα ζητήσει πρώτος. Θα καταθέσει την πρόταση, την επιστολή για να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή. Τώρα πήγε χαλαρά ο Μητσοτάκης.
0: Δεν πήγε.
1: Χαλαρά πήγε.
0: Δεν πήγε.
1: Τι εννοείς δεν πήγε?
0: Ήταν χθες εκεί. Ήταν χθες.
1: Πήγε, λέω, χαλαρά ο Μητσοτάκης στην απόφαση πότε θα ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σπύρο, σε καταλαβαίνω. Αλλά δεν πήγε χθες, λέω.
1: Ναι, γιατί να πάει?
0: Γιατί να μην πάει? Όταν έχει σηκώσει τόσο ψηλά την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μα χθες πρώτα απ' όλα είχε και άλλου είδους πρόγραμμα. Ήταν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Θα έπρεπε να ήταν χθες, αυτή είναι η άποψή μου. Με τη λογική ότι το έχει σηκώσει τόσο ψηλά και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα έπρεπε να ήταν και εκεί.
1: Ναι. Αυτό αλλάζει κάτι όσον αφορά στο κομμάτι της
0: αναθεώρησης? Απολύτως τίποτα. Ήταν σχόλιο. Απολύτως
1: δηλαδή,
0: τίποτα.
1: Δηλαδή, μήπως να καθίσουμε να δούμε το 16, το 86, το περί ευθύνης υπουργών και όλα
0: απολύτως
1: τα σχετικά.
0: Απολύτως τίποτα δεν αλλάζει.
1: Μήπως τελικά θα πρέπει κάποια στιγμή τα κόμματα να αποφασίσουν ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό το άμυρο το Σύνταγμα προς όφελος των πολιτών?
0: Συμφωνώ.
1: Είπε μια φοβερή ατάκα.
0: Συμφωνώ και επειδή τα έχει πει ο Μητσοτάκης, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, θα έπρεπε να ήταν εκεί χθες.
1: Είπε μια φοβερή ατάκα ο Ρουσόπουλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα πρέπει να ήταν και οι υπόλοιποι εκεί. Και γενικότερα θα έπρεπε σε όλη την κοινοβουλευτική περίοδο που έχουμε ζήσει από το 2023 μέχρι σήμερα να πηγαίνουν οι βουλευτές στην Ολομέλεια.
0: Μην το συζητάμε αυτό, αλλά ήταν η αρχή.
1: Γιατί δεν πηγαίνουν? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτά τα αν, δεν έχει γίνει το ένα, δεν έχει γίνει το άλλο, δεν έχει γίνει το παράλλο, ας μην κάνουμε και συνταγματική αναθεώρηση. Μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ δυνατά.
1: Πολύ δυνατά. Να αφήσουμε λοιπόν και στα επόμενα τα οποία θα έρθουν, οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι στην διακυβέρνηση της χώρας.
0: Τι είπε ο κ. Ρεσόπουλος?
1: Είπε
0: δεν
1: το
0: τον άκουσα, διάβασα κάποια σημεία.
1: Είπε το εξής, ότι η συνταγματική αναθεώρηση και γενικότερα ακόμα και η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αυτά δεν πρέπει να γίνονται με βάση τα κομματικά ωφέλη της στιγμής, αλλά με βάση να εξελισσόμαστε και να γίνονται πράγματα υπέρ των πολιτών. Το οποίο προσωπικά το ακούω και το προσυπογράφω. Τώρα, επειδή εχθές η ημέρα είχε πολύ ίντριγκα όσον αφορά στο κομμάτι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κεντροδεξιά αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, δεν έδωσε και πολλοί κόσμος πολύ μεγάλη βάση πάνω σε αυτό το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά, ναι, αυτός είναι ο νόμος εκλογικός, Γιώργο μου. Πάνω από 25% το πρώτο το κόμμα παίρνει την. Παίρνει 50 έδρες μπόνους. Λοιπόν, για πες.
0: Να πω γιατί σε λίγο έχουμε συνεντευξούλα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα βεβαίως. Και μετά θα έχουμε την κυρία Δούρου να δούμε τι συμβαίνει στην αριστερή πολυκατοικία. Πριν πάμε σε περιβάλλον αφορό, συγγνώμη, σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, γιατί κάπου το...
1: Ναι, αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Χαρά, σήμερα. Παιδιά, καλά να περάσετε.
1: Σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, παρακαλώ.
0: Καλά να περάσετε. Βλέπεις
1: ναι,
0: το Μουντιάλ,
1: ναι, τι καλά να περάσουμε.
0: Βλέπεις, αρέσει.
1: Ναι, όταν έχει ενδιαφέρον, μου αρέσει. Τι το βλέπω.
0: Προς το τέλος εννοείς του Μουντιάλ?
1: Όχι.
0: Όταν είναι ένας αγώνας που σου αρέσουν.
1: Τους αγώνες, ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το συγκεκριμένο Μουντιάλ θα με ιντριγκάρει. Ασφαλώς θα παρακολουθήσω.
0: Γιατί?
1: Την Αργεντινή. Δεν ξέρω. Η αίσθησή μου. Δεν ξέρω. Δεν ψήνομαι, ρε παιδί μου, όπως ψινόμουν πριν από 4 χρόνια. Στο προηγούμενο, μάλλον όχι, έγινε
0: αυτό λέω,
1: νωρίτερα.
0: Λείπει κάποιος, αυτό λέω.
1: Όχι. Θα παρακολουθήσω το Μέση, θα παρακολουθήσω την Εθνική Αργεντινής, θα παρακολουθήσω την Εθνική Βραζιλίας. Είμαι λίγο απογοητευμένος από την.

0: Ναι, από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Θα ήθελα να είναι η Ιταλία, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Που είναι μια σκληρόπετσι πάντα εθνική ομάδα, αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι όπως μου το λες, είναι σε λοιπόν. Κάποιοι να λείπουν και έχω στεναχωρηθεί. Εγώ μόνο τους το προς το τέλος βλέπω.
0: Έχω να σας πω το εξής, πως αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε λοιπόν περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr, το 4 με τον αριθμό 4 παρακαλώ.
1: Επίσης, στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρος για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειες από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
4: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
17: μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Επίσης, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 1133. Για μας, τους μεγαλύτερους, το 18 1133 είναι μια χαρά. Για τα κοριτσάκια της ηλικίας της Στεφανίας,
1: μάλιστα,
0: φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει η Στεφανία μας.
1: Σπύρο, να είσαι καλά για όλα αυτά.
0: Ε?
1: Να είσαι καλά για όλα αυτά.
0: Είδες πόσο πολύ σε αγαπάω.
1: Ναι.
0: Μα το
1: και αυτό το τελευταίο, να είσαι καλά.
0: Ναι. Τώρα πάμε σε μονοπάτια πάλι πολιτικά. Σε έχω ζαλίσει σήμερα με τα πολιτικά.
1: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει.
0: Αλλά
1: έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Έχει... Το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Κέντρο αριστερή πολυκατοικία, κέντρο δεξιά πολυκατοικία. Εμφανίστηκε ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αναμένεται να εμφανιστεί άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Γενικότερα, κάτσε να δούμε γιατί έχουμε κι άλλους πρώην. Ε.
1: Κι άλλος πρώην να εμφανιστεί, τι γίνεται.
0: Όχι, παιδιά. Είπα ότι έχουμε κι άλλους πρώην αμέσως εσύ να εμφανιστεί.
1: Ο πρώην για κάποιο λόγο είναι πρώην πάντα.
0: Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις ο πρώην πότε θα ξανακάνει την εμφάνισή του.
1: Πάμε στην
0: κυρία Ρένα Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες, κυρία Δούρου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στις ακροάτες και στους ακροατές που, αν είναι εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο, έχουμε γρήγορα να φτάσουν στον προορισμό τους, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Μελέτες που λείπουν από το λιγανοπέδιο, αλλά είστε αναγκασμένοι να ρωτάτε για τα κοινόχρηστα στις αριστερές και εντροαριστερές πολυκατοικίες.
0: Πολύ σωστά το τοποθετήσατε, ειδικά όσον αφορά στα κοινόχρηστα.
1: Και νομίζω
0: ότι η πρώτη ερώτηση δικαιωματικά στην Στεφανία.
1: Γιατί έχω σχέση με τα κοινόχρηστα, εγώ τι είμαι, διαχειρίστρια.
2: Όχι,
1: λοιπόν,
2: όχι,
1: να βρούμε το διαχειριστή.
2: Λοιπόν,
0: γιατί ψάχνουν οι διαχειριστή από την κατάλαβα.
1: Ψάχνετε για αυτό το λέω.
2: Απλώς σας άκουσα πριν με πάρα πολύ προσοχή, συγκεκριμένα την κυρία Κασίμη, η οποία περιέγραφε και από αυτά που διαβάζει και από αυτά που διαβάζω και εγώ με τη σειρά μου, ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο αποκρισταλώνεται σε τρία ονόματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ΦΑΜΕΛΟΥ. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής, και από εκεί και πέρα συζητάμε για το αν θα τα ανεβάσουμε τα κοινόχρηστα ή όχι στην πολυκατοικία μας, ότι δεν υπάρχει μέτωπο εναντίον του ΦΑΜΕΛΟΥ, όπως επίσης τόνισα και στην ομιλία μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν υπάρχει και μέτωπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως εσείς το είπατε, διότι το διαβάζετε.
1: Όχι, όχι, το βλέπουμε γιατί διαβάζουμε τις, γιατί ακούσαμε τις ομιλίες σας. Δεν είναι θέμα διαιρές, μισό λεπτάκι.
0: Αυτό που διάβασα, αν μου επιτρέπετε, αυτό που είπε η Στεφανία, διάβασε το πρωτοσέλιδο νομίζω της απογευματινής.
1: Ναι, ναι, νομίζω και εγώ.
0: Παρόλα τα αυτά όμως, κυρία Δούρου. Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Επιτρέψτε να πω τι είπα στην ομιλία μου.
0: Μπράβο. Ρεπορταζιακά λοιπόν, να μας πείτε.
2: Λοιπόν, όπου μπορείτε επίσης να τη βρείτε. Στην ομιλία μου έθεσε την ανάγκη να ξαναπιάσουμε το νήμα για ευρύ μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Προσέξτε, όχι γιατί είναι δικό μου γυνάτη, αλλά γιατί είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Μαρτίου. Και μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, που πιστέψτε με, δεν είναι μόνο αυτά τα τρία ονόματα που κατά καιρούς έχουν κακοποιηθεί και που έχουν ενδυθεί ένα μανδύα τοξικότητας, όπως μας αρέσει να λέμε τα τελευταία πολλά χρόνια και το ρίχνουμε και στα λάχανα. Άνθρωποι όπως ο πρώην γραμματέας ναυτιλίας, ο Λαμπρίδης, ο Μπουλέκος, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο Γιάννης Αρμανατίδης, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην πατρίδα μας στη θρησκευτική διπλωματία. Προτείναμε έναν οδικό χάρτη με μίνιμουμ πολιτικές θέσεις και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν είπαμε εμείς κάτι καινούριο. Αυτή είναι η παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει μήνες τώρα. Να δούμε δηλαδή με ποιους θα πάμε μαζί. Ποιοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας, στη βάση ποιων προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό τώρα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πώς δηλαδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε εκλογές. Γιατί είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει. Και είναι μια εξέλιξη η οποία δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.
1: Σας ακούω προσεκτικά, εγώ ακόμα ναι. Και αυτά που ακούω τώρα αυτή τη στιγμή από εσάς, συγγνώμη σας το λέω, ότι θεωρώ ότι εκφράζεται ξεκάθαρα την αντίθεσή σας με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πάμελος.
2: Θέλω να σας πω, όχι, δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ, διότι η τελευταία απόφαση Αυτή δηλαδή που ήρθε με καθυστέρηση 3 μηνών συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής δημιουργεί μια τεράστια ανησυχία στα μέλη μας, στα στελέχη μας, στους υποστηρικτές μας, στους ψηφοφόρους μας, διότι ξαναλέω είναι μια απόφαση που στο όνομα της ενότητας αποφασίζει εμέσως μεν, αλλά σαφώς, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, να μπούμε σε ένα πώς.
1: Σωστά.
2: Και να μπούμε σε ένα πώς και άρα ουσιαστικά αυτό οδηγεί στην αυτοδιάλυση.
1: Σωστά.
2: Και ξαναλέω, κυρία Κασίμη, στη βάση ενός ψευτοδιλήμματος, ενός κατασκευασμένου διλήμματος υπέρ ή κατά του Αλέξη.
1: Επίσης και... τα μέλη σας έχουν καταλάβει την απόφαση.
0: Ναι, ένα λεπτάκι, διότι εμένα πραγματικά δεν θέλω να μπω ανάμεσά σας, πιστέψτε με, αλλά με μπερδέψατε.
2: Ήταν λάθος να το κάνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως, όντως.
2: Οι γυναίκες ενωμένες ποτέ είναι κυβέρνηση.
0: Εννοείται και προσέχω τα νότα μου, κυρία Δούρα. Κυρία Δούρα, γι' αυτό το λόγο είμαι και ευτυχισμένος μέσα στο σπιτικό μου. Δίνω πάντα δίκιο στις γυναίκες.
2: Ξαναλέω, αυτό το τόνισα και χτες σε αγαπητούς σας συναδέλφους. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι διαφωνίες στο δημόσιο λόγο σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μας, είτε μιλήσουμε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είτε για την οικονομία, αδικούν όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αδικούν και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και υπονομεύουν το νέο του εγχείρημα.
0: Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.
2: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Υπήρξε μία πρόταση από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, η οποία υπερψηφίστηκε, πέρασε στην πολιτική. Στην κεντρική επιτροπή σας, ότι εμείς περιμένουμε το timing για να ανέβουμε στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά.
2: Ήδη από μόνο του, αυτό που περιγράφεται, ήδη από μόνο του με φέρνει πάλι πίσω σε αυτό που σας λέω.
1: Όχι, πέμπτη,
0: ναι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Υπάρχει δηλαδή μια ομάδα.
2: Το ζήτημα είναι ότι όσο προσπαθείτε να το ξεκαθαρίσετε, τόσο καταλήγουμε. Όχι, όχι, κυρία Κασίμη, τόσο καταλήγουμε σε αυτό που σας λέω. Ότι έχεις έναν νέο φορέα που σου λέει με τον πλέον καθαρό και διαυγή τρόπο και διαστόματος Θεώνης Κουφονικολάκου, ότι προσέξτε, εγώ δεν θέλω σε αυτή τη φάση να διαπραγματευτώ με συλλογικότητες, δεν θέλω να διαπραγματευτώ με κόμματα. Έχουν κατηγορηματικά αποκλείσει τις συνεργασίες.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Προκρίνουν την ένταξη προσώπων χωρίς βουλευτικές έδρες και χωρίς θέσεις αγκαζέ και είναι κάτι το οποίο το προσυπογράφω σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσω για τον Γιάννη Μπουλέκο ή τον Χρήστο Λαμπρίδη.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή η θέση κατ' εμένα απόλυτα σωστή, γιατί έχουμε έναν κατήφορο περιφερόμενων εδρών σε πληστηριασμό. Τι σας έλεγε πριν η κυρία Κασίμη, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή με αριθμητικούς όρους είναι η ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Σωστό.
2: Και απέναντι σε αυτή τη θέση κρασάρει, να το πω όσο πιο απλά, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει συνομιλητής. Και τι είπατε κι εσείς, ενώ το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει σε κάθε της εμφάνισης κυρία Κουφονικολάκου, εμείς λέμε πότε θα βρούμε τη στάση και τη χαμηλή ταχύτητα να πηδήξουμε πάνω στο όχημα.
1: Ναι, κυρία Δούρα, επειδή δεν έχουμε.
2: Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, επειδή δεν έχουμε και άπειρο χρόνο και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο.
2: Ερώτηση.
1: Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Φάμελος, τους άκουσα προσεκτικά, έχω ακούσει και τις δικές συνεντεύξεις, ζητούν να έρθουν.

0: δικαιώματα. Έχουν κατηγορηματικά αποκλείσει τις συνεργασίες.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Προκρίνουν την ένταξη προσώπων χωρίς βουλευτικές έδρες και χωρίς θέσεις αγκαζέ και είναι κάτι το οποίο το προσυπογράφω σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσω για τον Γιάννη Μπουλέκο ή τον Χρήστο Λαμπρίδη.
1: Φυστή.
0: Αυτή η θέση κατ' εμένα απόλυτα σωστή, γιατί έχουμε έναν κατήφορο περιφερόμενων εδρών σε πληστηριασμό. Τι σας έλεγε πριν η κυρία Κασίμη, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή με αριθμητικούς όρους είναι η ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Και απέναντι σε αυτή τη θέση κρασάρει, να το πω όσο πιο απλά, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει συνομιλητής. Και τι είπατε κι εσείς, ενώ το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει σε κάθε της εμφάνισης κυρία Κουφονικολάκου, εμείς λέμε πότε θα βρούμε τη στάση και τη χαμηλή ταχύτητα να πηδήξουμε πάνω στο όχημα.
1: Ναι, κυρία Δούρο, επειδή δεν έχουμε.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, επειδή δεν έχουμε και άπειρο χρόνο και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ερώτηση. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Φάμελος, τους άκουσα προσεκτικά, έχω ακούσει και τις δικές συνεντεύξεις, ζητούν να έρθει συμφωνία, να φέρει ο κύριος Φάμελος συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα και άμεσα. Εάν δεν συμβεί αυτό, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να παραιτηθεί, τίθεται θέμα ηγεσίας, πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, τι πρέπει να γίνει?
0: Καταρχάς τώρα το ότι ζαλίζουν τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με τα αυτονόητα, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα που δεν συνεδριάζει τα όργανα του και να προσπαθεί η Στεφανία να αναζητήσει μέσω του ρεπορτάζ ή αν έχει την τύχη να δει αυτούσιες τις ομιλίες και όχι με ερμηνείες τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα. Δηλαδή να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος μην κοιτάτε τη δημοσκοπική καταβαράθρωση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τελευταίες εθνικές εκλογές έχει λαϊκή εντολή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτείται ο γραμματέας. Και καλά, μεταξύ δημοσιογράφων μπορεί να υποθεί και να σχολιαστεί οτιδήποτε, αλλά όταν εμένα με παίρνει το μέλος από το Περιστέρι, τι να του πω? Γιατί παραιτήθηκε? Με δεδομένο ότι είναι γνωστό ότι δεν θέλω να κατώνομαι ούτε σε παραπολιτικά ούτε σε μπουγκαδοκόφινο. Άρα λέει η κυρία Κασίμη, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Το πρώτο αυτονόητο είναι να συνεδριάζουμε. Το δεύτερο αυτονόητο που δεν είναι και καινούριο, και εσείς μνημονεύσατε τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, εγώ σας ξαναλέω, είναι μια σειρά στελεχών. Γι' αυτό
1: ναι, ναι,
2: λοιπόν, τα πιο βαριά ονόματα εσείς οι τρεις όμως.
0: Εντάξει, αφήστε τώρα το ζύγι που λέει και σχολημένη γιαγιά μου, εκτός αν εννοείται τα κιλά. Λοιπόν, λοιπόν, προσέξτε. Προκύπτουν από την ίδια την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κάποια σημεία που εσείς διερωτάστε και δεν διερωτάστε γιατί έχετε θέμα κατανόησης, τα οποία αν δεν συγκεκρινοποιηθούν ως προς το κομμάτι των συνεργασιών, αν δηλαδή για παράδειγμα δεν πείθεται η ηγεσία του κόμματος από την κυρία Κουφονικολάκου και από τον Αλέξη Τσίπρα, ας γίνει με πιο συντεταγμένο τρόπο και να γίνει με όλους τους φορείς. Παρόλο που ξαναλέω, ο Λέας έχει πάρει θέση με σαφήνεια κατά των συνεργασιών με άλλα κόμματα. Λοιπόν, διαφορετικά θα μιλάμε για μια εντελώς αντιπαραγωγική στάση. Με έστειλε με ένα ελληνικός λαός μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του 2023 για να περιμένω τι, τα καράβια να περάσουν τον Ιούλιο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Δούρο. Με αυτή την τελευταία ατάκα νομίζω ότι είναι το καλύτερο κλείσιμο αυτής της συνομιλίας μας. Να είστε καλά.
0: Κυρία Κασίμη, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας ημέρα. Φεύγουμε κι εμείς. Κυρία Κασίμη, αύριο.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 30.

0: 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το ανώτατο κοινόδιο στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα 92,63 δολάρια. Δρυμία επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε θέτοντας εκ νέου τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις εκλογές που θα διεξαχθούν, όπως επανέλαβε, το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο enikos.gr.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Χθες στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 2-2 νίκες στη σειρά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πατάει για τον Μπέρκομι ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό σάιτ. Σιρέα, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
1: Τρεχάνε και αρχίζει το μάτς.
2: Τρεχάτε, αρχίζει το μάτς. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή που έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
3: Ναι, εγώ σκέφτομαι χρυσές δουλειές στα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο Τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα εμένα.
2: Πρακτικό μυαλό, ρε.
3: Πρακτικό.
2: Και στο φαγητό κατέβει. Κυλιόδουλη. Κυλιόδουλη
3: φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν,
2: εδώ παιδί μου αρχίζει η μαγεία.
3: Ναι.
2: Η μαγεία.
3: Εγώ είμαι με
2: τη
3: Βραζιλία. Εγώ εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να τα πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
2: Καλά, είναι πολλοί οι μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
3: Ναι, γι' αυτό το είπα.
2: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή, και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, ναι. Η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια, Αμαλία μου, αυτό δεν είναι.
3: Τι ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια?
2: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια, θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα, άλλα στις 5, άλλα στις 7.
3: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Θα έχει όλες τις ώρες.
3: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Καταλαβαίνετε. Θα βλέπετε εσείς το Μουντιάλ, θα κάνουμε κι εμείς καμιά δουλειά.
2: Δεν κατάλαβα. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
3: Μπράβο.
2: 104, όπως το ακούς.
3: Μπράβο, να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
2: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το Μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
3: Ναι.
2: Έτσι, να το πούμε και αυτό.
3: Δηλαδή,
2: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το Μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φύλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα. Ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
3: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Διάβαζα τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβασα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ.
1: Και πώς μας δονεί.
2: Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό.
3: Ναι.
2: Εκεί το μυαλό σε εσένα. Είχαμε και χθες μάτς όμως.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Έτσι είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
3: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
2: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
3: Μπράβο στο Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
2: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό.
3: Εντάξει,
2: το παιχνίδι.
3: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι δηλαδή, το Λιόπουλος, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπο.
2: Το Λιόπουλος, Σόρτς.
3: Είδες που το είδα, για
2: αυτό
3: το
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
3: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
2: Δηλαδή,
3: σύρες μετά από την πρώτη παράταση.
2: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις.
3: Δεν μπορούσαν.
2: Έχουν παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή. και αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
3: Ακριβώς, συμφωνώ.
2: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
3: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο.
2: Σάββατο,
3: οπότε είναι ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
2: Ο καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ήρεμα, παιδιά,
2: και να
3: ήρεμα,
2: είναι όλα ήρεμα.
3: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νυφαλιότητα.
2: Ξέρει η Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό
3: πολλά.
2: Και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
3: Ακριβώς.
2: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες. Γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
3: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρουμε.
2: Εδώ την εκπομπή.
4: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
2: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο Μπάμιες. Είναι από την ποιητική συλλογή Μπάμιες και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
3: Τι να πω.
2: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις Μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200.
3: Γίτσες λέμε, όχι Χριστός.
2: Ναι, επειδή
3: Χριστός νόμως δεν πνίγηκες. Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
2: Okay. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει, με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολλή δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
3: Α, μάλιστα.
2: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10. Το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
3: Θα το δεις εσύ.
2: Εννοείται.
3: Α,
2: αποκλείεται.
3: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
2: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική.
3: Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
2: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 9.30-10 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
2: Μισό και δύο.
3: Και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Νίκος Παπάς και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 για να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπως έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη. Τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο, θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα, ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή, θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
3: Λοιπόν, εντάξει. Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
2: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
3: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεμάτι. Έπεσε, εντάξει. Ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο Μοσχάρι. 16,2 στο αρνί. Σε τίσια βάση έτσι όλα αυτά. Και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%. Το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%. Το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας, το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά τα συνειδητά βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα το ότι το Μοσχάρι έχει πάρει 17,6 κάτω, το 16,2 το αρνί και 12,6 τα ψάρια. Δεν είναι τώρα.
2: Όχι κάτω. Πάνω.
3: Κάτω είπα, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως τη εκτόξευση τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
2: Τιμές βενζίνης σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1,975, 1,979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο, είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο από όλα.
3: Και μια και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι. Να υπάρχει μια συμφωνία που να, σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής κρίσης, να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφό στο περιθώριο κέρδος που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μία μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
5: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
6: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο κάτω ο πληθωρισμός, ήδη έχει αρχίσει και δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ανακωδικό και αναπροϊόν, το οποίο μέτρο αφορά και τα σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Έγινε ένα πολύ σοβαρό φρενάρισμα του μέτρου του πλαφών σε συνδυασμό με τους ελέγχους.
2: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
3: Εγώ πιστεύω τον Υπουργό.
2: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
3: Έχει, εσύ, σου
2: το
3: λέει,
2: βλέπουμε όλοι.
3: Με το πλαφόν άλλωστε σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Elstar. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά είδη, στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε με βάση την Ελστάτ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπύλα από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελστάτ.
2: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε.
3: Εσύ, θες μοσχάρι να τρως. Φάει κοτόπουλο.
2: Παιδιά, μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η γκαρσονιέρα για 10».
3: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν πάει ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση. Mm. Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
7: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέα.
8: Όχι 3, μια φορά το μήνα.
7: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε.
8: Και τελείωσαν από την πείνα.
2: Εκεί μας βλέπω και εμάς. Στο ρύζι μας βλέπω. Θα στουμπώσουμε κιόλας, θα κιτρινίσουμε κιόλας.
3: Μια χαρά.
2: Μια χαρά θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
3: Να κάνουμε, ναι.
2: Ε,
3: αλίμον.
2: Παιδιά, να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας. Μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
9: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μη εισέλθετε η σούπερ μάρκετ.

0: που μόλις πληροφορηθείς την τιμή του, παραγγέλνεις μακαρονάδα.
1: Μείνε στην μακαρονάδα, μια χαρά.
2: Μείνε στην μακαρονάδα εκεί.
1: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις το. Ναι. Πόσο μπροστά.
2: Έλα τώρα.
1: Ήταν ο Χάρη Κλίν, και όχι μόνο πόσο σε... μπροστά.
2: Εντάξει τώρα.
1: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
2: Απλώς ξέρεις. Πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα μιλάμε για την ακρίβεια. Και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία και μετά. Είναι εδώ πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει. Είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ. Τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
1: Το άλλο το άκουσες.
2: Πιο απ' όλα.
1: Παιδιά, ο πληθωρισμός όπως καταλαβαίνετε δεν ανέβηκε μόνο εδώ. Ανέβηκε και στην Ευρώπη. Όχι το ίδιο.
2: Ανέβηκε η Γαλλία,
1: παιδιά.
2: Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
1: ναι, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2.
2: Ναι,
1: είμαστε άλλη κατηγορία.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4%, δεν είναι κάτι απλό. Όπως δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
1: Στην
2: αυτό
1: Αμερική
2: λέω.
1: Λοιπόν.
2: Α, καλά. Ναι.
1: Είδανε 4,2.
2: Ακριβώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8. 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί λέει είναι υπέροχοι.
2: Υπέροχοι είναι.
1: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
2: Εντάξει.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
2: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
1: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και γράφει σε ανάρτηση που κάνει ότι αγαπάω αυτούς τους αριθμούς, αγαπάω τον πληθωρισμό. Τα νούμερα είναι υπέροχα. Και τι τους λέει, μην ανησυχείτε. Μόλις τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλήσει σαν βράχος.
2: Ναι, απλώς να ξέρετε ότι ακριβώς αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βάζει τις κεντρικές τράπεζες στο παιχνίδι των αυξήσεων των επιτοκίου. Σήμερα θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του ευρώ. Και ακριβένει το χρήμα. Και κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Κάποιοι... Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
2: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι, γιατί έχουμε και τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
1: Τα καλά.
2: Αυτά. Και θα
1: το
2: τα πούμε
1: δίλημα αύριο. Τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
2: Ακριβώς, θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει στην ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι τόσοι των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μιλέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
1: Θα σα τα πούμε αύριο τα ευχάριστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Plus Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γένειας με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Now love, love, it don't come easy.
3: μπαράκι. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
2: Σε εντυπωσιακά επίπεδα έφτασε το ύψος των δαπανών των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό, καταγράφοντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά ιστορικό ρεκόρ. Το 2025 οι ταξιδιωτικές δαπάνες υπερεύησαν τα 3,37 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 570 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο σε σχέση με το 2023.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τα ακούσατε και από τη Χρυσά Κλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν απάντησε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις αναρτήσεις του λέει ότι θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου. Θα τους εξαφανίσουμε εάν δεν κάνουν συμφωνία μαζί μας.
1: Και η Τεχεράνη λέει ότι θα κλείσει ξανά, καλά δεν τ' άνοιξε και ποτέ εντελώς, τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, σε όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανάφλεξη στην περιοχή και το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τους κάνουμε, λέει, σκόνη.
1: Ναι.
0: Άμα δεν συμφωνήσουν, λέει, θα τους κάνουμε σκόνη. Όπου τον έχω βαρεθεί αυτό το τύπο. Δηλαδή, ειλικρινά τον έχω βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Για πάμε στα δικά μας εδώ, πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Χθες είχαμε την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Εκεί όπου είχαμε και την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, έτσι. Ουσιαστικά θα συντονίσει όλο τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν νέο παιδί, έναν από τους σαραντάριδες και από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρα, θα έλεγα, και είχε και προεκλογικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Ήταν σε αυτό το.
0: Μα είπε και στον Κώστα Κυριανάκη, που λέει ότι ξέρω ότι έχεις μπροστά σου ένα μαραθώνιο, αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μία ημέρα, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε του λέει παταγκάζει.
1: Ναι, απλώς ξαναείπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με την αυτοδυναμία.
2: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Βάρος την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όχι χαλαρή ψήφα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει να σηκώσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς, να το πω έτσι. Εντάξει, όσους υποστηρίζουν τη Δημοκρατία και δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε ευρωεκλογές, να τους σηκώσει από τον καναπέ για να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό μιλά και λέει ότι η πρώτη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή θέλουμε αυτοδυναμία ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Από εκεί και πέρα, στην αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, είπε ότι έχουμε μια κωμικοτραγική βαβέλα απέναντί μας.
1: Που δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά από την άλλη, επειδή είναι βαβέλ και μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ενδεχομένως και να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έχουν μόνο ένα κοινό στόχο.
1: Να
0: ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι, λέει, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο από πολλούς μεταφράστηκε ως μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με τον πατριωτισμό της ευθύνης και τον βηματισμό που έχει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Μία αποστολή η οποία ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου αλλά και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της.
1: Εντάξει,
0: και
1: καθή,
0: αναφορά
1: ήταν
0: τώρα στους όσους λένε εύκολα λόγια από τον καναπέ.
1: Ήταν το καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρο.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Τι μάλλον. Όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν υπάρχει μάλλον. Ξεκάθαρη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλοι ρεπορτάζ και εσύ κάνεις ρεπορτάζ, ναι, φυσικά θεωρούν ότι εντάξει, ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να τους κόψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή θεωρούν 1,5%. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό το 1,5% αν θα είναι κομβικό, αναλόγως με τα ποσοστά που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά την αυτοδυναμία. Όμως σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός. We'll be right back.
0: Και καθώς λέμε για τον Αντώνη Σαμαρά, χθες υπήρξε και μια τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του κυρίου Θεοχάρη. Ο οποίος είχε πει ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς με παροχημένες ιδέες. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
3: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλους μας τους πρόεδρους. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει ότι χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ατυχείς λοιπόν οι χαρακτηρισμοί και δεν τους επιτρέπω. Αυτό είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμαλία, η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Ναι.
0: Αυτή η ώρα είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Παρακαλώ τη Μαρία Χριστοδούλου να πέσει και το ανάλογο τζίγκλ.
4: Έλα Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά που ποπό δεν μπορώ! Παναγιώτη! Παναγιώτη!
0: Έλα Παναγιώτη!
1: Έλα
0: Παναγιωτάκη, και έχεις πολλά μηνύματα εδώ που έχουν στείλει οι ακροατές. Περιμένουν να ακούσουν τη φωνούλα σου.
1: Μην μασάς καθόλου, στο λέω. Μην.
5: Καλημέρα, δεν μασάμε, αλλά δικαίως σας στείλαν τα μηνύματα οι ακροατές. Είμαι ειλικρινής.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι εμείς ξέρουμε να αναγνωρίζουμε.
5: Ωστόσο, δεν θα αρχίσω με την κίνηση από το παλαιό Φάληρο. Θα το πάω ορθολογικά, άμα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή.
5: Πάμε τον Κηφισό για να ενημερωθούν και οι
0: οδηγοί. Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι κολλημένοι, ναι.
5: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος Λυκόβρησης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κυκλοφορία όπως πάντα αυτή την ώρα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Σεμνά, εκεί δεν είπα κάτι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο, αν θέλεις να το προσθέσεις στο επόμενο δελτίο, το στέλνει ο Γιάννης. Πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου και του Glass Floor επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να το σημειώσεις.
5: Εννοείται, θα ενημερώσουμε αναλόγως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Grow Retail της Enters Soft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, λέει, παιδιά, λύστε μου μια απορία. Το Βολάνιο είναι πραγματικό επώνυμο ή είναι παρατσούκλι από το βολάν του αυτοκινήτου? Όχι, είναι το επώνυμο του παιδιού, του Παναγιώτη μας. Είναι πραγματικό, απλά ήρθε και έδεσε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η Αμαλία μας έχει ετοιμάσει πληροφορίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.
1: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Ρίου Πάγου, γιατί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Going local,
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελό Κιμπή, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Να ερμηνεύσει την απόφαση που βγήκε τον Ιούνιο του 2026, προκειμένου να ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η απόφαση του Αριού Πάγου είναι ξεκάθαρη. Τώρα, βρήκαν κάποιο παραθυράκι για ερμηνεία οι servicers και σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν ερμηνευτική απόφαση ή θα ζητήσουν από τον Αριού Πάγου για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους τόκους που θα επιβάλλονται στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, σου λέει. Όντως αυτό λέει ο Άριος Πάγος. Πώς δεν λέει αυτό, αφού έχει καθαρογραφεί η απόφαση, την έχουμε δει. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, παρατείνεται η αγωνία των δανειοληπτών που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και τι να κάνουν. Και όταν δέχονται τις οχλήσεις από τα fans καθημερινά, και σας το λέω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, και λένε οι άνθρωποι, μα υπάρχει απόφαση του Άριου Πάγου? Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Εμείς θα προσφύγουμε και θέλουμε ερμηνεία της απόφασης. Τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι ο Άριος Πάγος να αποφανθεί σχετικά με αυτό? Λένε από το service και τα fans ότι η παράταση θα είναι άτοκη για τους δανειολήπτες. Έλα που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή τι εννοώ, τι λένε οι service? Σου λέει ότι εμείς προσφεύγουμε στον Άριο Πάγο και ζητάμε ερμηνευτική απόφαση. Οκ. Okay. Επί της αποφάσεως για τους τόκους όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως θα είναι άτοκα. Δηλαδή, ότι μέχρι να βγάλει την ερμηνευτική του απόφαση ο Άριος Πάγος, τα funds και οι services που έχουν τα δάνεια, θα λένε ότι εντάξει, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας οφειλής και όχι της συνολικής.
12: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
11: Αυτό λένε οι servicers. Ότι υπάρχει παράθυρο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Και ότι ζητάνε ερμηνευτική απόφαση. Και λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λένε από τα funds και τους servicers ότι θα είναι άτοκη αυτή η περίοδος. Δηλαδή δεν θα ζητάνε τους τόκους επί της συνολικής οφειλής. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί εμένα μου λένε, στα μηνύματα μου λένε, στα μηνύματα οι ακροατές μου λένε, ότι παίρνουν τα φαντς τηλέφωνο και συνεχίζουν τις ενοχλήσεις και τους λένε ότι όχι, με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, και αφού ακόμα δεν υπάρχει ερμηνευτική απόφαση και υπάρχει παράθυρο, ότι εμείς θα τοκίζουμε όλο το ποσό κάθε μήνα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει γρήγορα να υπάρχει αυτή η ερμηνευτική απόφαση από τον Άριο Πάγο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια ρυθμισμένα από τον νόμο Κατσέλη να ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί θέμα. Το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι αυτό αφορά τον Άριο Πάγο και σωστό είναι, γιατί βγήκε η απόφαση του Άριου Πάγου. Όμως οι servicers, βρίσκοντας, διαβάζοντας την απόφαση, σου λέει: εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Να μου την ερμηνεύσεις. Να μου βγάλεις νέα απόφαση που να λέει ξεκάθαρα ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Άντε, εσύ βρες άκρη. Πραγματικά, υπήρχε μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, νομίζω δεν θα το πω, που μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό. Η γυναίκα ζει μια κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα? Εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει. Έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι να πληρώσουν οι δανειολήπτες για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αρείου Πάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
12: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
11: ναι,
12: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
11: Ναι.
12: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
11: ναι,
12: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
11: ναι,
12: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους τόκους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
11: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των φελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά, δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι, που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί με τόκους μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο Άριος Πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί ζει μία κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα? Εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει. Έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι να πληρώσουν οι δανειολήπτες για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αρείου Πάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
12: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
11: ναι,
12: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
11: Ναι.
12: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
11: ναι,
12: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
11: ναι,
12: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους στόχους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
11: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των φελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά, δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι, που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί με τόκους μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο αεροσπάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί

0: δόσεις, τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
1: ναι,
0: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους στόχους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
1: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του ρίου φάγου φέρνει μεγάλες επεμβαρύνσεις των βελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά, δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι, που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί με τόκους μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Ζουν στην αβεβαιότητα πραγματικά. Το λέω ότι χρειάζεται γρήγορα. Δεν έχει βρεθεί λύση τελικά. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, πάλι να πληρώνουν δικηγόρους. Και δεν είναι να πληρώσει, είναι θα δικαιωθεί. Θα δοθεί και μια απόφαση του ΡΙΟΠΑΟΥ και οι σέρισες βρήκανε παραθυράκι και σου λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι αφορά 350.000 δανειολήπτες, αυτό.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι λες τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έτσι. Χρόνια,
1: εγώ
0: πάρα
1: πολλά. Εγώ το λέω, έχει προκύψει τεράστιο θέμα, πρέπει λίγο να το ξαναδούμε, και ο Άρης Πάγος να το ξαναδεί, να βγάλει την ερμηνευτική απόφαση, έτσι να μπορούν οι άνθρωποι, παντώντας πάνω στην ερμηνευτική απόφαση, να μην τους τρελαίνουν τα Fagic Servicers. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί τα, δηλαδή, κανονικά να είναι 300 ευρώ το χρόνο και το χρόνο επιβάρυνση, και τώρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα επιβάρυνση. Είναι πολλά τα χρήματα. Σκέψε να έχεις μια 500 ευρώ δόση και να θες άλλα 200 ευρώ το μήνα την επιβάρυνση. Ήταν 700 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, Μαλία μου.
1: Το λέω γιατί το ζούμε. Απλώς επειδή νομίζαμε ότι τελείωσε το θέμα, και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Ναι, χαρήκαμε.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκαμε. Όταν ακούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, είπαμε ότι τέλος μπήκε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
1: Και
0: τώρα, να πάνε παρακάτω.
1: Θέλω να δω αν είναι μέχρι να αποφανθεί ο Αρείος Πάγος, αν είναι άτοκα τα ρυθμιζόμενα δάνεια. Άτοκα. Έτσι, άτοκα εννοώ ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Δεν το βλέπω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων,

0: Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και τυμπορήχους του θυμού. Αυτός ο Θείασος είπε θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο ενικός.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών που γίνεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Απέκλεισε στον ημιτελικό με 14-12 την Ισπανική Ματαρό. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος που νίκησε στον άλλο ημιτελικό με 15-13 στα πέναλτι την κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαν Ανδρέου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει μετά τις πληροφορίες που μας μετέφερε η Αμαλία σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Και την ερμηνευτική απόφαση που ζητούν οι servicers. Εκεί τώρα υπάρχει ένα παράθυρο, μάλλον στην απόφαση του Αρείου Πάγου, που πάτησαν πάνω οι servicers. Δεν είναι νομικό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Με βάση αυτά που λένε οι νομικοί, που ξέρουν από τα χρηματοπιστωτικά, και σου λένε τώρα βγάλε ερμηνευτική απόφαση να δούμε τι θα γίνει με τους τόκους. Και λένε μάλιστα ότι μας κάνουν και χάρη. Και ότι μέχρι να βγει ερμηνευτική απόφαση, μάλλον θα είναι άτοκη η περίοδος. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα και στο Messenger ακροατές και μου λένε πρέπει να βγει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο και να το κάνει η κυβέρνηση και γρήγορα. Δεν μπορούμε. Είμαστε όμοιροι των servicer και των fans. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Αυτό ζητάνε και πολλοί ακροατές εδώ με τα μηνύματα τους. Να υπάρξει και παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας. Και η Μαρία έχει στέλνει μήνυμα. Λέει: εμένα πάντως μου στέλνουν ενημερωτικό με την αυξημένη δόση. Δεν άλλαξε τίποτα. Και τώρα τέλη Ιουνίου καλούμε να πληρώσω 470 ευρώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Βλέπεις, γι' αυτό και είπα να το πούμε το θέμα. Γιατί και όταν, και ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει και τι να πει όταν τον παίρνουν τηλέφωνο. Εδώ υπάρχει απόφαση. Εγώ το μόνο που θα πω στον κόσμο με βάση αυτό που μου λένε οι ειδικοί είναι ότι θα πληρώνετε τη δόση που σας έχει, που έχει βγάλει το δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη, που έχει ενταχθεί το δάνειο. Πόσο έχει βγάλει, 300. Μέχρι να αποφανθεί ο όριος πάγος με την ερμηνευτική απόφαση. Αυτό θα κάνετε. Ξέρω ότι θα συνεχίζουν να σας ενοχλούν. Αλλά θα πατάτε πάνω εκεί, στην απόφαση αυτή που έχει βγει.
0: Μα οι άνθρωποι έχουν δικαστικές αποφάσεις στα χέρια
1: τους. Μην το συζητάς τώρα. Εμένα το λες, εγώ και προς το... Δηλαδή, εγώ στον κύκλο μου έχω ανθρώπους που το έχουν περάσει όλο αυτό και το περνούν. Το περνούν πραγματικά οι άνθρωποι. Και τους παίρνουν 10 και 20 τηλέφωνα την ημέρα. Είναι απίστευτο. Αλλά και λέω ξανά, εφόσον υπάρχει αυτό, βρήκαν αυτό το παράθυρο, δεν πρέπει ο Άριος Πάγος γρήγορα και που νομίζω γρήγορα θα το κάνει να βγάλει την ερμηνευτική
0: απόφαση.
1: Ναι,
0: πρέπει να κινηθεί γρήγορα.
1: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, γιατί το πληρώνουν.
0: Ναι, για να μην βρεθούν και άλλα παραθυράκια στη συνέχεια. Γεμίσαμε παράθυρα, πολλά παράθυρα.
1: Εντάξει, συγγνώμη και για την ένταση, αλλά αυτό το πράγμα, με και ιδίως με τα δάνεια ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη, που ήταν ένας πολύ καλός νόμος, έτσι. Τώρα, σώθηκαν περιουσίες από αυτό το νόμο. Εγώ δεν θέλω να πω τα ψέματα, να λέμε την αλήθεια εδώ. Αλλά είναι ληστρικό αυτό που κάνουν. Πραγματικά να έχει επιδικάσει στο δικαστήριο μία δόση και να διπλασιάζεται σχεδόν η δόση, γιατί ο άλλος που υπολογίζει τον τόκο μηνιαίως επί της συνολικής οφειλής, καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πώς να το πω, είναι. Δεν ξέρω.
0: Θα παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα και τις επόμενες ημέρες, περιμένοντας όντως να κινηθεί γρήγορα και ο Άριος Πάγος και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Την πρώτη ώρα σας είπαμε για τον πληθωρισμό, σας είπαμε για τον πόλεμο και τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Τραμπ λέει θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας. Από την πλευρά του Ιράν απαντάνε ότι χτυπήσαμε και εμείς αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία.
1: Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά, ή όχι? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ας λέει θα τους χτυπήσουμε σκληρά και εκείνο και τα άλλα και αυτό, και θα αναγκαστούν ο Τραμπ να συμφωνήσουν. Εγώ δεν βλέπω οι Ιράνοι να κάνουν πίσω.
0: Όχι,
1: θα έχει βρει δύσκολο ο Τραμπ εκεί.
0: Και ταυτόχρονα σας είπαμε για την Πολιτική Επιτροπή Θέσης Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, ομόφωνα, και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε ότι μία είναι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, αυτή η Κυριακή των εκλογών, που πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία. Και έστειλε και ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Καλημέρα Τόρπη, εμείς ευχαριστούμε να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο φίλο του Βασίλη του Σωτηρίου. Θα το διαβάσω το μήνυμα, φίλε, μετά το τέλος της εκπομπής. Για τις πληροφορίες που μου δίνεις για το πρώτο νεκροταφείο, εκεί που θα πάω την Αμαλία, όσο νούπο. Το έχει υποσχεθεί.
1: Όχι, ότι θα πάμε και θα ανεβάσουμε και εσείς, βίντεο. Θα έρθεις πρώτα στο γυμναστήριο να κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ, θα ανεβάσουμε το βίντεο, και μετά εγώ, εφόσον εσύ έρθεις στο γυμναστήριο και κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ κάθε μέρα, θα σε πάμε, βέβαια θα με πας στο νεκροταφείο να μου κάνεις ξενάγηση.
0: Έτσι.
1: Άτα. Έχει αγώνα. Τότε το μόνο.
0: Έχει.
1: Έχει. Πολλούς αγώνες.
0: Πολλούς αγώνες.
1: Έτσι. Τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο match day τραπέζι. Παναγία μου, στα αλήθεια θα βρεις Ωραία, να το ετοιμάσεις εσύ όμως, έτσι. Γιατί στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, αρέσουν του καλαμάκια αυτά.
0: Παιδιά, τρελαίνομαι. Για focaccia, τρελαίνομαι.
1: Finger food party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή ράντλερ λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Και για το ημίχρονο, παγωτό πλομπίρ και μάκαρον σε σχήμα μπάλας για γλυκές πανηγυρικές στιγμές. Ακόμα και ποτήρια μπύρας και μπάλα ποδοσφαίρου κρύβιτ θα βρεις. Γιατί ο αγώνας θέλει παρέα. Θέλει γεύση και θέλει φυσικά Lidl.
0: Έτσι, να οργανωθούμε γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε. Στις 10. 8 η ώρα βλέπουμε αντένα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο. Γιατί προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με το που θα τελειώσει, 10 η ώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Να κάνουμε και μια ψυχανάλυση. Γενικότερα χρειάζεται ψυχανάλυση. Να κάνουμε και ο ένας μεταξύ μας, να κάνουμε και στους παίκτες εκεί του Μουντιάλ, στις ομάδες. Ψυχανάλυση. Πολύ της μόδας η ψυχανάλυση.
0: Θα τη χρειαστούμε, μάλλον. Σε λίγο θα πάμε στο Μουντιάλ και στην έναρξη που έχουμε σήμερα. Αλλά ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και χθες, είναι οι εκτεταμένες ταραχές που σημειώνονται κυρίως στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια, αλλά και σε άλλες πόλεις.
1: Χθες δεύτερη νύχτα χάου στο Μπέλφαστ.
0: Του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι. Χθες και πάλι είχαμε εκτεταμένες.

0: και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
1: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και τον ξαναβλέπω μπροστά μου, τι θα πρέπει να κάνω. Να φύγω. Ποια είναι η προστασία δική μου.
0: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει δύο αποπείρες βιασμού, προσβολή γενετής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Είναι να τρελαίνεσαι.
3: Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο να τρελαίνεσαι.
2: Είναι δύο απόπειρες βιασμού. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ληστεία.
3: Και κυκλοφορεί ελεύθερος.
2: Από το 21. Και γιατί δεν μπορεί να απελαθεί? Επειδή λέει υπάρχει η δικαστική εκκρεμότητα.
3: Ακριβώς.
2: Και πρέπει λέει να είναι εδώ και να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Δηλαδή, αν χρειαστεί να αναζητηθεί για να συλληφθεί, κανείς δεν ξέρει που θα τον βρούνε. Γι' αυτό λέμε ότι από την άλλη πρέπει να υπάρχει και προστασία προς τους πολίτες.
3: Και
2: όμως,
3: προστασία
2: έτσι.
3: Και έλεγχη. Και έλεγχη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτά και να κρεμούν δικαστικές αποφάσεις και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Και να τον βλέπει μπροστά της η γυναίκα. Που είχε δεχθεί την σεξουαλική επίθεση. Είναι δυνατόν.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τουλάχιστον. Και εκεί λοιπόν βρίσκουν χώρο και διάφοροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τώρα πολιτικά
3: είναι.
2: Το θέμα.
3: Έτσι είναι, Ιωσήφ.
2: Για να κερδίσουν πολιτικά ωφέλη. Άκουγα χθες για παράδειγμα. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τον ρωτήσανε λοιπόν για τις μεταναστευτικές ροές, αυτές που έρχονται από την Κρήτη. Και το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει, για παράδειγμα, να βουλιάζουμε τις βάρκες. Και δίνει την απάντηση στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Τη βουλιάζεις, δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα.
5: Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή.
6: Στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
5: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
6: Ακόμα έχει μέσα παιδιά και μάνες τάγα, τη βουλιά ξέρεις.
5: Να ολοκληρώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους.
6: Θα πω το εξής. Μάνο, 80 τι σημαίνει ότι μετράτε, πώς είναι οι γυναίκες.
5: Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται.
2: Τις βουλιάζεις, παιδιά.
3: Δεν μπορώ.
2: Τις βουλιάζεις. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ.
3: Δεν μπορώ, όχι.
2: Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό σαν άνθρωπο.
3: Δεν μπορώ με τίποτα. Με παιδιά πάνω, γυναίκες, ανθρώπους, άνθρωποι. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Ναι, αλλά από την άλλη. Πρέπει και κάτι να γίνει.
2: Πρέπει να γίνει φύλαξη, δεν πρέπει
3: όχι,
2: να έχετε κανείς παράτυπα.
3: Γρήγορα, γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου να πιστεύονται που θα
2: απελάσεις
3: πηγαίνουν.
2: Όλα.
3: Όλα. Όλα.
2: Αλλά αυτό το πράγμα.
3: Τους
2: δεν
3: βουλιάζουμε.
2: Με νοιάζει.
3: Δεν με νοιάζει, βουλιάξτε τους. Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
2: Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνα λοιπόν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και με το μεταναστευτικό και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Όντως έχει κίνηση στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν είναι περιμετρικά του Glass Floor, αλλά οφείλω να ξεκινήσω από το Κηφισό και είναι τα κυριότερα προβλήματα.
2: Μαζειρεύοντας.
7: Αφού μου είπατε να το πω.
2: Ναι.
7: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο η Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και η σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό, στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρεά. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Άλυμο Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Φάληρο. Κατάμεστο το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
2: Φτάνει, βρε παλικάρι μου, φτάνει, δεν μας λυπάσαι καθόλου.
7: Κάπου εδώ επιβεβαιώνω τα εύστοχα μηνύματα των ακροατών για την κίνηση στο Φάληρο.
2: Α, έχει μήνυμα, έχεις μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, είναι στο ταξί. Λέει καλημέρα, πολλή κίνηση έργα γύρω από το ΣΕΒ λόγω της απονομής του Σαββάτου.
7: Ετοιμάζει το κλίμα.
2: Δικός είναι αυτός.
7: Δικός μας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί της Μικράς Ασίας Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, και υπόσχομαι τελειώνω, καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις

0: από Αγία Παρασκευή και Φυσία στην περιφερειακή Μητού.
1: Μας διέλυσες ρε φίλε σαν τον Τολιόπουλο. Έτσι μας διέλυσες.
0: Δεν ήθελα αυτή την παρομοίωση.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειδών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέποντας στους συνδρομητές διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
3: Real FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος.
6: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
8: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
9: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
8: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
9: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. είστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά?
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Σιτά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
15: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
14: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
15: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
14: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
15: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
14: Τηλέφωνο 26820-29094.
15: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
16: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
17: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
18: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
17: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
18: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
19: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
18: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
19: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
18: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
19: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
18: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
19: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνο 2682-089-100.
20: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
21: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι SAD για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
22: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
23: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
22: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
23: Ποιος Ανδρέας?
22: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
23: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
22: Τι εννοείς?
23: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
22: Ναι.
23: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
24: Λοιπόν.
25: Μερικά αυτά από αυτά που είπε χθες ο Παύλος Πολάκης.
24: Και ήταν και ξεκάθαρος ο κύριος Πολάκης. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από τα κορυφαία στελέχη του. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλαμε να τον έχουμε εδώ, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απασχολεί τον κόσμο αυτό. Κύριε Παπά, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
25: Καλημέρα.
26: Καλημέρα και στον κύριο Καλαμαράκη,
25: καλημέρα.
26: Και στον κύριο Κάτζη και στους ακροατές μας. Είστε καλά?
24: Καλά είμαστε,
25: καλά. Εμείς καλά είμαστε.
24: Εσείς
25: δεν ξέρουμε.
26: Από υγεία σπίτι.
24: Κύριε Παπά, πατώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης χθες, να σας ρωτήσω. Εάν δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος μέσα στις 10 μέρες, δηλαδή δεν μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, δεν φέρει τη συμφωνία.
26: Ναι, ναι.
24: Τι θα συμβεί, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, δεν θα είστε στις εκλογές?
26: Δεν υπάρχει. Πάρα πολύ σύντομα και πριν την έναρξη των διακοπών συμφωνία που θα φέρει ο Σοκράτης Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, βάζουμε κάτω τον οδικό χάρτη για τις εκλογές ως συντεταγμένο κόμμα ή παρετούμεθα των αρμοδιοτήτων μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτό που υποσχέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος ότι θα τελεσφορήσει, θα κάτσουμε να συζητήσουμε πώς πάμε ως συντεταγμένο κόμμα ή δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ή οσδήποτε να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε θέση ευθύνης από εκεί και κάτω.
25: Κύριε Παπά, τι υποσχέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος για να το καταλάβουμε και εμείς?
26: Συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
25: Υποσχέθηκε συμφωνία.
26: Κύριε Καλαμαράκη, με συγχωρείτε, εδώ πρόκειται για πολιτικό κόμμα. Δεν πρόκειται για δύο φίλους όπου υπάρχει ένα αίτημα από ένα έτσι φιλικό συγγενικό περιβάλλον να βγουν να πιούν ένα καφέ. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος και έχει τη θεσμική ευθύνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι υπάρχουν δύο ευκρινείς, θα σας έλεγα, αυτή τη στιγμή πολιτικές επιλογές. Η μία πολιτική επιλογή είναι αυτή που καταγράφηκε στην τροπολογία που καταθέσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και υπερψηφίστηκε από το 40 και σε άλλη εκδοχή από το 45% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και λέει συντεταγμένη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων. Η άλλη εκδοχή είναι ο καθένας να διαπραγματεύεται τον εαυτό του. Να πούμε τους ζυγούς λύσατε,
24: ναι,
26: και να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του. Λέω δύο πράγματα.
24: Ναι.
26: Πρώτον, πρέπει να πούμε όχι σε μια πολιτική εκδοχή που βάζει το εγώ πάνω από το εμείς. Δηλαδή, παιδιά, ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του, ας δει τι μπορεί να κερδίσει σε μια προσωπική διαπραγμάτευση και τα λέμε στο απότερο μέλλον.
24: Άρα,
26: εάν υπάρχει τέτοια εισήγηση ή κάτι που συγκεκαλυμμένα οδηγεί σε αυτό, συνιστά αυτόματη παρέτηση όλων από τις θέσεις ευθύνης. Και το λέω με λύπη, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και επειδή είστε στο ρεπορτάζ και οι δύο, θα γνωρίζετε και δεν κάνω καμία αποκάλυψη ότι κάποιοι ψήφισαν και κρύφτηκαν. Το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει γραμματέα και δεν έχει πρακτικά εκπρόσωπο τύπου.
24: Ναι. Μιλάτε για τον κύριο Ζαχαριάδη. Τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
26: Δεν τον έχω δει πουθενά. Με συγχωρείτε.
24: Εγώ αναρωτιέμαι, εάν τελικά δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος ή εσείς λέτε να φύγουν όσοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και να μείνετε εσείς που θέλετε να μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν ξέρω τι, πώς θα το θέλατε, να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να διαλυθεί? Αυτό δεν έχω καταλάβει.
26: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω.
24: Γιατί υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, κύριε Παπά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις.
26: Αν κάνετε και το βάζετε, να τα πούμε για να τα ξέρουμε.
24: Ναι, ναι.
26: Ο φορολογούμενος πολίτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση φέτος, 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση του χρόνου, έκτακτη εκλογική επιχορήγηση για τις εκλογές που έρχονται και έχει περιουσία η οποία αφορά το κτίριο, τη ραδιοφωνική συχνότητα, την αυγή και και άλλα.
24: Και τους εργαζόμενους, κύριε Παπά.
26: Οι εργαζόμενοι είναι μια υποχρέωση ηθική, την οποία θα πρέπει να καλύπτει, έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν είναι πλάκα, ούτε θα συζητηθούν. Μην έχει κανένα στην αμφιβολία, θέλω να πω, ότι υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν πίσω από κάποια κλειστή πόρτα. Αυτά θα συζητηθούν κανονικά στα όργανα μας, συντεταγμένα, εκτός και αν κάποιοι έχουν παραιτηθεί από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους.
25: Κύριε Παπά,
26: τα πράγματα είναι κρίσιμα, πείτε μου.
25: Εχθές ο Παύλος Πολάκης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Open, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει συμφωνία στο παρασκήνιο.
24: Ναι.
25: Ασπάζεστε εσείς.
24: Το κύριο Φάμελ με τον κύριο Τσίπρα.
25: Ναι.
26: Ποτέ δεν θα πω δημόσια κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Σοκράτης, ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Το δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όμως είναι μία, θα σας έλεγα, παραδοχή, η οποία εμένα προσωπικά με βάζει σε σκέψεις.
25: Μάλιστα.
26: Δεν
25: αυτό
26: υπάρχει
25: λοιπόν...
26: κάποια επικοινωνία.
25: Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι.
26: Πώς πήγαμε σε αυτή την απόφαση.
24: Μάλιστα.
26: Δηλαδή έχουμε παραιτηθεί από την ανάγκη να πάμε συντεταγμένα στις εκλογές. Φλερτάρουμε με την ιδέα να κάνει ο καθής ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Δεν ταιριάζει με την παράδοσή μας αυτό.
24: Δεν ταιριάζει και με την αριστερά. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θα με το επιτρέψετε, γιατί τα ακούω από πολλούς και ξέρω ότι δεν μας άκουσα τα λόγια σας.
26: Απολύτως.
24: Κύριε Παπάλη, είναι πολύ. Εσείς, η κυρία Δούρο και ο Σπολάκης, θέλετε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές, γιατί ξέρετε ότι δεν θα πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Σας το ρωτώ ανοιχτά, γιατί αυτό συζητιέται.
26: Έχει τρέξει το ρεπορτάζ και οι εξελίξεις, και επειδή αυτά τα διαβάζω εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο. Ναι. Η συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι μια συνθήκη όπου η άλλη πλευρά έχει αρνηθεί να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο.
24: Μάλιστα.
26: Και ως συγκροτημένο κόμμα. Οπότε αυτές οι αναλύσεις έχουν πάει.
24: Δεν έχετε προσωπικό γινάτι δηλαδή, γι' αυτό σας το ρωτώ.
26: Κανένα απολύτως, και έχω μάθει και τις πίκρες και τις δυσκολίες και το θυμό να τα ξεπερνάμε αυτά. Όχι έχουμε μάθει αυτό. Είναι, ξέρετε, υποχρέωση που οποιοδήποτε κατέχει δημόσιο αξίωμα. Δεν πρέπει να αφήνει. Ποτέ, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, ξέρετε, έτσι.
24: Βέβαια.
26: Έχουμε και πιέσεις υφιστάμεθα και η χαρά μας παρασέρνει και μπορεί να κλάψουμε από συγκίνηση και κύματα πολλά έχουμε περάσει για αυτή την παράταξη.
25: Καλά, κύριε Παπά, η αλήθεια είναι ότι έχετε και μία παράδοση. Δηλαδή, αυτή η παράταξη από τη δημιουργία της από το 68 και μετά από τη διάσπαση στην ιστορική είναι μέσα στις διασπάσεις.
24: Είναι
25: δηλαδή,
24: αυτό, στο DNA της αριστεράς.
26: Είναι και μέσα όμως σε μεγάλες κατακτήσεις. Επιτρέψτε το.
25: Θα συμφωνήσω.
24: Ναι, δεν
25: θα διαφωνήσω
26: είναι
25: καθόλου.
26: Οι μεγάλες στιγμές της ιστορικής αριστεράς μετά τον πόλεμο.
24: Έχει δίκιο και ο Σπάς αυτό.
26: Είναι δύο. Είναι η ΕΔΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση, που έφτασε στο 25% πριν τη δικτατορία. Μιλάμε για την ιστορική αριστερά, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό το βάζω στα θετικά, πάρα πολύ θετικά επεισόδια της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης στην Ελλάδα. Η ιστορική αριστερά, η αριστερά η οποία γεννήθηκε από τη μήτρα του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έχει δύο μεγάλες στιγμές. Η στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΕΔΑ προδικτατορικά και η διακυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι δύο στιγμές και είναι στιγμές ενότητας, κύριε Καλαμαράκη, αγαπημένο μου συμμαθητή.
25: Μάλιστα, κύριε Παπά. Μάλιστα, κύριε Παπά. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά.
24: Και Σαριανή.
25: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι.
26: Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο.
25: Ακριβώς.
24: Πείτε την ηλικία, κύριε Παπά, πείτε την ηλικία του, γιατί μας το παίζει τζόβενο, σας παρακαλώ. Τώρα ναι.
26: Είναι, αλλά ήταν στις καταλήψεις του 90-91 στην αιχμή του δώρα.
25: Προσάρι.
24: Ναι, ναι.
25: Δεν είχα την ανάλογη πορεία, βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον, θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Πολάκη και την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί είπε ότι εγώ, λέει ο Παύλος Πολάκης, έχω αναλάβει την ευθύνη μου για τη στήριξη που είχα δώσει στο Στέφανο Κασελάκη. Και αναρωτήθηκε, έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Σοκράτης Φάμελος ή έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας που ζήτησε από τον Νίκο Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο το Στέφανο Κασελάκη. Μεταφέρω τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε.
24: Έναν Αχτιόγλου, έτσι, για να πούμε.
25: Ισχύει αυτό.
26: Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω συνομιλίες προσωπικές, αλλά την ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών τη γνωρίζετε. Έχετε και οι δύο σας και λόγω του ρεπορτάζ, αλλά και προσωπικά εγκύτητα με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση. Θα ήθελα να προτείνω σε όλες τις μεριές, αντί να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αντί να εφευρίσκουμε λόγους για νέες διχόνοιες πίσω στο 23, να λέμε καθαρές κουβέντες μεταξύ μας για το τι μπορεί να γίνει.
24: Μάλιστα.
26: Από εδώ και μπρος. Και... πάντως, προσέξτε, για το κόμμα μου θέλω να το πω αυτό και να το υπογραμμίσω και θα ήθελα να μείνει από τη συνέντευξή μας.
25: Φυσικά.
24: Φυσικά.
26: Δεν είναι νοητό για το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι στην κεντρική μας επιτροπή να πήγαν στην επιλογή ψήφισα και σιώπησα μετά.
24: Ναι, τα είπατε και στην αρχή της
26: συνέντευξης. Τα ηγετικά στελέχη, ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν με σθένος την απόφαση η οποία επιδέχεται ερμηνεών και χρήζει διευκρινήσεων. Είμαστε πέμπτη, είμαστε τέσσερις μέρες μετά και υπάρχει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα. Δεν δικαιούνται να σιωπούν. Ναι. Πρέπει να βγουν να πούν ως την αντιλαμβάνονται και κυρίως ως συντεταγμένο κόμμα είναι δυνατόν να την εφαρμόσουμε. Πώς θα καταστεί εφικτή, αλλιώς εάν υπάρξει υπόνοια ότι πρέπει να κινηθούμε προς τις εκλογές με το ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, το ηθικό και το επιβεβλημένο είναι να προηγηθεί η παραίτησή τους.
24: Μάλιστα, να παραιτηθούν. Και η τελευταία ερώτηση. Εάν αποχωρήσουν κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν φέρει τη συμφωνία ο κ. Φάμελος, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε, κύριε Παπά, εσείς, η κυρία Δούρο, ο κ. Πολάκης και άλλα στελέχη, έκτακτο και συνέδριο?
26: Κοιτάξτε να δείτε, εάν έχουμε αυτή την εξέλιξη,
24: ναι,
26: η οποία δεν είναι απίθανη, διότι εγώ αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο κόμμα Τσίπρα και ακόμα ενδύονται του μανδύα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
24: Άρα υπάρχει κάποια συμφωνία που δεν τη γνωρίζουμε.
26: Δεν θέλω καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε νοητό πολιτικά, ούτε επιτρεπτό από το καταστατικό,
24: ναι,
26: τουλάχιστον του δικού μας κόμματος. Δεν γνωρίζω αν επιτρέπει διπλή ένταξη το κόμμα των νεοϊδρυθέν. Εμείς λέμε οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να τα βρούνε. Έτσι. Εάν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, προφανώς αντιλαμβάνεστε τα πάντα είναι ανοιχτά, όπως τα πάντα είναι de facto ανοιχτά σε ένα κόμμα το οποίο σε ένα χρόνο έχει πάει από το 10% στο 2%.
24: Ναι.
26: Δεν είναι.
24: Βέβαια.
26: Δηλαδή δεν, όλοι δεν πρέπει να αξιολογηθούμε.
24: Ναι, ναι. Και να κάνουν και την αυτοκριτική τους όλοι για, αυτό το, για αυτή την εικόνα. Κύριε Παπά, να σας...
26: Δεν είναι μια δευτερεύουσα δημοσκοπική πτώση.
24: Ναι.
26: Ούτε μπορεί να κατηγορούμε το περιβάλλον και τις πρωτοβουλίες τρίτων για αυτή την εικόνα. Εάν οι πρωτοβουλίες τρίτων είναι αυτές οι οποίες μας έφεραν εδώ, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να διαμορφώσουμε καμία εξέλιξη.
24: Ναι.
26: Αυτό είναι μια ομολογία αδυναμίας οποιασδήποτε ηγετικής πρωτοβουλίας.
24: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, την εξαιρετική. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
25: Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
12: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Ξέχασε το καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
27: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
28: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
27: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
28: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia. Ήθελα να σου πω και άλλα, ήθελα να σου πω και για το Πασόκ.
24: Εντάξει, θα τα πούμε.
25: Ήθελα να σου πω και για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
24: Εντάξει, έχουμε τώρα, είχαμε τη συνέντευξη του κ. Παπά που έβγαλε ειδήσεις, έτσι, αρκετές, εγώ θέλω να πω. Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το ψήφισαν και κρύφτηκαν, αυτό, σαν τίτλο. Ψήφισαν και κρύφτηκαν και δεν απέκλεισε τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου αναλόγως των εξελίξεων και αν φέρει ή όχι μια συμφωνία ο κύριος Φάμελος με τον Άλεξη Τσίπρα.
25: Αλλά ήθελα να πούμε και για την κυρία Καριστιανού και για την κυρία Λατινοπούλου.
24: Ναι, θα τα πούμε.
25: Θα τα πούμε αύριο,
24: ναι,
25: όμως.
24: Εντάξει,
25: καλά,
24: εντάξει.
25: Αύριο θα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί εντάξει, θα έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού απόψε στις 8 στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
24: Εντάξει, υπάρχει και μια έτσι. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα να συζητήσει με νέους. Εγκαινιάζει ένα νέο επικοινωνιακό project. Θα έχουμε να πούμε αρκετά αύριο. Ξεκινάει και ο κύριος Τσίπρας θα πάει στην Νίκαια.
25: Ξεκινάει τώρα. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Φαντάσου τώρα να το ακούς αυτό και να είσαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Να είστε στο Σορέντο, στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι. Στα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εσύ μπορείς να το φανταστείς απλά. Κάποιος ακροατής του Real FM όμως θα το ζήσει. Στο μεγάλο μας διαγωνισμό η κλήρωση το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel είναι το πρώτο δώρο. Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Στην κλήρωση της Δευτέρας και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση α3+, περισσότερες πληροφορίες mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της C-Jets, cjets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr.
24: Ξύπνησα.
25: Αυτό, εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φύγατε για Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εμείς φεύγουμε για τα σπίτια μας.
24: Τι φεύγεις, όλο μιλάς, δεν φεύγεις.
25: Αυτό λέω, φεύγουμε για τα σπίτια μας, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
24: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
25: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, με διαμονή, 5 διενυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Μάνησης. Στην κλήρωση της Δευτέρας και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση α3+, περισσότερες πληροφορίες mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της C-Jets, cjets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr.
1: Ξύπνησα.
0: Αυτό, εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φύγατε για Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εμείς φεύγουμε.
1: Έλα,
0: για τα σπίτια
1: μας. Τι φεύγεις, όλο μιλάς, δεν φεύγεις.
0: Αυτό λέω, φεύγουμε
1: άντε,
0: λέω, για τα σπίτια μας, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά
1: σας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε. Μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25

0: 266-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε πλοίου. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση έκανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για πλαστογράφους της ελπίδας και την πορύχους του θυμού. Αυτός ο θείασος, όπως τόνισε, θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Εσωκομματικές βολές εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει τη συμφωνία με την Ελλάς μέσα στις επόμενες ημέρες. Διαφορετικά, όσοι επιθυμούν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να παραιτηθούν. Ορισμένοι, όπως είπε, ψήφισαν και κρύφτηκαν. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο enikos.gr.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 93-86 στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Basket League και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες στη σειρά. Ο τίτλος θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν μου αρέσει το κλίμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των τελευταίων 24 ώρων, ειδικά οι τελευταίες 48 ώρες στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, δίνουν ένα τόνο άγρια πολεμικό και πολύ μακριά από το υποτιθέμενο κλίμα ειρήνης που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε και πύραυλο σε τάγκερ, είχαμε προηγουμένως την κατάρριψη του ελικοπτέρου, πολλά χτυπήματα σε στόχους στο Ιράν και πολλά χτυπήματα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και βάσεις. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση πολεμική, μια δεύτερη φάση άγριας έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού, για να δούμε αν και πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως με τις δηλώσεις που κάνει. «38 φορές μέτρησαν οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 38 φορές μέσα σε μία μέρα, να αναφέρεται σε ειρήνη και ειρηνευτική προσπάθεια την ίδια ώρα που έδινε εντολές για χτυπήματα». Και έκανε πριν από λίγες ώρες άλλη μία φοβερή δήλωση ότι η Τεχεράνη τον παρακαλεί να σταματήσει τα χτυπήματα, για να διαψευστεί λίγη ώρα μετά από το καθεστώς του Ιράν. Το χειρότερο είναι ότι τώρα πια δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, γιατί εκτός από τον κανονικό πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο πόλεμος των δηλώσεων, όπου το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και από τις δύο πλευρές, με συνέπεια να μην έχουμε καθαρή εικόνα για το που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ενώ είναι πάρα πολύ έντονη η φημολογία που υπάρχει και για τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται από πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο, γύρω από τον πόλεμο, γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, γύρω από τα χρηματιστήρια. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα τους τόνους. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια. Και μίλησε για σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στην περίπτωση που αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας και πάλι ένα κλίμα έντονου ηλεκτρισμού, ένα πολεμικό κλίμα στις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα. Έχουμε και την επίθεση Ερντογάν, τη φραστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου και τους διαξηφισμούς των δύο ηγετών, που επίσης δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Και να τα πρώτα μηνύματα, όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά έκανε και μια τρομερή δήλωση. Τρομερή δήλωση. Ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός. Ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Η αλήθεια είναι, γράφει, ότι ο πόλεμος που επρόκειτο να τελειώσει σε ένα μήνα έχει ήδη ξεπεράσει τους 4 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Και σωστά επισημαίνεις, Κατερίνα, ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται κατά συνέπεια το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

τώρα στα καθημάς, η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά, δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά, η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό, που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνο ο πόλεμος, κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπίο. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρε εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη. Στο 5 ήμασταν το Μάιο. 5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς. Περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά, που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό, και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας, αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη τιμή.

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλα, σε αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα. Είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε κριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας, ο Ελευθερίου. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει. Ο Ντόναλτ μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες.

Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες, είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Γιτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις. Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
13: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
13: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
12: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό απολιωσίων νέων σαχαρνών στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητή παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 2», 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ, αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει η Κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην Κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ακόμη, Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Και γράφει τι θα γίνει η εφημερίδα, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ακόμη κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς». Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα.
Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία. Είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Το Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
3: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
2: Βεβαίως, ναι.
3: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο. Και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
2: Α, ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρυτό. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος είναι η 10η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ. Υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις από την Ουάσιγκτον. Διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας, αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήραν και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Φιντάν, με αυτές τις
3: ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία
2: και τους. Και το έκανε τα μούτρα κρέας στο Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα, συγγνώμη.
3: Τι έπρεπε να του πει.
2: Ως σχολιαστής του λέει, έπρεπε να του πει, κοίτα, φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Αυτό έπρεπε να του πει.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκολευκό δεν παράγει, πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε πού είναι το καλώδιο?
3: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι, ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
2: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν να αντιδρά από εδώ μεριά?
3: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
2: Μα καθόλου, κύριε.
3: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο, όχι, υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
2: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
3: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με την Κύμολο και στον Εύρο, έχει δείξει καλά δείγματα.
2: Κύριε Χατζηνικολάου,
3: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε.
2: Δεν παίζουμε ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μεριά δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
3: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
3: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η bwin στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. bwin, του σπέτσαθλων και του σπέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι όλα για τον τίτλο θα κρυθούν.
2: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
3: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με την Κίμολο και στον Εύρο, έχει δείξει καλά δείγματα.
2: Κύριε Χατζηρακώνα,
3: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε
2: όλα. Δεν παίζουμε, ειλικρινά, με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μεριά δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
3: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
2: Γεια
3: καλημέρα.
2: Σας,
3: καλημέρα.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
3: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η bwin στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. bwin, του σπέτσαθλων και του σπέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.

0: είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, σου το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σας,
1: καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Μίνι Μάραθον. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κρυθούν το Σάββατο, 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Στεβάν Κουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους το αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε, Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστρης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες στη Σαουδική Αραβία. Έχει τεχνικό τον Γιώργο Δόνη. Η Ιορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναρκτήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με την Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs και προηγούνται.
1: Έλα Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται 3-1 και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στους τελικούς του NBA.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιο σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καρμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει.

0: Γεννάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καζάνι που βράζει, η Μέση Ανατολή, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποιήσαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, υποστηρίζει η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκηση στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμό του πάντως διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση έκανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος, όπως τόνισε, θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εσωκομματικές βολές εξαπέλυσε, μιλώντας στον Real FM, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει τη συμφωνία με την Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες και αυτούς που επιθυμούν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα να παραιτηθούν. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στα τελευταία φιλικά τους παιχνίδια εν ώψη της συμμετοχής του στο Μουντιάλ, η Αγγλία κέρδισε με 3-0 την Κώστα Ρίκα και η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Νιγηρίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμεταβλητή έως έξυπνο φόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχουμε κι άλλη παρέτηση Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι, έχουμε την παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου, που ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος προείσταται και στο Κεντρικό Αρχιελικό Συμβούλιο, προφανώς σχετίζεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κάπως έτσι θα το δούμε. Τώρα μέσα στη μέρα θα αποσαφινιστούν ορισμένα πράγματα.
0: Δεύτερη μετά του Μπακογιάννη.
1: Ναι. Και έπονται κι άλλες.
0: Έπονται κι άλλες,
1: λες. Γενικών γραμματέων.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα υπόθεση που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Και
0: σκανδαλώδη.
1: Καλή και αυτή το ενδιαφέρον. Γιατί σήμερα έχει τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που αγγίζει πολίτες, πολλούς πολίτες.
0: Εννοείται ότι θα ερωτηθεί. Εννοείται. Ναι. Όπως θα ερωτηθεί, επειδή μου στέλνουν εδώ μηνύματα φίλοι, και για τους Μητροπολίτες και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους. Την ώρα που οι μισθοί των απλών κληρικών παραμένουν καθυλωμένοι.
1: Και σου λέει είναι 100. Τι σημασία έχει, οι συμβολισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως. Διότι διαβάζω εντωμεταξύ ότι λέει ο νέος μισθός του Μητροπολίτη είναι ανώτερος και από αυτούς ανωτά των δικαστικών.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα ρωτήσω αυτά το βράδυ. Θα τα ρωτήσω.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Mm. Γιατί αυτά είναι και τα καθημερινά εκτός από τα μεγάλα πολιτικά.
0: Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις καταλάβει?
1: Όχι, τι να καταλάβω, τι είμαι εγώ Ρενικό.
0: Κάλχασε
1: να καταλάβω τι γίνεται εδώ, πρέπει να σε μάντης.
0: Δεν ξέρω, χθες ο Πολάκης πήρε το όπλο του χθες. Άκουσες τι είπε? Τι περιμένουν, λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι και να πάνε με κατεβασμένα παντελόνια. Το άκουσες αυτό?
1: Ναι, το άκουσα, ναι.
0: Πολύ. Τι θα γίνει τώρα εκεί?
1: Προκλητικό και
0: εν τω μεταξύ, υπάρχει, δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι 7 τα εκατομμύρια. Είναι 14.
1: Γιατί
0: είναι 7 φέτος και 7 του χρόνου. Έτσι άκουσα τον Νίκο Παπά το πρωί, ο οποίος μιλούσε εδώ στον Ιωσήφ και στην Αμαλία, στο Real FM, και είπε 7 εκατομμύρια φέτος και 7 εκατομμύρια του χρόνου, συν την έκτακτη επιδότηση για τις εκλογές. 7 και 7, 14 και συν την έκτακτη.
1: Καλά.
0: Και το κτίριο και το κόκκινο και η αυγή. Εδώ, με συγχωρείς, έχει πρίκα.
1: Πρίκα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρίκα.
1: Μια που είπες παπάς, όταν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τα δώσουν στους Μητροπολίτες, να μην παβαρεθεί το δημόσιο με άλλα. Κοίταξε, να σου πω εγώ τώρα πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Κοίταξε, Νίκο, είπες κάτι το οποίο βέβαια είναι ρητορικό, αν έχω καταλάβει. Εδώ, δηλαδή τι να σου πω. Λένε παρετούμε, λέει ο Φάμελος ότι θα πάμε συνταγμένα το επόμενο βήμα, και ο Τσίπρας δεν τους θέλει.
0: Είναι πολύ φανερό αυτό.
1: Είναι φανερό.
0: Μα ο άνθρωπος το είπε από την πρώτη στιγμή.
1: Η
0: εκπρόσωπος της Ελλάς είπε: δεν θέλουμε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Όποιος θέλει μπαίνει στην πλατφόρμα και γράφεται μέλος. Τι θα πει αυτό?
1: Και πολλά και σε πρόσωπα δεν θέλει.
0: Και ο Φάμελος ντύθηκε γαμπρός, πήγε στην εκκλησία και περιμένει. Δεν θα πάει νύφη.
1: Τι περιμένεις, ρε πρόεδρε, αφού έχει.
0: Δεν θα πάει νύφη.
1: Πριν ένα χρόνο εντύθηκε γαμπρός. Ξανά τα ίδια. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν βλέπω. Κοίταξε, ξέρω πολύ καλά από πληροφόρηση ο Τσίπρας τη μεγάλη πλειοψηφία.
0: Άκου τώρα και αυτό που θα σου πω και πέτα το. Φαίνεται ότι στην Αμαλίας δεν θέλουν και τον Πολάκη απέναντι. Δηλαδή δεν θέλουν να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό Πολάκη, διότι εκτιμούν ότι έχει μια λαϊκή κοφτερή γλώσσα και ότι μπορεί να καταφέρει να μπει στη Βουλή. Και επομένως να κόψει ένα ποσοστό από τη δυναμική, της Ελλάς. Δεν ξέρω. Ούτε μαζί τον θέλουν ούτε χώρια. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Πάντως και είπαμε και χτες, νομίζω, και δεν είναι ωραία να μιλάς απαξιωτικά, ακόμα και απολιτικά, ούτε εσύ το έχεις, ούτε εγώ, ευτυχώς, για τους δυο μας, για πρόσωπα, για πολιτικές διαδρομές κλπ. Καθένας στη διαδρομή του, και ιδίως βουλευτές που κρίνονται από το λαό, έτσι. δεν μπορώ να έρθω εγώ, ας πούμε, και να παξιώνω μια παρουσία ενός βουλευτή ο οποίος έχει εκλεγεί, εκτός αν έχει υποπέσει σε διάφορα ζητήματα και δέχεται την κριτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που ο Τσίπρας δεν τους στέλνει στα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτή η επιφύλαξη του Πολάκη έχει να κάνει και με το ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα. Γιατί μπορεί να μείνουν και αρκετοί στη συγκρότηση ενός ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη ή τη Δούρου ή τον Παπά, δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να ηγηθεί ένας τέτοιου σχήματος, ο οποίος όμως έχει μεγάλα προβλήματα. Αν παρουσιάζεται σήμερα 1,5% έχει μεγάλη δυσκολία. Αλλά είπες και τα λεφτά, που τα λεφτά είναι και επικοινωνία, τα λεφτά είναι και μια δυναμική που μπορεί να σου δώσει μια ανάσα σημαντική και στα πολιτικά.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Της ΕΛΑΣ, στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα. Και αμέσως μετά, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντην να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σημειώστε cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Τεμπονέρα, βέβαια εσείς τώρα δεν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχετε τέτοια διλήμματα και ήδη έχετε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολη αυτή η άσκηση το να μην θέλει ο κύριος Τσίπρας, που είναι δικαίωμά του και των στελεχών που την απαρτίζουν, να συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε με ονόματα τα πράγματα, να πάρει ενδεχομένως παρετούμενους κάποιους βουλευτές και κάποιους να μην πάρει? Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα και αναρωτιέται κανείς αν αυτά περάσουν και πώς θα περάσουν στον κόσμο της ευρύτερης αριστεράς για να αποτυπωθούν θετικά στην κάλπη για την ΕΛΑΣ.
2: Κύριε Δελατόλα, το ζήτημα το οποίο θέτετε είναι οι συνεργασίες στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε ήδη όταν είχε ψηφιστεί η απλή αναλογική από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019. Συνεχίστηκε με πρωτοβουλίες στα πλαίσια της προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2023. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ και εκδηλώσεων οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα με συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία δοκιμάστηκε, απέτυχε, εξαντλήθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι
1: εσείς
2: εκείνο
1: πάντως
2: το οποίο...
1: προσωπικά, να σας διακόψω, είσαστε επίμον σε αυτό πολύ, πολύ καιρό τώρα, από την πρώτη
2: ακριβώς,
1: στιγμή.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ακριβώς επειδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση αυτή εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπήρχε άνεση και για προγραμματική συζήτηση και για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και χωρίς να εμφανίζεται μια, αν θέλετε, τότε, τώρα συνεργασία με όρους πολιτικής αναπαραγωγής, κατά την άποψή μου δίνει ένα λάθος μήνυμα προς τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς, μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιχειρούμε μια υπέρβαση στα υφιστάμενα σχήματα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δυστυχώς η προσπάθεια σύνθεσης απέτυχε. Άρα χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Και εκεί νομίζω αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, όπου φιλοδοξεί να είναι ένας νέος τόπος συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, στα πλαίσια και στο έδαφος της κυβερνώσεως αριστεράς. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα
1: τώρα, αυτό
2: που
1: είναι πολύ γενικό. Υπάρχει μισό λεπτό.
2: Θα το κάνω συγκεκριμένο. Θα το κάνω συγκεκριμένο.
1: Να το κάνω κι εγώ μια ερώτηση πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω τι λέτε που αφορά την κοινωνία, τους πολίτες. Αυτά είναι πολύ ωραία και μακάρι να έχουν και την απήχηση που προσβλέπετε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Δεν αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτό είναι. Και ο Τσίπρας σου λέει: εγώ δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Οι βουλευτές λένε: ναι, θα πάμε εμείς την ώρα που πρέπει κτλ. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή και το λέω με εσάς, χωρίς να έχετε και ευθύνη για το τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνουν οι βουλευτές του.
2: Αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό, πριν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ολοκληρώσει κατά την άποψή μας τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023, οπότε και παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Όσα ακολούθησαν μετά είχαν στοιχεία πολιτικού εκφολισμού και ενδεχομένως ανέδειξαν ζητήματα και οργανωτικά και προγραμματικά και ιδεολογικά, τα οποία μάστιζαν το χώρο. Αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ή πίστευε, εν πάση περιπτώσει, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν με κάθε τρόπο είτε να διορθωθούν, είτε να υπάρξει κάποια άλλη πορεία στην πορεία του χρόνου, τότε προφανώς ούτε θα παρετείτο από βουλευτής και μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είχε κάνει την παρέτησή του ήδη το καλοκαίρι του 2023. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια συζήτηση η οποία για εμάς τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν και έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε. Μάλιστα. Και ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα σήμα ισοπεδωτικό. Διότι δεν έχει την ίδια διαδρομή, για παράδειγμα, ένα στέλεχος που ήταν σε κυβερνητικές θέσεις επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ή που έχει κρατήσει κομματικά πόστα κρίσιμα επί δεκαετίες με έναν ο οποίος προσέρχεται για πρώτη φορά σε έναν πολιτικό φορέα.
2: Εμείς σεβόμαστε.
0: Δηλαδή υπάρχει η ιστορία των ανθρώπων, υπάρχει η διαδρομή τους, υπάρχει η απήχησή τους στην κοινωνία. Είναι το ίδιο να προσέρχεται προς εγγραφή στο νέο κόμμα ο Σοκράτης Φάμελος και το ίδιο να προσέρχεται ένας 19χρονος φοιτητής ο οποίος κάνει την πρώτη του πολιτική κίνηση εγγραφόμενος?
2: Εμείς σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τη δική μας ιστορία, διότι υπήρξαμε μέλη στυλοβάτης του εγχειρήματος αυτού, δεν μετανιώνουμε προφανώς, κρατάμε τη θετική εμπειρία και την οποία εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει κάτι να απαντήσετε στην απόφαση τη συλλογική των συντρόφων σας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που έχει δοθεί είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν μια απόφαση υπέρ του νέου σχήματος, του νέου πολιτικού σχήματος της Ελλάς, και έχουν μείνει μετέωροι. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης χθες είπε ότι προσέρχονται ορισμένοι, αυτό εννοήσε, με κατεβασμένα παντελόνια.
2: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι εκφράσεις και σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ούτε εγώ τη συμμερίζομαι, αλλά το είπε.
2: Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, μια νέα πολιτική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει όχι από τις βουλευτικές έδρες, όχι από κομματικά γραφεία, αλλά μέσα από την μία την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο όλο το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές μας προτάσεις θα τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και εκεί επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Εμείς δεν απαξιώνουμε κανέναν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδέεται, αν θέλετε, με κάποια διακριτική μεταχείριση ή αν θέλετε με κάποια προκράτηση ή εξασφάλιση η οποία θα μεταφράζεται σε κάποια κομματική ή άλλη βουλευτική καρέκλα. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να λήξει. Πρώτον, γιατί πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Αυτό είναι ίδιον και γνώριμο πάντα της αριστεράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει και νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία των πολιτών να αναλυθούν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Ξέρετε, στην αριστερά δεν πρέπει να έχουμε πολλούς στρατηγούς και λίγους στρατιώτες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε όλοι στρατιώτες με τον κοινό σκοπό.
1: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, όσο μπορούμε, πήραμε τις απαντήσεις που καθένας μπορεί να καταλάβει. Το εγχείρημα είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις αυτούς τους διαχωρισμούς.
0: Όχι, πάντως αυτά που είπε τώρα ο κύριος Τεμπονέρας τα είπε από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν οι άλλοι πήραν συλλογικές αποφάσεις είναι πρόβλημα, άλλο ζήτημα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, σωστό. Για πείτε μας, κάθε κόμμα, τώρα δεν σας είστε και έμπειρος και στα νομικά και στα πολιτικά, κάθε κόμμα έχει ένα στόχο. Ο κ. Σαντουλάκης είπε θέλω να βγω πρώτος με ένα ψήφο, κυρία Καστιανού δεν ξέρω τι λέει. Εσείς ποιος είναι ο στόχος, να είστε δεύτεροι ντε και καλά και βλέπουμε στην πορεία? Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει στα πολύ ωραία τσιτάτα που είπε ο πρόεδρος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, να υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Ναι, εμείς κατεβαίνουμε μετά από όλες αυτές τις εργασίες για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, να είμαστε πρώτο κόμμα. Είστε επιφυλακτικής το στόχο.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών, άρα οφείλουμε και δεν μικρομεγαλίζουμε. Έχουμε στημένο το κεφάλι, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αυτή η πολιτική προσπάθεια έχει εκλογικό και πολιτικό ακροατήριο, άρα αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε με περισσότερη όρεξη τη δουλειά την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι σαφής. Είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να διεκδικήσουμε, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό λοιπόν θα κριθεί σε επερχόμενες εκλογές μέσα από την πορεία του χρόνου. Δεν θα σας μιλήσω ούτε για αυτοδυναμίες, ούτε για αλαζονίες οι οποίες, αν θέλετε, δείχνουν μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα. Εμείς θα είμαστε σεμνοί, θα είμαστε ταπεινοί. Έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θέλουμε να το ξεδιπλώσουμε τις επόμενες μέρες και θέλουμε να το διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια, τέλος πάντων, είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε πάλι, κύριε Τεμπονέρα, σε 4-5 λεπτά για 1-2 ακόμη ερωτήματα. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Κύριε Τεμπονέρα, πώς ακούσατε αυτή την πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που λέει ότι θα μπορούσαν μετά την πρώτη κάλπη να συνεργαστούν η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πλειοψηφίσει από τα δύο στην πρώτη Κυριακή εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Σεβόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, όλες τις απόψεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λοτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της απλής αναλογικής και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι την
2: μούτρα
1: ίδια ώρα.
2: Μούτρα τις κρατάτε, κύριε Τεμπονέρα, επειδή
1: όχι,
2: τότε
1: όχι. Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα.
2: Έτσι ακούστηκε αυτό.
1: Λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Την ώρα που δηλαδή προς τα αριστερά του το ΠΑΣΟ κλείνει την πόρτα, εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσιμες δηλώσεις που παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά.
2: Εδώ λένε άλλο θέμα, είναι αυτό που ρώτησε ο Νίκος. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στην αντίφαση θετικά? Ότι βεβαίως είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Όποιος είναι δεύτερος να πάει και ο τρίτος ή ο τέταρτος, άμα είναι μαζί του, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία που την πολυπόθετη της άλλης πλευράς, να το πω έτσι, που δεν αρέσει.
1: Είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη απήχηση σοβαρή και σημαντική στο ελληνικό λαό. Όπως είπα και προηγουμένως. Δημοσκοπική, βεβαίως. Δημοσκοπική, δεν το αρνούμαστε. Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για τον λόγο αυτό, στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Άρα, διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Τα υπόλοιπα θα δείξει με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Τον πύχη, πού τον έχετε βάλει, κύριε Τεμπονέρα? Γιατί σας άκουσα να λέτε έχουμε σοβαρή απήχηση δημοσκοπική. Πράγματι. Το 15-16% είναι σοβαρή απήχηση, αλλά είναι κάτω από το 17,5% με το οποίο παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε, παραλαμβάνω, ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες. Άρα το πρώτο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε βεβαίως από τους πολίτες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα. Τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζυγίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ως υποψηφίου στις εκλογές στα Τρίκαλα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαστεργίου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλημέρα.
2: Καλή επιτυχία. Όταν τα έλεγα εγώ, μου έκανε το κορόιδο. Μου λέει: δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
0: Δεν μπορούσε να το πει ο ίδιος. Έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή. Τώρα να τον δώσω λίγο στον αέρα. Τώρα θα το κάνω τακτικά αυτό, ναι, όταν συνομιλώ με τους υπουργούς. Τον είχα πάρει τηλέφωνο πριν κάνα μήνα. Του λέω: ρε παιδί μου, κάτι μου φαίνεται παραπάνω, ότι έχει σταματήσει το σύστημα του εξυγχρονισμού μέσω του COVID κτλ. γιατί ακούω πράγματα και μου είχε πει, είναι αλήθεια ότι περίμενε να δεις, ετοιμάζουμε ένα νέο στάδιο το οποίο ακόμα αυξάνει την δυνατότητα του πολίτη να εξυπηρετείται και είδαμε πολύ ενδιαφέρον κύριε Παπαστεργίου και μια εκδήλωση που κάνατε και θέλω να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβει ο κροατής ακόμα που δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για αυτά. Τι είναι αυτό το παραπάνω από αυτό που ξέραμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτικών σε μια σειρά υπηρεσίες?
9: Καταρχάς, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όντως πολιτεύομαι πλέον, κατεβαίνω στην γενέτειρά μου και εκεί που ζει η οικογένειά μου στα Τρίκαλα και ελπίζω και για την Νέα Δημοκρατία και για εμάς τα πράγματα να πάνε καλά. Λοιπόν, gap.gr, προχθές γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λειτουργίας και όπως είπα και στην ομιλία μου, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ορόσημο η λειτουργία του gap.gr. Μπορούμε δυνητικά να μιλάμε για την Ελλάδα πριν το gap.gr και μετά το gap.gr, που είναι μια τελείως άλλη Ελλάδα για τους πολίτες. Αυτό το οποίο αλλάζει πλέον με το gap.gr είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει μια πολύ πιο προσωποποιημένη επαφή με το gap.gr. Μέχρι σήμερα κάναμε κάποιες αιτήσεις, κάποια πιστοποιητικά βγαίνουν αυτόματα, κάποια άλλα όχι. Για αυτά τα οποία...
2: Τι εννοούμε προσωποποιημένη?
9: Ακριβώς, για παραδείγματος χάρη, σήμερα το αντίγραφο ποινικού μητρώου βγαίνει για το 50% των περιπτώσεων την ίδια στιγμή. Είναι μια καινούργια λειτουργία. Για τους υπόλοιπους.
2: Για το 50%. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου για ένα συνεργάτη μας, για μια εταιρεία. Και θα το πω τώρα πραγματικό περιστατικό. 29 Πέμπτου δεν είχαμε καμία απάντηση. Ξανακάναμε 3 Έκτου και μετά τη δεύτερη.
0: Έπεσε η γραμμή του Αντώνη.
9: Έχουμε
0: και δεν τον, και δεν τον ακούμε.
9: Όταν λέγονται πράγματα εναντίον του gap.gr να κόβονται γραμμές.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που έχετε κάνει και πολύ δημοκρατικό.
9: Λοιπόν,
0: καταλάβατε την ερώτηση.
9: Ναι, να εξηγήσω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποινικό μητρό βγαίνει αυτόματα σε περιπτώσεις όπου είναι ξεκάθαρο το μηδενικό ποινικό μητρό και όπου με τα ονόματα δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένα ψευδές ποινικό μητρό. Άρα σε γυναίκες κυρίως, αλλά και σε επίθετα τα οποία είναι λίγο πιο σπάνια, βγαίνει αυτόματα. Είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αυτός που το κάνει. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σαν το δικό μου επίθετο που είναι ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, απαιτούνται κάποιες μέρες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο που δεν βγαίνουν αμέσως. Παραδείγματος χάρη, ξέρω κάποια αίτημα σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, να καταμετρηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πλέον ο πολίτης από αυτή την ειδική νέα ενότητα του gap.gr, η οποία θα βγει το επόμενο δεκαήμερο στον αέρα, μπορεί να ξέρει και να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να δει ποιος υπάλληλος έχει αναλάβει, ποιο είναι το τηλέφωνο του ή το email του και κυρίως πότε θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που προέκυψε και από το νέο gap.gr αλλά και από το νέο νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος πιο θελικό στον πολίτη, τον οποίο είχε φέρει ο Κωστής Καντιδάκης. Άρα ένα gap.gr το οποίο λογοδοτεί περισσότερο και το οποίο πλέον είναι χηλατήσιμο. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ξέρει πλέον τι να περιμένει και πότε να περιμένει από αυτό.
0: Εγώ θα σας πάω σε ένα πιο ενοχλητικό ακόμη ερώτημα. Μιλώ για όλη αυτή την ιστορία με τις κάμερες. Διαβάζω διάφορα. Διαβάζω ότι ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ο προηγούμενος ήταν στα 88 εκατομμύρια. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά 53 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ?
9: Είναι ακριβώς ο ίδιος
0: διαγωνισμός. Τον έχουμε τον Αντώνη Δελατόλα
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: πάλι.
2: Ναι, ναι.
9: Είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος διαγωνισμός προέβλεπε την αγορά 1000 καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης από τα 5 χρόνια και μετά για άλλες 1000 κάμερες. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, άρα ήταν όντως τα διπλάσια λεφτά. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, ότι όντως τεχνικά δεν ήταν πολύ ασφαλές να περιγράψουμε τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Τι κάναμε λοιπόν? Και γι' αυτό έγινε αυτή η φασαρία. Κατεβάσαμε τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο στην ουσία. Κόψαμε την προαίρεση και είπαμε: OK, ας βγάλουμε τώρα για 1000 κάμερες και 5 χρόνια. Και σε 5 χρόνια από τώρα, όποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των συστημάτων, ξέροντας και με καλύτερη σαφήνεια τις τεχνολογίες, ας βγάλει ένα καινούριο διαγωνισμό. Άρα δικαιολογείται, γιατί στην ουσία ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ο διπλάσιος από τον υφιστάμενο.
0: Αντώνη.
2: Σας έχασα λίγο, θέλω να σας ακούσω.
0: Ναι.
2: Γιατί έχασα
0: για τις κάμερες ήταν η ερώτηση. Ναι, τώρα, θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο. και την μετάπτωσή του στο cloud.
9: Το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα χωρίς να πανηγυρίσει.
0: Και είναι και επίκαιρο το θέμα, γιατί έχουμε και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
2: Ναι, θα το ρωτήσω κι εγώ αυτό μετά σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα έχει το κτηματολόγιο. Για πείτε μας.
9: Λοιπόν, το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πλέον πρώτον κάλυψε στο 99% την κτηματογράφηση της χώρας. Πλέον στο 99% της χώρας έχουμε έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Γιατί 99 και όχι 100, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι για το Βόρειο Αιγαίο και για την Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά πλέον έγινε ένα τεράστιο βήμα και καλύφθηκαν και τα ορόσημα.
2: Έχουν γίνει παντού οι αναρτήσεις.
9: Έχουν πλέον αποκτήσει, έχουν γίνει προσωρινές αναρτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το επόμενο, κύριε Δελατόλο, ότι όντως θα πρέπει το επόμενο διάστημα πλέον να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αρκετά σημεία της χώρας, γιατί προφανώς τα ιδιοκτησιακά στην Ελλάδα δεν ήταν παντού ξεκάθαρα. Άρα δεν πανηγυρίζουμε και δεν επανίζουμε μια εικόνα δυσανάλογη με αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σήμερα πλέον όντως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε με τεχνολογία και με πολύ πιο ασφαλή συστήματα. Αυτό είναι το cloud, το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, με πολύ πιο ασφαλή συστήματα για όλους μας και γρήγορα, προκειμένου πλέον να παραδώσουμε ένα εκτιματολόγιο το οποίο δεν θα έχει καμία εκκρεμότητα μέσα στον επόμενο ένα χρόνο και κάτι.
2: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να βάλω ένα ερώτημα εδώ, που είναι σημαντικό που έχουμε εσάς, γιατί είστε τώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και είσαστε και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ μία κόντρα πολλών δημάρχων για το θέμα το ότι παίρνετε από τις πολεοδομίες και πάτε στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κτηματολογείο, να το πω έτσι, τις πολεοδομίες που είναι στους δημάρχους. Γιατί θέματα διαφθοράς, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον πολίτη και διάφορα τα οποία δεν καταργούνται εύκολα, αλλά ας το ξεπεράσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα που να κάνετε αυτή την, όπως τη λέτε, μεταρρύθμιση, εμφανίζεται ένα σύστημα να είναι ένα σκάνδαλο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται δικαστικά μέχρι στιγμής, που αφορά κεντρικά πρόσωπα σε ορισμένους μηχανισμούς της χώρας, ακόμα έχουμε και δρόμο γι' αυτό, το οποίο είναι και στο Υπουργείο ενδεχομένως, πώς το λένε αυτό, υπέν, και σε άλλους τομείς κεντρικού μηχανισμού. Αυτό τι θα αλλάξει όταν πάει στο κτηματολόγιο?
9: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Οι πολεοδομίες επίσης έχουν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την τοπικότητα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις, άρα θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Δεν παίρνουμε τις πολεοδομίες από τους Δήμους, παίρνουμε τις υπηρεσίες δόμησης και μόνο. Δηλαδή, συνεχίζει και προφανώς συνεχίζει να είναι δουλειά ενός Δήμου τα σχέδια πόλης και οι χρήσεις γης στις περιοχές αρμοδιότητας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πάμε να θεραπεύσουμε και να θυμίσουμε ότι
2: τις άδειες, ποιο υπηρεσία θα τις εκδίδει?
9: Η δόμη είναι ακριβώς πλέον από την κεντρικοποιημένη υπηρεσία του κτηματολογίου με κοινή αρμοδιότητα δικιά μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς. Η δόμη είναι οι υπηρεσίες δόμησης, είναι οι άδειες. Επίσης, πλέον απλοποιούμε ακόμα περισσότερο διαδικασίες και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη των αδειών που εκδίδουν. Έχει γίνει με πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων και επαγγελματιών αυτό, έτσι ώστε πλέον όντως να είναι πολύ πιο αποκεντρωμένοι.
2: Μα και τώρα ο μηχανικός πατάει τον κουμπί για την έκδοση άδειας και έχει ευθύνη αυτός για τα στοιχεία που καταθέτει.
9: Γίνεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό αυτό. Σε συντριπτικά μικρότερο πλέον ποσοστό.
2: Αυτό λοιπόν, έχουμε ένα θέμα κύριε Παπαστεργίου, έχουμε ένα θέμα για μια έκδοση οικοδομικής άδειας στα Κύθυρα. Να μην πω Κυκλάδες που τα ξέρω καλά. Και κατατίθεται στο κτηματολόγιο και βάζει τους δρόμους πρώτη 23, 5, μετά το 70 και διάφορα τα οποία είναι πολυδεδαλώδη. Εγώ έχω εμπειρία σε αυτά από κατοίκους των νησιών των Κυκλάδων. Και πάει στο κτηματολόγιο και υπάρχουν στάσεις. Πώς αυτές θα διατυπωθούν, πώς θα δοθούν απαντήσεις και σε ποιους χρόνους?
9: Γιατί είμαι μηχανικός, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει και θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη των πολεοδομιών. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι πλέον πάμε πολύ πιο κεντρικοποιημένα και δημιουργούμε το άστος στο ΠΣΟΠ των πολεοδομιών σε ένα σημείο του κτηματολόγιο έχει όλη την διεκδικησία και όλο το ψηφιακό υπόβαθρο για να μπορέσει να δίνει άμεσες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα, δηλαδή εκεί που μπορεί να συμπίπτουν θέματα χρήσεων γης, νατούρα, φυσικών χαρτών. Αυτό πάμε να πετύχουμε και το σχέδιο και νόημα έχει και στόχευση έχει. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματα στο κτηματολόγιο, όταν ζητούσαμε να γρηγορώσουμε, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες, όπως αυτό παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Συμβώς, η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά. Όσο πιο ψηφιακές, τόσο πιο εχνηλατήσιμες και τόσο πιο μακριά από ανθρώπινο χέρι διαδικασία.
0: Τώρα, πάμε και στη τεχνητή νοημοσύνη για να κλείσουμε με αυτό. Τι κάνουμε εκεί, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που θα λειτουργήσει? Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πολλά θετικά, αλλά φέρνει και αρκετά αρνητικά και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
9: Υπάρχει και έχουμε το εξής οξύμορο. Δύο μελέτες, η μία της Eurostat που δείχνει...
0: Να σας πω ένα απλό που θα το βρείτε σίγουρα μπροστά σας σύντομα. Ένα βίντεο AI μπορεί να τεινάξει τις εκλογές στον αέρα.
9: Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται στις μετρήσεις αυτές που σας έλεγα. Δηλαδή, η Ελλάδα φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα που σε χρήση γενικής τακτικής νοημοσύνης, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται να είναι μια χώρα που οι πολίτες φοβούνται την τακτική νοημοσύνη. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα, φέρνουμε το νομοσχέδιο για την πράξη τακτικής νοημοσύνης, το AI Act, ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος πλέον έχει ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς τη Βουλή, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαγορεύονται και ποια είναι αυτά για τα οποία πλέον πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και διαδικασίες λειτουργίας. Και βέβαια να βγούμε και να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πλέον τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Στο θέμα της δημοκρατίας όμως, κάτι το οποίο εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Συζητάμε συνεχώς και με τις πλατφόρμες, γιατί ναι, υπάρχει το DSA, ο κανονισμός που λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και ήσασταν θύμα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μια πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι. Και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
9: Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο
0: αυτό είναι το θέμα.
9: Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος και αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές και η ζημιά έχει γίνει.
0: Ποιες 3 ώρες, 4. Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και οι πλατφόρμες δεν τα κατεβάζουν.
9: Βάσει του DSA θεωρητικά είναι υποχρεωμένες μέσα σε 24 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολλά τέτοια ίδια βίντεο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς οι πλατφόρμες πλέον θα φτιάξουν μηχανισμούς που θα ανοιχνεύουν σε βίντεο και δεν θα τα ανεβάζουν καθόλου. Γιατί άπαξ και ανεβούν τα βίντεο, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο μετά να κατεβούν. Η ζημιά έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο
9: AI Act, ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος πλέον έχει ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς τη Βουλή, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαγορεύονται και ποια είναι αυτά για τα οποία πλέον πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και διαδικασίες λειτουργίας. Και βέβαια να βγούμε και να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πλέον τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Στο θέμα της δημοκρατίας όμως, κάτι το οποίο εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Συζητάμε συνεχώς και με τις πλατφόρμες, γιατί ναι, υπάρχει το DSA, ο κανονισμός που λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και ήσασταν θύμα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μια πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
9: Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο
0: αυτό
9: ανεβεί,
0: είναι το θέμα.
9: Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος και αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές και η ζημιά έχει γίνει.
0: Ποιες 3 ώρες, 4. Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και οι πλατφόρμες δεν τα κατεβαίνουν.

0: σύστημα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μια πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι. Και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
0: Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος και αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές, η ζημιά έχει γίνει.
1: Ποιες 3 ώρες, 4. Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και οι πλατφόρμες δεν τα κατεβάζουν.
0: Πάσει του DSA θεωρητικά είναι υποχρεωμένες μέσα σε 24 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολλά τέτοια ίδια βίντεο. Το θέμα λοιπόν είναι πως οι πλατφόρμες πλέον θα φτιάξουν μηχανισμούς που θα ανοιχνεύουν σε βίντεο και δεν θα τα ανεβάζουν καθόλου. Γιατί άπαξ και ανεβούν τα βίντεο, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο μετά να κατεβούν. Η ζημιά έχει γίνει.
1: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Γεια σας.
1: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 8 εκτάκτως αμέσως μετά το δελτίο ενώπιος ενωπίο με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια ραντεβού την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Στο Radio Preveza είναι 12. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
7: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και

0: OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δισαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Κυρίες και κύριοι, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου.

φτιάχνει κέφι. Δεν μπορείς να πεις ο κύριος Enrique Iglesias. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Group Therapy, Radio Prev 93, Γιάννης Μπαρκούζος. Για την επόμενη περίπου μία ωρίτσα θα είμαστε μαζί. Πώς είστε, τι κάνετε? Ωραίο παιχνίδι χθες, μπασκετικό, ε? Σας έχω πει, παιδιά, ότι εγώ που τα βλέπω τα πράγματα από την πλευρά του φιλάθλου και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε όλοι μας, απολαμβάνω, πραγματικά απολαμβάνω τέτοια παιχνίδια με αγωνία. Δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Τώρα μην ψάχνετε να σας πω εγώ ότι οι διαιτητές κάνανε αυτό το λάθος ή κάνανε εκείνο το σωστό ή τέτοια πράγματα. Όχι, δεν το έχω αυτό. Από μπάσκετ ξέρω πάρα πολύ λίγα πράγματα. Απλά μου αρέσει, ρε φίλοι, έτσι να βλέπω 11 ευρωλίγκες μέσα στο παρκέ να παίζουν. Όπως έλεγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, ότι το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει πλέον κάποια αξία πέρα από το γόητρο. Να λες ότι βγήκα πρωταθλητής Ελλάδος, ανακηρύχθηκα πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν έχει κάτι άλλο. Παλιά είχε, γιατί όποιος έπαιρνε το πρωτάθλημα πήγαινε στην Ευρωλίγκα, ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι κλειστά τα συμβόλαια. Ακόμα δηλαδή και μια ομάδα, Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, που έχουν κλειστά συμβόλαια, να μην κατεβαίνει καθόλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάλι θα συμμετάσχει εκεί. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι το πρωτάθλημα το ελληνικό είναι το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη, παιδιά, μετά την Ισπανία. Και τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη και θα πέσουν πάρα πολλά χρήματα εκεί, θα συμπαρασύρει και τον ΠΑΟΚ στα χρήματα τα οποία θα πέσουν, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το νούμερο ένα πρωτάθλημα της Ευρώπης. Εκεί αυτά όπως και να το κάνουμε, σαν ένας φίλαθλος, σαν ένας Έλληνας, σε φτιάχνουν, σε ανεβάζουν λίγο παραπάνω. Τώρα παικτικά να πω ότι όλοι οι παίχτες που είναι και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, σε αυτές τις δύο ομάδες, είναι φυσικά προσεκτικά επιλεγμένοι, δεν είναι τυχαίοι παίχτες. Είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες για να παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε ακούσει, ας πούμε, και λέει χάσαμε από τον Τολιόπουλο, χάσαμε, ξέρω εγώ, από τον Μίτογλου. Γιατί το λέμε αυτό ακριβώς, παιδιά? Και ο Τολιόπουλος και ο Μίτογλου, στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον, φαίνονται παιχταράδες. Και όχι μόνο αυτό, αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, ότι για να παίζουν σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι τυχαίο. Όπως και οι παίχτες που παίζουν στον Ολυμπιακό, έτσι. Τέλος πάντων, να μην τα ξαναλέμε αυτά τα πραγματάκια. Το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, θα ξαναπαίξουν πάλι στις 6 το απόγευμα. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, παιδιά. Όπου θα είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Πλέον όποιος κερδίσει θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής, θα είναι στο γήπεδο του Ολυμπιακού με το πλεονέκτημα έδρας. Εύχομαι πραγματικά να είναι το ίδιο απολαστικό όπως ήταν και το χθεσινό παιχνίδι. Και όπως ήταν και το προηγούμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ, πάλι καταπληκτικό παιχνίδι. Από την άλλη τώρα, και θέλω να αναφερθώ σε αυτό λίγο έτσι εκτενέστερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ιδιοκτήτης μάλλον του Παναθηναϊκού, όχι πρόεδρος, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου 6 μηνών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Όταν λοιπόν είσαι ιδιοκτήτης μιας ομάδας, δεν είσαι οπαδός. Όταν είσαι ιδιοκτήτης μιας ανώνυμης εταιρείας, με ισολογισμούς, με κέρδη και ζημίες κτλ. Και μιας τεράστιας ομάδας όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είσαι ο χειρότερος γκάου οπαδός ο οποίος υπάρχει. Εσύ είσαι ο οποίος πρέπει να δείχνεις το παράδειγμα. Δεν μπορεί να μπαίνεις μέσα στο παρκέ του γηπέδου. Δεν μπορεί να βρίζεις θεούς και δαίμονες. Δεν μπορείς να βρίζεις διαιτητές. Δεν μπορείς να καπνίζεις μέσα σε ένα κλειστό χώρο γράφοντας τους νόμους κανονικά. Μουσική.
Δεν γνωρίζω αν είναι η ιδιοσυγκρασία του έτσι, ο χαρακτήρας του έτσι, ή αν το κάνει για να πουλήσει ο Παδηλίκη ή για να κερδίσει κάτι άλλο. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι σίγουρα δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Εάν δεν μπορείς να κοντρολάρεις τον εαυτό σου, κάτσε σπίτι σου, σπάς τα όλα. Σπάσε τηλεόραση, άναψε 500 τσιγάρα όσα θέλεις. Κάνω ό,τι θέλεις. Και επίσης να πω, φίλοι, κάτι το οποίο έτσι το παρατήρησα χθες στην τηλεοπτική μετάδοση και πραγματικά μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Είναι την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν έχει γίνει και στον Ολυμπιακό, τι να σας πω, δεν το ξέρω, πάντως μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού, Έλληνες, φωνάζαν συνθήματα και τα λοιπά, αντί να κάτσουν, ας πούμε, σε στάση προσοχής και να ψάλουν και τον εθνικό ύμνο. Παιδιά, ο ύμνος αυτής της χώρας δεν είναι ένα τραγούδι, είναι ύμνος. Και αν καθίσετε και διαβάσετε το τι λέει ο εθνικός ύμνος και το κατανοήσετε αυτό, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η κατανόηση κειμένου από εσάς, αλλά προσπαθήστε να το κατανοήσετε, να καταλάβετε τι ακριβώς, και εάν εκείνη την ώρα που ξεκινά δεν σας πιάνει ρίγος, δεν σας σηκώνεται η τρίχα, να το πω έτσι, εντάξει, οκ.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης γροθοκόπησε γυναίκα μες στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Με απλά λογάκια, σε ένα δρόμο διασταυρώθηκαν δύο αυτοκίνητα, δεν χωρούσαν να περάσουν. Ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση, μούρι με μούρι που λέμε. Κάνε πίσω, του λέει η γυναίκα οδηγός του ενός αυτοκίνητου, γιατί εγώ δεν μπορώ, επειδή θα βγω σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, αν κάνω πίσω. Όχι, της λέει αυτός, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω πίσω, γιατί έχω κάνει εγχείρηση. Κάνε λίγο πίσω. Όχι, δεν κάνω. Βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο ο εγχειρισμένος, πηγαίνει στο παράθυρο της γυναίκας, της τραβάει ένα μπουκετάκι. Πίσω καθόταν το ανήλικο παιδί της. Ξαναπηγαίνει κύριος μες στο αυτοκίνητό του, κάνει όπισθεν και φεύγει. Συνελήφθη, διεγνώστη με ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα. Ο εισαγγελέας ζήτησε να εγκληθεί στο Δαφνί. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα γίνει και τίποτα, σήμερα έξω θα είναι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, και όχι μόνο απλά θα είναι έξω, αλλά θα το ξανακάνει και ακόμα χειρότερα, και θα έχει και χαρτί. Είναι αυτό το οποίο σας έχω πει, φίλοι μου, ότι προσπάθησε, ειλικρινά προσπάθησε πάρα πολύ να μην δημιουργείς φασαρίες. Όχι για κανένα λόγο άλλον, όχι ότι θα σε πούνε, ξέρω εγώ, κότα και τα λοιπά, και έχουμε και τέτοια πράγματα. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Απλά να αποφύγεις να σου χαλάσει η μέρα, να σου χαλάσει η εβδομάδα και τα λοιπά. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει και πού μπορείς να μπλέξεις. Και είναι κρίμα πραγματικά να μπλέξεις για τέτοια πράγματα. Δεν έχει σημασία, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, το αν έχεις προτεραιότητα, αν δεν έχεις προτεραιότητα. Από τη στιγμή την οποία ο άλλος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν θα μπορέσεις εσύ να του δώσεις να το καταλάβει. Οπότε τι κάνεις εκεί? Τον κοιτάς και καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί βασικά πράγματα. Έχεις να κάνεις με έναν χαζό άνθρωπο. Το έχω πει πολλές φορές και δεν το λέω προς παρεξήγηση και τέτοια πράγματα, παιδιά. Απλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Είναι πιο χαζός, δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο.

Είναι καθαρά, φίλοι μου, θέμα IQ. Θέμα αντίληψης. Και ξέρετε κάτι, το IQ του ανθρώπου δεν εξάρτεται από την μόρφωση. Οι περισσότεροι τον μπερδεύουν και λένε: Α, αυτός λέει πήγε πανεπιστήμιο, έκανε έναν. Ναι, ναι, πήγε πανεπιστήμιο, λένε βλάκας. Δεν έχει καμία σχέση με τη μόρφωση. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που λέμε: Καλά, ρε, εσύ αυτός ούτε σχολείο δεν πήγε, ούτε τέτοια. Ιδίως οι πιο παλιοί και τέτοια πράγματα. Πώς τα καταφέρνει έτσι, μπράβο του, μπράβο του. Το IQ έχει να κάνει με θέματα αντίληψης, δηλαδή με το πόσο καλά μπορείς να αντιληφθείς μια πληροφορία, να την διαβάσεις, να την κατανοήσεις και να αντιδράσεις επάνω σε αυτήν. Άρα λοιπόν, όταν διασταυρώνεσαι με κάποιον ο οποίος έχει μπει σε μονόδρομο ανάποδα, εκεί καταλαβαίνεις ότι το IQ αυτού του ανθρώπου δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ κάτω από τη βάση. Οπότε δεν μπορείς να μπλέξεις με αυτά τα πράγματα. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα. Την πάπια. Γιατί? Για να μην σου χαλάσει η μέρα, φίλε. Με το να προσπαθήσεις να εξηγήσεις σε έναν βλάκα το τι έχει κάνει, πραγματικά χαλιέσαι εσύ. Θα πρέπει να πέσεις και εσύ στο επίπεδό του και πάλι θα σε κερδίσει λόγω εμπειρίας. Οπότε δεν κάνεις τίποτα, κάνεις τον παλαβό, πετάς και ένα ωραίο χαμόγελο. Γεια σου, αδερφέ μου! Και φεύγεις, προχωράς. Ναι, είναι σαν αυτούς, ξέρετε, για να κάνουμε και λίγο χαβαλέ τώρα, οι οποίοι λένε ότι βλέπουν, ας πούμε, τα chemtrails από τα αεροπλάνα επάνω και σου λέει μας ψεκάζουν. Ποιος, μωρέ, θα σήκωνε κοντζάμα αεροπλάνο για να σε ψεκάσει? Μωρή σούλα από τη Σανσούντα. Ποιος? Και να σε ψεκάζει γιατί? Για να μην αντιδράσει, λέει, να είσαι σε καταστολή. Δεν είδες? Έχεις κάνει τόσους αγώνες στη ζωή σου. Πραγματικά, τόσους αγώνες, αγωνίστρια. Και λέει τώρα, κάτσε, λέει, από το να μας ζουρλάνει, κάτσε να την ψεκάσουμε. Παιδιά, το ξέρω ότι με ακούτε και γελάτε τώρα, αλλά τι να σας πω. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, το Σάββατο, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας κάνω τις δύο ανακοινώσεις που έχω. Το Σάββατο, τώρα, μεθαύριο, 13 Ιουνίου, παραλία Μύτικα, στην Παράγκα, τον Παράκι, το ξέρετε. Εγώ μαζί με τα φιλαράκια μου έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ πολύ δυνατό live μουσικής με ελληνική και ξένη rock και pop μουσική. Ναι, ναι, βγάζουμε νιάτα για όσους δεν μας έχετε ακούσει. Το γκρουπάκι λέγεται Rewind. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Παράγκα, παιδιά, παραλία Μύτικα, 10 η ώρα το βραδάκι το ξεκινάμε. Μην αργήσετε να έρθείτε. Δεν θα πάει μέχρι τις 3-4-5 που νομίζετε. Τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε, τραγούδια τα οποία τραγουδήσαμε. Σε έτσι λίγο ωραίες ενορχιστρώσεις. Με κέφι και με μπρίο σας περιμένω όλους εκεί, ε.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports από τις 10 παρατέταρτο έως τις 1 το μεσημεράκι στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, ταϊκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυφασκία. Όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων, τον Φώτη Ζησιμόπουλο. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο heroes.gr /programs/empowerforward/women in sports.

0: Ελλάδα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ο Περσικός κόλπος παίρνει φωτιά, το Ιράν χτυπά βάση σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία μετά το νέο κύμα πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταραίει η εκεχηρία. Δημιουργείται στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων. Στη Βουλή εξοπλιστικό πακέτο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τρεις συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια σε Εύβοια, Βιωτία και Ροδόπη. Μόλις ένας στους τέσσερις έχει καθαρίσει το οικόπεδό του 4 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία. Από 200 έως 2.000 ευρώ το πρόστιμο για τους αμελείς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Πτώση των βάσεων αναμένεται σε νομική, πολυτεχνικές σχολές και ιατρική.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

στην εποχή που ζούμε. Ξέρετε τι αξίζει περισσότερο? Έχετε καταλάβει τι είναι αυτό που διαθέτουμε όλοι μας και που το κυνηγάνε όλοι? Η προσοχή σας, η προσοχή μας αν θέλετε. Στην εποχή μας η προσοχή έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολύτιμα οικονομικά αγαθά. Παλιότερα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονταν για πρώτες ύλες, για κεφάλαια, για εργατικό δυναμικό κτλ. Σήμερα ανταγωνίζονται για το χρόνο και την προσοχή των ανθρώπων. Αυτό λέγεται οικονομία της προσοχής. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να δούμε τον λόγο, αν θα μπορούσα να τον περιγράψουμε μία λέξη, λέγεται υπερπληροφόρηση. Σήμερα καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, από ειδήσεις, από διαφημίσεις, από βίντεο, από αναρτήσεις στα social media, από email, από ειδοποιήσεις στα κινητά μας. Πραγματικά όλα αυτά ανταγωνίζονται αδιάκοπα για λίγα δευτερόλεπτα από το χρόνο μας. Και την προσοχή μας κερδίζουν πλέον τα πιο δυνατά μηνύματα, τα πιο ιδιαίτερα βίντεο, το πιο viral περιεχόμενο στα social media. Η προσοχή μας, θα σας πω φίλοι μου, ότι αξίζει δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, η Google, η Meta, η TikTok, βασίζουν τα έσοδά τους στην ικανότητά τους να κρατούν τους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες τους. Όσο περισσότερη ώρα περνά ένας χρήστης σε μία εφαρμογή, τόσο περισσότερες διαφημίσεις μπορεί να δει, τόσο περισσότερα δεδομένα παράγει και τόσο μεγαλύτερη γίνεται η εμπορική του αξία. Θα σας πω ότι πηγαίνεις για παράδειγμα κάπου έτσι διακοπές, κάπου για μπάνιο, και τραβάς μία φωτογραφία από την παραλία και τη σηκώνεις στο Instagram. Αυτό δημιουργεί αξία στην πλατφόρμα. Δουλεύουμε δωρεάν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ως δημιουργοί περιεχομένου για την οποιαδήποτε πλατφόρμα. Οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων, και ιδιαίτερα τώρα με το AI, αναλύουν τις προτιμήσεις μας, τις συνήθειες, τις αντιδράσεις μας, προβάλλοντας περιεχόμενο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να μας κρατήσει συνδεδεμένους. Οι ειδοποιήσεις που έρχονται στα κινητά μας, τα scroll τα οποία κάνουμε, που μπαίνουμε, ξέρετε, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και κάνουμε scroll πάνω, πάνω, πάνω το δαχτυλάκι. Η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο. Τα εξατομικευμένα προτινόμενα περιεχόμενα δεν είναι τυχαίες λειτουργίες. Είναι εργαλεία τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρήσουν την προσοχή. Ο αλγόριθμος κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Φροντίζει να έχουμε μπροστά μας περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει, ώστε να διατηρήσει την προσοχή μας, να διατηρήσει το χρόνο τον οποίο μένουμε μέσα στην πλατφόρμα για να δούμε και τις διαφημίσεις. Θα σας πω ότι οι επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη επενδύουν τεράστια ποσά στη διαφήμιση και στο marketing επιρροής. Οι δημιουργοί περιεχομένου και οι λεγόμενοι influencers που λέμε είναι η ενδιάμεση μεταξύ εταιριών και κοινού. Και με αυτόν τον τρόπο η προσοχή μας μετατρέπεται σε ένα προϊόν το οποίο αγοράζεται, πωλείται και μετριέται με ακρίβεια. Οι αριθμοί πραγματικά ζαλίζουν, φίλοι. Η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη ξεπερνά τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων κατευθύνεται σε πλατφόρμες
που εμπορεύονται την προσοχή των χρηστών. Ένας μέσος χρήστης περνά καθημερινά περίπου 6 με 7 ώρες στο ίντερνετ, εκ των οποίων 2 ώρες και πάνω στα social media. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι πλατφόρμες ανταγωνίζονται για περισσότερες από 700 ώρες προσοχής σε ένα άτομο κάθε χρόνο μόνο στα social media που σας είπα. Αν μια πλατφόρμα τώρα, προσέξτε, έχει 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και καταφέρει να τους κρατήσει 10 λεπτά την ημέρα, 10 λεπτά της ώρας την ημέρα, προσέξτε, 100 εκατομμύρια επί 10 λεπτά είναι 1 δισεκατομμύριο λεπτά προσοχής κάθε μέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι χρήμα πέφτει μέσα σε όλα αυτά.

Και φυσικά μέσα στην προσοχή παίζουν και οι απατεώνες. Πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει ακριβώς το τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Και τι κάνει, για παράδειγμα. Βλέπεις κάποιες αγγελίες και γράφει από κάτω, είτε είναι αγγελίες εργασίας είτε είναι αγγελίες για πώληση, και γράφει από κάτω ο ανθρωπάκος ο οποίος δεν καταλαβαίνει και λέει παρακαλώ καλέστε με, και δίνει το τηλέφωνο του. Τελείωσες. Υπάρχουν εργαλεία scrapping τα οποία είναι αυτόματα, να στα πω έτσι, δεν καθίσει κάποιος άνθρωπος, και ανοιχνεύουν και τραβάνε αριθμούς κινητών κτλ. Κτλ. Και μετά σε παίρνουν τηλέφωνο, έλα θεία, από τη ΔΕΗ είμαστε. Θες να αγοράσεις μια κατσαρόλα. Μπαίνεις λοιπόν στο ίντερνετ και βλέπεις μια κατσαρόλα, βγαίνεις από εκεί και μπαίνεις κάπου αλλού. Και η κατσαρόλα σε κυνηγάει, σου εμφανίζεται μπροστά σου συνέχεια. Και όχι μόνο αυτό, σου εμφανίζονται και άλλες κατσαρόλες. Όλα αυτά είναι τεχνολογία, η οποία έχει ανιχνεύσει, σου λέει αυτός ενδιαφέρεται γι' αυτό, άρα του δείχνουμε αυτό. Μπαίνεις και πατάς like, ξέρεις που το πατάς το like, α? Μετά μην απορείς που σου εμφανίζονται όλο τέτοια στο κινητό. Και πρόσεξε, όχι μόνο αυτό. Παιδιά, δεν χρειάζεται καν να πατήσεις like. Αν μείνεις πάνω από 3 δευτερόλεπτα σε ένα post, ο αλγόριθμος καταλαβαίνει ότι αυτό σε ενδιαφέρει. Γράφει το χρόνο που κάθεσαι και του κοιτάς. Οπότε μετά ξεκινάει και σου δείχνει ίδια. Και η νέα μόδα η οποία κυκλοφορεί, φίλοι, και πραγματικά είναι τρομερά ανησυχητικό, έχει ξεκινήσει από το TikTok, πιστεύω ότι θα εξαπλωθεί και στα άλλα δίκτυα. Λέγεται Get Ready With Me, που σημαίνει ετοιμάσου μαζί μου. Και προσέξτε τώρα να δείτε, κοριτσάκια 6 χρονών, δεν σας κάνω πλάκα, από 6 μέχρι 12 ετών, δοκιμάζουν καλλιντικά και το κάνουν σε βίντεο. Από εταιρείες καλλιντικών αυτά τα πράγματα. Και λέει λοιπόν, βλέπεις τώρα το 6χρονο, το 7χρονο που λέει ετοιμάζομαι για να πάω στο πάρτι της τάδε φίλης μου, ή ετοιμάζομαι για να πάω στο σχολείο. Και ξεκινάει και βάφεται κανονικά, λες και βλέπεις μία γυναίκα. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα πλέον διαφήμισης, όπου γαλουχείται το μωρό, μάλλον όχι το μωρό, το παιδί, γιατί θα φτάσουμε και στο μωρό κάποια στιγμή. Να σε προπονεί λοιπόν από παιδί, ούτως ώστε να μην σε χάσει, να σε κάνει πελάτη μόλις θα μεγαλώσεις. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών, έτσι, πώς τους επιτρέπουν. Αν δείτε τέτοια βίντεο, παιδιά, πραγματικά είναι επαγγελματική η δουλειά που κάνουν. Δεν είναι ένα πιτσιρίκι το οποίο πήρε το κινητό και παίζει. Οι γονείς αυτό το οποίο κάνουν είναι να βγάζουν χρήματα από τα παιδιά τους. Το έβλεπα και δεν το πίστευα και ξεκίνησα να το ψάχνω. Λέει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο δαπανώνται σε καλλιντικά για παιδιά. Το καταλαβαίνουμε.

Like the way I do, λέγεται το τραγουδάκι που το οποίο ακούμε. Η κυρία Μελίσσα Έδερίτζ είναι αυτή η οποία το πρώτο τραγούδησε. Αυτό το τραγουδάκι συγκεκριμένα, επειδή είναι ένα από τα αγαπημένα μου, θα το πούμε το Σάββατο στο live μας. 13 Ιουνίου παραλία Μύτικα. Παράγκα Beach Bar. Πάρτε την καλοκαιρινή σας διάθεση και ελάτε. 10-10. Και ξέρετε τα δύο ψύχα αναγκαστικά μου, 10 η ώρα το βράδυ ξεκινά το live.

Και να μην ξεχνιόμαστε, Κυριακή 14 Ιουνίου η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Το Empower Forward Women in Sports έρχεται στο ΔΑΚ Πρέβεζας από τις 10 παρατέταρτο το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι, όπου γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας γνωρίζουν από κοντά αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή. Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Η συμμετοχή, το τονίζω, είναι δωρεάν. Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο heroes.gr, / programs, / empower forward, / women in sports.

Και οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο mash-up. Έτσι, σαν τελευταίο τραγουδάκι. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Ωστότε, ό,τι και να κάνετε, κάντε το όσο καλύτερα μπορείτε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
8: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
7: Κότσο Δημήτρης.
8: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
8: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-025-714.
7: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
12: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
13: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
12: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
12: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
13: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
12: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
13: Το μέλλον στο σπίτι σας.
14: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
14: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Διότι είναι παράνομα παρκαρισμένα στη μία πλευρά τα αυτοκίνητα.
18: Σωστό.
17: Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τον δρόμο, μπαίνουν μέσα μικρά πουλμανάκια γιατί έχει και τουρισμό τώρα. Mm-hmm. Μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν επισκευές. Λοιπόν, κάθε τόσο κάποιοι τσακώνονται. Η συμβουλή, παιδιά, μην τσακωθείτε. Προσπαθήστε να διευκολύνετε το ένα στον άλλο. Δεν γίνεται. Τώρα, αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
18: Μια συμβουλή, μην τσακώνεστε.
17: Μην τσακώνεστε.
18: Πάντα υπάρχει αυτό ένα Μαρία, το λέω γρήγορα στην παρέα, που λες, παιδιά, είμαι πολύ αγχωμένος. Λέω να σου δώσω μια συμβουλή. Μην αγχώνεσαι.
17: Εγώ αυτό κάνω. Όταν βλέπω ότι δεν χωράμε και δύο, κάθομαι εκεί και περιμένω τον άλλον να κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει. Αν δεν τα καταφέρει, θα περάσω εγώ.
18: Μάλιστα.

0: η ώρα στο Rain.
1: Ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Διότι είναι παράνομα παρκαρισμένα στη μία πλευρά τα αυτοκίνητα.
5: Σωστό.
4: Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τον δρόμο, μπαίνουν μέσα μικρά πουλμανάκια γιατί έχει και τουρισμό τώρα. Mm-hmm. Μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν επισκευές. Λοιπόν, κάθε τόσο κάποιοι τσακώνονται. Η συμβουλή, παιδιά, μην τσακωθείτε. Προσπαθήστε να διευκολύνετε το ένα στον άλλο. Δεν γίνεται. Τώρα, άμα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
5: Μια συμβουλή, μην τσακώνεστε.
4: Μην τσακώνεστε.
5: Είναι, πάντα υπάρχει αυτό ένα Μαρία, το λέω γρήγορα στην παρέα, που λες, παιδιά, είμαι πολύ αγχωμένο. Λέω να σου δώσω μια συμβουλή. Μην αγχώνεσαι.
4: Εγώ αυτό κάνω. Όταν βλέπω ότι δεν χωράμε και οι δύο.

0: Εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτικίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Διότι είναι παράνομα παρκαρισμένα στη μία πλευρά τα αυτοκίνητα.
4: Σωστό.
3: Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν το δρόμο, μπαίνουν μέσα μικρά πουλμανάκια γιατί έχει και τουρισμό τώρα. Mm-hmm. Μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν επισκευές. Λοιπόν, κάθε τόσο κάποιοι τσακώνονται. Η συμβουλή, παιδιά, μην τσακωθείτε. Προσπαθήστε να διευκολύνετε το ένα στον άλλο. Δεν γίνεται. Τώρα, αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
4: Μια συμβουλή, μην τσακώνεστε.
3: Μην τσακώνεστε.
4: Είναι, πάντα υπάρχει αυτό ένα Μαρία, το λέω γρήγορα στην παρέα, που λες, παιδιά, είμαι πολύ αγχωμένος. Λέω άλλο να σου δώσω μια συμβουλή. Μην αγχώνεσαι.
3: Εγώ αυτό κάνω. Όταν βλέπω ότι δεν χωράμε εκεί δύο, κάθομαι εκεί και περιμένω τον άλλον να κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει. Αν δεν τα καταφέρει, θα περάσω εγώ.
4: Μάλιστα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Η δύναμη του συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η...

0: Η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε νέα και επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά και μη επανδρομένα πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνία συνεχίζονται, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ύφεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από λιωσίων νέων σαχαρνών στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα, ανατμήματα σε βουλιαγμένη Ποσειδόνο Αλεξάνδρα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη ο οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Μεξικό, Νότια Αφρική αναμετρώνται στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακόμα. Έλα, λέμε ιστορίες καθημερινής τρέλας με τα αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, επειδή έλεγε κάτι νωρίτερα σε σχέση με τα. Για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, σε σχέση μάλλον με τα παρκαρισμένα και τίποτα άλλο, θέλω να σου θυμίσω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα θυμάμαι τότε. Όταν γινόταν ο καυγάς για το μεγάλο περίπατο, δεν μπαίνω στην ουσία, είναι ότι στους μέσα δρόμους, π.χ. στη Σόλωνος, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι η Σόλωνος θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση, αλλά ήταν το παρκάρισμα, όχι διπλό, ήταν το παρκάρισμα το πρόβλημα. Οπότε είχε 24 ώρες σχεδόν βάρδια η δημοτική αστυνομία ή η τροχιά τότε, για να μην αφήνει κανέναν να παρκάρει.
1: Και πήγαινε.
0: Και κύλους.
1: Κυλούσε τέλειο ο Σόλωνος.
0: Δες τώρα κάτι άλλο. Ξέρεις τι μου έχει κάνει.
1: Όταν έφτανε στα Εξάρχεια, όχι.
0: Εντάξει, όχι, όχι.
1: Στο ύψος των Εξαρχείων ξαφνικά άρχιζε το παρκάρισμα.
0: Και ανάλογα τις ώρες. Όμως μου κάνει το εξής εντύπωση. Περνώντας από το Σύνταγμα καθημερινά, κοίταξε να δεις τι κουσούρι μας έχει μείνει, αδελφέ. Στο Σύνταγμα, θυμόμαστε όλοι μας, έχουμε μεγαλώσει με την πιάτσα ταξί εκεί. Τη θυμάσαι παλιά.
1: Ναι.
0: Πρώτο καυγά του μεγάλου περιπάτου.
1: Μετακινήθηκε αυτή. Πριν ήμουνα μικρό παιδί όταν μετακινήθηκε.
0: Τι νοείς?
1: Δηλαδή μετακινήθηκε στον κάθετο δρόμο του Συντάγματος. Εσύ λες για αυτήν ή για την κάτω μεριά?
0: Ήσουν μικρό παιδί όταν μετακινήθηκε και πήγε πανώ.
1: Λες αυτήν την πιάτσα που κάνουν μπροστά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας?
0: Ναι. Ναι. Με αυτήν μεγάλωσες.
1: Ναι, αυτή μετακινήθηκε κάποτε γιατί έγιναν στάσεις στο λεωφορείο και το τρόλεϊ εκεί.
0: Πότε μετακινήθηκε?
1: Πρέπει να έχουν περάσει 25 χρόνια τουλάχιστον. Όταν ήμουν μικρό παιδί.
0: Δεν μετακινήθηκε τότε. Αλλά τέλος πάντων, για να μην καταστρέψουμε ακόμη μια ιστορία όπως κλασικά κάνουμε. Αλλά θέλω να πω, αυτή την ιστορία μπροστά στο Σύνταγμα, το συνήθιο ότι σταματούσαν τα ταξί μπροστά, τη θυμάσαι φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή ήταν, είχε μετατράπει σε μια παράνομη πιάτσα.
1: Σωστό.
0: Okay. Ήθελα να πω, ξεκινώντας την ιστορία αυτή, ότι τέλος πάντων ακόμα και σήμερα έχουν περάσει πόσο καιρό που μπήκε τότε με την περίοδο του μεγάλου περιπάτου, έχουν περάσει 5-6 χρόνια, μπήκε η δημοτική αστυνομία και δεν αφήνε ταξί. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει κουλτούρα. Συνεχίζει ακόμα να απασχολείται τροχέα ή δημοτική αστυνομία με βάρδια για να μην σταματάνε εκεί τα ταξί.
1: Ναι.
0: Έτσι και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, για να μην είμαι άδικος, και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να σταθμεύουν. Ακριβώς γιατί από εκείνη την περίοδο, εφόσον είναι παρανομή, τότε μετακινήθηκε και πήγε στην κάθο, αλλά μην τσακωθούμε γι' αυτό.
1: Όχι. Άλλωστε, πού να θυμάμαι εγώ τι γινόταν όταν ήμουν μικρό παιδί, έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Ακριβώς. Σωστό, σωστό.
1: Τα 20-25 που είπαμε είναι τώρα, λέμε και κάνα ψέμα για να περάσει η ώρα.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Έλα. Ένα από τα εξυπνότερα που δεν θυμάμαι όμως ποιος το έκανε και όλο λέω θα το ψάξω να το βρω, να το θυμάμαι, να λέω συγχαρητήρια στον άνθρωπο. Κάποιος κάποια στιγμή στην Αθήνα σκέφτηκε στους δρόμους της Κυψέλης και άλλους τέτοιους παρόμοιους δρόμους να κάνει το εξής. Εκεί που έχει στάση του λεωφορείου έχθησε ένα μικρό τσιμεντένιο πράγμα. Με παρακολουθείς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο δρόμο μέσα. Μία στάση λεωφορείου. Όχι μεγάλη, όχι μικρή. Η οποία είναι τσιμεντένια όμως. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να παρκάρει αυτοκίνητο που πάρκαραν πάντοτε εκεί που ήταν η στάση του λεωφορείου. Κανονικότατα. Που απαγορεύεται, day one το μαθαίνεις όταν πάρε να δώσεις δίπλωμα, αλλά εντάξει, μετά το ξεχνάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει παρκάραν παντού. Και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες, δεν μπορούσαν να κατέβει ένα καρότσι, δεν μπορούσαν να κατέβουν οι γέροντες, δεν μπορούσε να κατέβει κανείς. Διότι ήταν παρκαρισμένα τόσο σφιχτά. Που σταμάταγε μεν το λεωφορείο, αλλά δεν μπορούσε να κατέβεις. Γιατί δεν χώραγε.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκε λοιπόν κάποιος, και θέλω να θυμηθώ ποιος δήμαρχος ήταν τότε ή ποιος ήταν τέλος πάντων ο άνθρωπος που το σκέφτηκε, και το έκανε. Και πήγε και έχτισε εκεί, και τώρα λειτουργεί τέλεια. Φτάνει το λεωφορείο στη στάση, σταματάει, επιβιβάζει.
0: Με τα τσιμεντένια.
1: Με τα τσιμεντένια αυτά.
0: Βέβαια, εντάξει, μπαίνουμε σε άλλη κουβέντα. Πέρα από τα τσιμεντένια, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Υπάρχει ένα θέμα με τα τσιμεντένια μαζί, ότι μεγάλα λεωφορεία
1: δεν χωράνε.
0: Δεν χωράνε ούτως ή άλλως στους δρόμους της Κυψέλης.
1: Μάστε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό θέλει προσοχή. Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να το κοιτάξουμε όμως το ζήτημα, να σχεδιάσουμε και τις πιάτσες ταξί και τις στάσεις στο λεωφορείο.
0: Το λέω αυτό γιατί στη Δροσοπούλου ένα μηχανάκι να σταματήσει.
1: Τελευταία χώρα είναι.
0: Γίνεται, σχηματίζεται ουρά 100 μέτρων. Τέλος πάντων, πάμε στη συνέντευξή μας όμως.
1: Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Στυλιανίδη, είχατε τη χαρά να εισηγηθείτε τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Καλώ σα μιλάει, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Είμαι αυτός που συνθέτει τέλος πάντων τις προτάσεις που έχουμε συλλέξει από τη διαβούλευση. Είμαστε μπροστά σε 60 βουλευτές οι οποίοι έχουν καταθέσει προτάσεις τους, αλλά έχουμε μιλήσει και με την Ένωση Δικαστών, Εισαγγελέων, με την Κεντρική Ένωση Δήμων, με κοινωνικούς φορείς. Καταλήξαμε σε 34 προτάσεις αλλαγών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για συζήτηση. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε ενδεχομένως και άλλες ιδέες, αν υπάρξουν από άλλα κόμματα ή συναδέλφους. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Τυπικά αύριο ορίζεται το Προεδρείο της Επιτροπής και από εβδομάδα ξεκινούμε δουλειά, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.
1: Είναι ένα μικρό διάστημα, λέει η αντιπολίτευση.
2: Λάθος λέει. Έτσι έλεγε και στην Αναθεωρητική Επιτροπή του 19 και μέσα σε 1,5 μήνα λειτουργήσαμε 70 ώρες. Οργανώσαμε 68 παρεμβάσεις συναδέλφων και καταφέραμε τις 49 διαφωνίες της προτείνουσας Βουλής επί Τσίπρα να τις καταστήσουμε 9 συμφωνίες που έγιναν και αλλαγές στο Σύνταγμα, κάποιες εκ των οποίων αποδείχθηκαν και λειτουργικές μέχρι σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, το είπα και χθες στην τεκμηρίωση της άποψής μου στην Ολομέλεια, διότι τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις, δηλαδή δεν επιδιώκουμε την τελική συνένεση. Αποφασίζουμε ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουμε.
0: Το πλαίσιο.
2: Το πώς θα αλλάξουν, δηλαδή τι περιεχόμενο θα δοθεί σε αυτά, θα καθοριστεί από την καινούργια σύνθεση της αναθεωρητικής βουλής, η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές. Τώρα, αν υπάρχουν θέματα στα οποία υπάρχει οριμότητα να συμφωνήσουμε όλοι από τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση δεν το κάνει.
0: Δηλαδή... αυτό είναι το κακό μήνυμα που πήραμε χθες από, από τις πρώτες ώρες, ότι δεν βλέπει κανείς παράθυρο συνεννόησης σε μια κουβέντα τόσο σοβαρή.
2: Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Φοβούνται να συμφωνήσουν ακόμα και μεταξύ τους. Νομίζουν ότι όποιος διαφωνεί στην Ελλάδα παίρνει ψήφους και όποιος συμφωνεί χάνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο ελληνικός λαός πλέον ορίμασε και δεν θεωρεί καλό πολιτικό αυτόν που βρίζει καλά τον αντίπαλό του, αλλά αυτό που μπορεί να λύσει προβλήματα ή να προτείνει καινούργια πράγματα υπέρ της κοινωνίας και της πατρίδος.
1: Ναι, αλλά τώρα κύριε Στυλιανίδη, δεν μπορεί να ψηφιστεί μια διάταξη και να ισχύσει οριστικά.
2: Όχι. Τώρα αποφασίζουμε αν θα πρέπει να την αλλάξουμε ή όχι.
1: Και τη διατυπώνεται με κάποιο τρόπο.
2: Ναι, σίγουρα κάθε κόμμα δίνει την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή το άρθρο 86 θέλουν όλοι να αλλάξει.
1: Ναι, αλλά λέτε να διατυπωθεί τώρα η αλλαγή, το πώς θα είναι το καινούριο 86.
2: Όχι, ο καθένας λέει ποια είναι η άποψή του. Το 86, παραδείγματος χάρη, πρέπει να αλλάξει. Όλοι λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης στην αξιολόγηση ενός υπουργού που έχει υποπέσει σε ποινικό αδίκημα. Να μειωθεί δηλαδή ο ρυθμιστικός ρόλος του κοινοβουλίου. Λέμε να καταργηθεί το αμελητή και η δυνατότητα προανακριτική στη Βουλή. Αυτά τα καθήκοντα να τα ασκεί ο φυσικός δικαστής, δηλαδή ο εισαγγελέας εφετώνει και στη συνέχεια ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ένα δικαιοπολιτικό όργανο που θα έχει πλειοψηφία η δικαιοσύνη και μετά να εγκρίνει ή να απορρίπτει η Βουλή την τελική εισήγηση. Που νομίζω ότι η Βουλή δεν θα απορρίψει καμία εισήγηση όταν είναι επαρκώς νομικά τεκμηριωμένη.
0: Μάλιστα. Δέχεστε να πάω στη. Είναι παρεμφερές, δεν είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλώς τώρα, επειδή το ακούω από χθες από την αντιπολίτευση να λέει να ασκείται κριτική και να λέει ότι ρε παιδιά, αν ακούσει κανείς τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει για μια βαθιά τομή και εδώ και χρόνια μιλάει για μια βαθιά τομή και το οτιδήποτε άλλο. Και χθες απουσίαζε από τις συνεδρίες της Βουλής.
2: Μα η χθεσινή διαδικασία δεν ήταν επί της ουσίας συζήτηση. Η χθεσινή διαδικασία κανονικά γίνεται κάθε φορά τυπικά για να οριστεί ο χρόνος των εργασιών, ο τρόπος των εργασιών και να καταθέσουν καταρχήν τις επικεφαλίδες των προτάσεων τους στα κόμματα.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται δηλαδή επί της ουσίας. Εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός θα παρέμβει επί της ουσίας στην καταληκτική ολομέλεια, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δείχνει συνέπεια. Ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Ανακοίνωσε τη σταματική αναθεώρηση πριν τις εκλογές του 23. Άνοιξε τη δημόσια διαβούλευση το χειμώνα για να έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες για να συζητήσουμε, να τοποθετηθούμε, να ακούσουμε τις προτάσεις που διατυπώνονται από διάφορες πλευρές. Και είπε ότι εγώ καταθέτω αυτό το κάλεσμα για διαβούλευση ως αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, διότι η αναθεώρηση Δεν είναι μια κυβερνητική πράξη. Είναι η κορυφαία διαδικασία λειτουργίας του κοινοβουλίου, όπου κάθε βουλευτής και κάθε κόμμα έχει την ευθύνη να διατυπώσει την άποψή του για την Ελλάδα του μέλλοντος, δηλαδή για τις επόμενες γενιές, όχι για την τρέχουσα μικροκομματική αντιπαράθεση. Άρα έχει αξία η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, η οποία θα πρέπει να ακουστεί με πληρότητα στην πρώτη ολομέλεια που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Καλά, επειδή είναι πρόεδρος της πλειοψηφούσης κοινοβουλευτικής ομάδος.
2: Ναι,
1: αλλά σου λέει η αντιπολίτευση ότι αν τώρα συμφωνήσω μαζί σου, στην επόμενη Βουλή οι ψήφοι που χρειάζονται είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω να ψηφιστούν όλα με αυξημένη πλειοψηφία, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα λογικό επιχείρημα, κύριε Συγγενήδη.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε δοκιμάσει μια συνταγματική παράδοση από το 1975 με επιτυχία, νομίζω. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι από το 1830 που υπάρχει το ελληνικό κράτος μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 πολιτεύματα και εκατοντάδες κυβερνήσεις, η περίοδος από το 1975 μέχρι τώρα με ένα πολίτευμα που είναι επαρκώς όριμο για να προστατεύει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επέτυχε την εθνική συμφιλίωση και την ποιοτική ανάπτυξη και τη διάχυση ευκαιριών σε όλη τη χώρα, ήταν ένα επιτυχές πείραμα. Και αυτό το πείραμα είχε δύο βουλές και εκλογές στη μέση. Πρώτον. Δεύτερο επιχείρημα. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχει οριμότητα για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε από την πρώτη Βουλή. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάποιος που
1: από τούτην εδώ τη Βουλή, λέτε.
2: Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί στην προστασία της ελληνικής γλώσσας, όπως γίνεται στα άλλα συντάγματα.
0: Κανείς δεν θα διαφωνεί σε όλα αυτά. Στον τρόπο θα διαφωνείτε όλοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη. Αυτό θα γίνει, αυτό θα δούμε.
2: Αυτό είναι κάτι συμβολικό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει την εθνική του αξία. Mm-hmm. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αΐμνης Κωνσταντίνος Καραμαλής επί δύο χρόνια έκανε με τοπικές διαπραγματεύσεις για να καθιερώσει τα ελληνικά ως επίσημη γλώσσα της ΕΟΚ. Δηλαδή, είναι κάτι στο οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος, ούτε στον τρόπο ούτε στην ουσία. Υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία. Η προστασία.
1: Καλά, και τι πειράζει τώρα.
2: Κύριε Στυλιανίδη, για παράδειγμα.
1: Ναι, τώρα μεταξύ μας, πέραν του πολιτικού επιχειρήματος και της αποκόμισης θετικών εντυπώσεων για κάθε πλευρά, όπως το βλέπει όμως κάθε πλευρά, τι πειράζει να διατυπωθούν οι τελικές διατάξεις των αναθεωρητέων.
2: Λοιπόν,
1: να διατυπωθούν στην επόμενη Βουλή με την ακρίβεια, αφού και εσείς το ίδιο λέτε.
2: Δεν πειράζει κάτι. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Άρρωστε λέω ότι ο πύχης της πρώτης Βουλής είναι να αποφασιστούν ποιες αλλαγές θα γίνουν, σε ποια άρθρα θα γίνουν αλλαγές.
1: Σε αυτό υπήρξαν διαφωνίες, υπάρχει κάτι που.
2: Δεν μπορεί να διαφωνεί κάποιο σε αυτό. Γιατί έτσι είναι
1: το ψηφίζει η πλειοψηφία, πάμε παρακάτω.
2: Θα σας πω λοιπόν κάτι. Ότι την προηγούμενη φορά είχαμε δύο βουλές με διαφορετική ιδεολογικοπολιτική σύνθεση. Το 2019 λοιπόν η προτείνουσα Βουλή διαπίστωσε 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε πει παιδιά να βάλουμε όλες τις προτάσεις για αλλαγή όλων των κομμάτων και ας αποφασίσει η επόμενη Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το δέχθηκε αυτό. Καταλήξαμε να στείλει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ τότε 49 διαφωνίες στην αναθεωρητική Βουλή. Και κανείς δεν πίστευε ότι θα περάσει ούτε μία. Και καταφέραμε να κάνουμε 9 συμφωνίες, 9 αλλαγές δηλαδή, με ευρεία συνένεση. Mm-hmm. Σε πάρα πολλές. Δηλαδή, με πάνω από 180 και πάνω από 200 ακόμα. Η ψήφο των ομογενών, για παράδειγμα, mm-hmm. Την ασφαλιστική νομοθετική πρωτοβουλία που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Γιατί θέλει τον εκτελεστικό νόμο. Λοιπόν, είναι λοιπόν. Αυτή η διαδικασία και κατά τη γνώμη μου κακώς κάποιοι προδικάζουν ότι θα αποτύχει αυτή η αναθεώρηση. Η αναθεώρηση θα πετύχει αν καταφέρουν οι πολιτικοί και τα κόμματα να έρθουν πάνω από τις καθημερινές μικροκομματικές
1: εκκλήσεις
2: και να στρατηγικά.
1: Υπάρχουν κάποια που είναι πιο επίγοντα, ας πούμε το θέμα των
2: μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Το μη κρατικών το λέτε εσείς. Εγώ λέω το ζήτημα της παραπομπής των πολιτικών στη τακτική δικαιοσύνη. Πολλοί άλλοι λένε την επιλογή των δικαστών. Σε αυτά δεν θα μπορούσατε να συμφωνήσετε με το ΠΑΣΟΚ ώστε να μην λέει ο κόσμος ότι.
2: Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ
1: αυτά που λέει και που τα λένε και τα κόμματα που έρχονται τώρα στο προσκήνιο.
2: Ναι, κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Ελλάδα, πώς. Όχι, όνομα να χρησιμοποιήσω.
1: Ό,τι προκύψει. Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι αν κάναμε μια ήρεμη απροκατάληπτη συζήτηση ότι δεν θα βρίσκαμε κοινού τόπου. Πιστεύω όμως ότι έχει επιβληθεί μια νοοτροπία σε όλους και στα κόμματα της αποδεξιάς αλλά και στα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι όποιος συμφωνεί σε αυτόν τον τόπο και συνενεί, χάνει την κοινωνία. Δεν χάνει την κοινωνία αν διαφωνείς να διαφωνείς.
0: Είπε για τα κόμματα της αποδεξίας τώρα ο κ. Τηλιανίδης και επιτρέψε μου τώρα να φύγω από το γιατί τόση ώρα προσπαθείς να κάνεις σοβαρή δημοσιογραφία.
1: Αυτό,
0: ή κάνεις σοβαρή δημοσιογραφία, εγώ να φύγω και λίγο από αυτό. Και πείτε μας και λίγο τώρα την άποψη σας, κύριε Υπουργέ. Ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Σαμαρά.
2: Ναι.
0: Προκαλεί ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι να σας πω, δεν προκαλεί. Βεβαίως θα προκαλέσει. Θα επηρεάσει. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεάσει.
1: Ο Σαμαράς είναι στην αποδεξιά που είπατε.
2: Όχι, όχι. Ο Σαμαράς έρχεται από την κεντροδεξιά και ήταν αρχηγός της κεντροδεξιάς και μάλιστα διετέλεσε και ως πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που πέτυχε να ανατρέψει να αντιμετωπίσει μια επερχόμενη καταστροφή. Αυτό δεν μπορούμε να μην το πιστώσουμε. Εντάξει, ό,τι κριτική και να του κάνει, αυτό πρέπει να το αναγνωρίζει κανείς. Τώρα, ο Σαμαράς θεωρώ ότι στοχεύει σε αυτούς που κάθονται στον καναπέ, όπως στοχεύουμε και εμείς ως Νέα Δημοκρατία, και ενδεχομένως στοχεύει να επαναπατρίσει και κάποιες δυσαρεστημένες ψήφους που πήγαν στα μικρότερα ακτιβιστικά κόμματα έτσι του χώρου. Και σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι τον προσπερνάει η Νέα Δημοκρατία διάφορα. Σίγουρα θα επηρεάσει ενδεχομένως και ένα κομμάτι δυσαρεστημένων δικών μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να ανατραπεί το προβάδισμα το κυριαρχικό της Νέας Δημοκρατίας, εάν γίνουν σωστά οι κινήσεις όπως προεξαγγέλλονται.
0: Ναι. Ωραίο το αν. Ναι. Έλα.
2: Το αν υπάρχει. Το αν υπάρχει, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Okay. Ωραία, άρα κάποιος...
2: Η πολιτική είναι. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε εμείς τις πιο πολλές πιθανότητες. Mm-hmm. Αρκεί να προσέξουμε να μην κάνουμε λάθη. Και να μαζέψουμε, αν θέλετε, τις αρνητικές συνέπειες από τα λάθη που έχουμε ήδη κάνει. Και okay. Παρά να δείξουμε επιθετικά και τα καλά που κάναμε, που δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι αρκετά. Ναι.
0: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ο Περσικός κόλπος παίρνει φωτιά, το Ιράν χτυπά βάση σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία μετά το νέο κύμα πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταραίει η εκεχηρία. Δημιουργείται στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων. Στη Βουλή εξοπλιστικό πακέτο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τρεις συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια σε Εύβοια, Βιωτία και Ροδόπη. Μόλις ένας στους τέσσερις έχει καθαρίσει το οικόπεδό του 4 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία. Από 200 έως 2.000 ευρώ το πρόστιμο για τους αμελείς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Πτώση των βάσεων αναμένεται σε νομική, πολυτεχνικές σχολές και ιατρική.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. 8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε νέα και επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας συνεχίζονται. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πρεμιέρα σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 απόψε. Συμμετέχουν 48 ομάδες. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στο Κηφισό από Ρέντι μέχρι Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αθηνών Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ να σας πούμε ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Στο vodafone.gr / business.
1: Και επειδή μάλλον ο Φλή το ξέρουμε όλοι.
0: Νιφλή, σε παρακαλώ.
1: Νιφλή.
0: Μπορεί να ζει για οποιοδήποτε λόγο το όνομά μου, μόνο το λες, απλά αρχίζει να το λες σωστά. Έτσι λέει το.
1: Θα σου πω αυτό που είπε η κυρία Χριστιανού, ότι πριν αρχίσουν οι διπλωματικές ανταλλαγές μας, πρέπει να γίνει ψυχανάλυση.
0: Ισχύει αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν χρειάζεται ψυχανάλυση.
1: Κοίτα, η ψυχανάλυση δεν είναι απλό πράγμα.
0: Δεν μου γι' αυτό το λέω.
1: Είναι δύσκολη υπόθεση. Είναι και ακριβή υπόθεση.
0: Προφανέστατα, προφανέστατα.
1: Και μπερδεύουμε την ψυχανάλυση με την ψυχολογία.
0: Ναι, και την ψυχιατρική.
1: Ναι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Φαντάσου να βρει καμία κυρία απέναντί σου η οποία σου έχει κλείσει τον δρόμο και να καταλήξει τον Δαφνή.
0: Αν μη τι άλλο, δεν θα τη σηκώσω χέρι. Αν μη τι άλλο.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Να ακούσει κάτι, μπορεί να ακούσει η κυρία κύριος οποιοδήποτε. Γιατί...
1: Όχι, αυτό είναι ναι, στα πλαίσια τη ισότητα των φίλων.
0: Όχι, είναι και στο πλαίσιο εκτόνωση στον δρόμο. Δηλαδή είναι κατάλαβε. Είναι. Σου έχω πει, άκου αυτό γιατί είναι ωραίο. Είμαι στην Πανεπιστημίου. Κατεβαίνει η Βασιλίσης Πέστην στην Πανεπιστημίου, από τη Βουλή στο πλάι. Έλα.
1: Μια τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Η Βασιλίσης αυτή κατεβαίνει και βγαίνει στην Πανεπιστημίου. Εγώ είμαι.
1: Α, η Βασιλίση Σοφία.
0: Η Βασιλίση Σοφία εκεί στη στροφή. Και εγώ είμαι με το μηχανάκι, με το σκουτεράκι. Πίσω είναι η κόρη μου. Και κάποια στιγμή βγαίνει η κυρία με τον συνοδηγό της με ένα SUV, πολύ μεγάλη φόρα από τη Βασιλή Σοφία, λες και την κυνηγούσαν, ας πούμε, και πάει να μπει και στην αριστερή λωρίδα κατευθείαν της Πανεπιστημίου.
1: Διαγωνίως.
0: Και λέω, κυρία μου, μπείτε δεξιά και αλλάζετε λωρίδα, ψύχρεμα. Και βλέπω τον διπλανό, τον συνοδηγό, να κοπανιέται. Και αου, και σταματάω, τι συμβαίνει, κυρία. Και κατεβαίνει κάτω. Και στο μεταξύ αισθάνομαι μια μεγαλύτερη ευθύνη και άγχος, γιατί ναι, πάνω και η κόρη μου στο μηχανάκι. Του λέω, γιατί κατεβήκατε κάτω. Που κατεβήκε πολύ τσαμποκαλεμένος. Και σταματάει κατευθείαν, μου λέει, τίποτα, ήθελα να κάνω λίγο τον άντρα, το βαρύ, καταλαβαίνεις. Καλημέρα.
1: Κάτι έπεσε με την κυρία.
0: Όχι, μωρέ, είδε και εκείνος, κατάλαβε προφανώς. Σοφαρός άνθρωπος, κατέβηκε κάτω. Είδε, σου λέει, ο άλλος είναι στο μηχανάκι. Δεν μου είπε τίποτα τρομερό. Κατέβηκε, του λέω, γιατί κατέβηκες. Δηλαδή, εξήγησε μου γιατί το κάνεις αυτό. Λέει, τίποτα, ήθελα να το παίξω λίγο βαρύ άντρα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μη σπαταλάτε λοιπόν τα ταλέντα σας.
0: Είναι και μια εκτόνωση αυτό, θέλω να πω, μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου είναι εκτόνωση. Έτσι, αυτό.
1: Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, λοιπόν, κύριε Νιφλή, έχουν και ταλέντο και δυνατότητες, χρειάζονται όμως ευκαιρίες. Το ξέρουμε αυτό. Και υπάρχει ένα κενό, το οποίο το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Μέχρι 30 θα είναι οι νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, που θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις υποτροφίες να φτάνουν μέχρι και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία αξίζει στο ταλέντο σας και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το 4 με 4 παρακαλώ. Και για να μείνεις ικανοποιημένος πρέπει να σου έχω και μια ασφαλή πόρτα. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη και η Σιάμο το αποδεικνύει εδώ και 50 χρόνια σχεδόν. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότοπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Τις φτιάχνεις στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Σιάμο με μια εξειδικευμένη ομάδα και με πολύ αξιόπιστο after sales service. Θα είναι κοντά σας, όπως είναι κοντά στον πελάτη, σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή.
0: Κατευθείαν, για να μην κάνουμε χρόνο, γιατί θα έχει, όπως πάντα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Μάζη.
2: Γεια σας και στους δύο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από πού θες να ξεκινήσουμε να το πιάσουμε, από το όχι φαντάζομαι τα λεγόμενα του Ερντογάν, από πού θες να το πιάσουμε.
1: Απόψε.
0: Για να το έχει στο μυαλό σου. Ωραία. Πάμε να δούμε. Γιατί χθες είχαμε και ένα τέτα-τέτ Φιντάν, Γεραπετρίτη Φιντάν, όπου αναδιατυπώθηκε αυτό το κλασικό, κύριε Μάζη, το γνωστό, ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι για εσωτερική χρήση, λέει και ο Φιντάν. Από την άλλη πλευρά, εμένα, αν θέλετε, μου έχει κάνει εντύπωση η χθεσινή επανεμφάνιση μετά από καιρό, έπειτα από καιρό, του Ερντογάν, ο οποίος βγήκε να αρχίσει να μιλά για, για το Ισραήλ, για τη συμμαχία βασικά, Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Αυτό που εμένα με προβληματίζει, και το λέω ευθέως και το θέτω και για πρώτη φορά και ενώπιον του Μπάμπη, δεν είναι μόνο η εσωτερική κατανάλωση του Ερντογάν, που έχουμε πει, εσείς μας έχετε εξηγήσει, δεν είναι μόνο η εσωτερική κατανάλωση. Είναι ότι σιγά σιγά και εμείς πάμε για εκλογές. Θα έχουμε και εμείς εσωτερική κατανάλωση.
2: Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως του επικοινωνιακού μέρους ένθεν κακήθεν, εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε και να το υπολογίσουμε για το πώς θα αντιμετωπιστεί και θα τύχει διαχειρίσεως από πλευράς της ελληνικής κυβερνήσεως. Που και ο Ερντογάν τι κάνει. Προλαβαίνει να ενημερώσει πριν τη σύνοδο και εκτός της Συνόδου όλα τα μέλη της Συνόδου του ΝΑΤΟ για τις πάγιες αμφισβητήσεις, τις παράνομες της Τουρκίας, ούτως ώστε αυτές να θεωρηθούν ως δεδομένες όταν γίνει η Σύνοδος και να έχει καλλιεργήσει το αντίστοιχο κλίμα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει και το πλεονέκτημα να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι όλα σχεδόν μέλη του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να τύχουν ενημερώσεως σχολαστικής, γραπτής και προφορικής σε μια σύνοδο υπουργών εξωτερικών, παραδείγματος χάρη, την οποία έπρεπε ήδη να έχει συγκαλέσει η Ελλάς, για να μην πω έκτακτη σύνοδο της Κομισιόν. Όχι, το κατεβάζω λίγο το επίπεδο. Τη στιγμή που έχουμε μάλιστα και την Κύπρο πρόεδρο αυτή την περίοδο, ιδανικότερα περίοδος για να συγκληθεί μια έκτακτη σύνοδος και να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη σε ό,τι αφορά την Τουρκία και να αναχαιτήσουμε οποιασδήποτε υπόγειες ή και εμφανείς προσπάθειες Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας και τράβα κορδέλα και Γαλλίας ως ένα σημείο. Και το ως ένα σημείο το λέω, διότι η Γαλλία κάνει εκτός των άλλων και συμφωνίες με την Ελλάδα και την Κύπρο αμυντικές, οπότε αυτό ελαφρύνει λίγο τη θέση της. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά τα πράγματα να έχουν ήδη γίνει από τότε που μας μίλησαν τα μέσα τα τουρκικά, Μιλιέτ, Χαμπερά και τα λοιπά, για την επεξεργασία του νομικού πλαισίου που θα κατοχυρώσει νομικά στο εσωτερικό της Τουρκίας τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που βγήκαν επίσημοι σύμβουλοι του κυρίου Ερντογάν, νομικοί σύμβουλοι, γνωστοί, στρατηγοί, ναύαρχοι κτλ., και μας τα έκαναν λιανά το τι πρόκειται να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς έπρεπε τι να κάνουμε, να πάμε να κάνουμε την έκτακτη σύνοδο, να ενημερώσουμε τους πάντες γραπτός και προφορικός και να τους πούμε ότι στις 7 και 8 Ιουλίου εμείς όλα αυτά θα τα θέσουμε. Εδώ μας πρόλαβε πάλι ο κύριος Ερντογάν.
1: Κύριε Μαζί, μια έκτακτη σύνοδος δεν συγκαλείται επειδή το θέλουμε εμείς. Έχει διαδικασία για να συγκληθεί.
2: Βεβαίως και έχει. Αρκεί να την ξεκινήσεις.
1: Ναι, θα ήταν όμως σε περίπτωση
2: Προεδρία
1: που συναντούσαμε.
2: Προεδρία έχει η Κύπρος.
1: Ναι, αλλά αυτό στις τακτικές υπάρχουν πολλές σύνοδοι σε διάφορα επίπεδα και διαφόρων υπουργών. Γιατί να μην πούμε ότι πρέπει να ενημερωθούν τακτικές τους συνόδους που έχουν. Και πολύ σωστά λέτε, έχει την Προεδρία η Κύπρος, είναι και διευκολύνει και τα πράγματα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί λέτε μια έκτακτη σύνοδος.
2: Ναι, μια έκτακτη η οποία δεν θα είναι προγραμματισμένη.
1: Ναι, αλλά μια έκτακτη σύνοδος, αν ας πούμε, πού θα καταλήξει. Θα καταλήξει στο ενδεχομένως.
2: Στην ενημέρωση.
1: Έκτακτη σύνοδος για ενημέρωση δεν θα δεχτεί κανείς όμως, κύριε Μάζη.
2: Μην το λέτε, γιατί η ενημέρωση έχει αντικείμενο την απειλή πρώτων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από μη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή 42.7, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, απειλή κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πάλι 42.7, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνυπογράψει μαζί με τα υπόλοιπα 171 κράτη του μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης.
0: Ναι.
2: Δεν μας αρκούν αυτά.
0: Καταλαβαίνετε, αυτό που σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω, κύριε Μάζη, με προσοχή, είναι για να, όχι για να κάνω το σύνολο του διαβόλου, να δω ποια είναι η διαφορετική λογική.
2: Να το κάνετε,
0: μήπως, όχι, όχι. Ρωτώ, μήπως ανοίγοντας το θέμα, αφού δεν έχει επισήμως τεθεί, δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, μήπως ανοίγουμε μία άλλη κουβέντα που δεν θέλουμε να ανοίξει.
2: Όχι, δεν ανοίγουμε καμία κουβέντα. Mm-hmm. Οφείλουμε να είμαστε πάντα προμηθείς και όχι επιμηθείς. Mm-hmm. Διότι σας ξαναλέω, η ενημέρωση αυτή έχει να κάνει με ενημέρωση για μία απειλή. Mm-hmm. Διατυπωθήσα απειλή. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει, είναι καθήκον μας να το κάνουμε αν είμαστε καλοί Ευρωπαίοι.
0: Mm-hmm.
2: Ιδιαίτερα τώρα που η Τουρκία με διαφόρους τρόπους καταρχάς κάνει ασκήσεις αποβατικές και συμμετέχουν και οι Ιταλοί και άλλοι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
2: Ασκήσεις αποβατικές γιατί τις κάνει. Θα κάνει απόβαση στο Λουξεμβούργο ή στο Λίχτενστάιν. Ναι. Και τι ρόλο παίζουν οι Ευρωπαίοι
1: συμμετέχοντες. Η δήλωση κύριε Μάζη του Γεραπετρίτη, η οποία εν ολίγης είναι, βλέπω το τίτλο που έχει ο Ενικός εδώ, οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ.
0: Αυτό έχει πει και σε εμάς, ναι.
2: Από νομικής απόψεως είναι απολύτως ορθή η δήλωση Γεραπετρίτη. Από νομικής απόψεως. Υπάρχει όμως, όπως ξέρετε, μια διεθνής αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδος, αλλά σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει και η πολιτική πτυχή και η πολιτική ανάγνωση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε τι θα συμβεί εάν αυτός ο νόμος, λέω τώρα τον Οκτώβρη παραδείγματος χάρη, γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Δεσμεύεται όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, η οποία δεν θα τολμήσει να τον αλλάξει, διότι θα κατηγορηθεί επί εσχάτη
1: τουρκική κυβέρνηση, έτσι.
2: Εννοείται. Λοιπόν, επί κατηγορία εσχάτης προδοσίας δεν θα τολμήσει καμία κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το νόμο, εάν και εφόσον ποτέ, αν και δεν είναι στα σχέδια της Τουρκίας, εμείς το πιπιλάμε σαν καραμέλα, πάμε σε ένα ανώτατο διεθνές δικαστήριο όπως η Χάγη. Και λέω όπως η Χάγη και παραμένω στη Χάγη για δύο λόγους. Πρώτον, οποιοδήποτε ad hoc δικαστήριο θα έρθει να νομιμοποιήσει προηγουμένως με πολιτικό τρόπο ληφθήσεις αποφάσεις, θα είναι σαν το ad hoc δικαστήριο ας πούμε για τη Ιουγκοσλαβία. Και το δικαστήριο του Αμβούργου δέχεται μόνο εκδικάσεις υποθέσεων οι οποίες είναι μεταξύ κρατών τα οποία έχουν επικυρώσει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης. Άρα μόνο η Χάγη είναι. Εάν λοιπόν η Ελλάδα αποφασίσει ποτέ να πιστέψει ότι η Τουρκία θα πάει στη Χάγη μαζί της ως διάδικος, τότε θα αντιμετωπίσει απέναντι μια Τουρκία η οποία, με οποιαδήποτε κυβέρνηση επαναλαμβάνω, η οποία τι θα πει. Θα πει κύριε, εγώ δεσμεύομαι από νόμο, δεν μπορώ να συζητήσω ανατολικότερα του 25ου.
0: Κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
12: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα. Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
18: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
17: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
19: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
20: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
19: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
20: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
19: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
20: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
19: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
19: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.
21: Ξεκινά.
0: Έλα, πες το.
1: Τι να πω, ότι αυτό με τους ιούς, με τους hackers, με τα κακόβουλα λογισμικά δεν πρέπει να τα αφήνει στην τύχη τους τα πράγματα. Οι ψηφιακές απειλές μπορούν να απειλήσουν την επιχείρηση ανά πάσα στιγμή. Η προστασία είναι Vodafone Business. Λοιπόν, γιατί σου δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση θα τη βρείτε στο vodafone.gr / business. Πού είναι το brand, πες μου.
0: Εγώ θα σου πω. Αυτό που κάθε μέρα κάνεις πάσα στον εαυτό σου είναι, κοίταξε το. Πες πώς είναι το brand, παιδί μου. Αφού το έχεις μπροστά σου.
1: 92.
0: Χθες τέτοια ώρα μου το δίνεις 91 και κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ το βράδυ γίνεται της κακομοίρας.
0: Mm-hmm.
1: Ανταλλάσσουν βόμβες, κάνουν αυτά, κάνουν εκείνα.
0: Η αλήθεια είναι πάντως.
1: Ανεβαίνει το brand.
0: Σε σχέση με αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερη άνοδο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Υπήρξε άνοδος.
0: Ναι, αλλά.
1: Μέχρι ότου να βγούμε εμείς. Με το που βγαίνουμε εμείς και κάνουμε κοπή.
0: Πέφτει. Όχι, σημαίνει ότι πια δεν δίνουν και οι αγορές σημασία στον Τραμπ. Αρχίζουν να λένε εντάξει, αδελφέ. Όχι, καταλάβαμε τι σημαίνει.
1: Δύο πάνω, δύο κάτω.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Βεβαίως. Χαίρετε, να προσέχετε, παρακαλούμε. Γεια σας.
22: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
24: Πάλι για τα φαγητά μας.
23: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
24: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
23: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
24: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
23: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
24: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
25: Η πόλη απολαμβάνει.
24: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
25: Ο χώρος προδιαθέτει.
24: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
26: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-60.
4: Η Καφέ Μπαρ.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
26: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες.

0: Στήρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Η δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: ορισμούς. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας συνεχίζονται, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.
1: Όνειρο θερινής νυχτός έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους η απόκτηση στέγης μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. 38.000 υποψήφιοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά.
0: Φρίκι στον όροπο, 32χρονος χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στο 8χρονο παιδί τους και στη συνέχεια ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες.
1: Νέο περιστατικό με νταΐ οδηγό, αυτή τη φορά στο Ήλιον. Έριξε μπουνιά σε γυναίκα οδηγό μπροστά στο παιδί της μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα και μετά εξαφανίστηκε. Αργότερα συνελήφθηκε και διετάχθη ο εγκλισμός του στο Δαφνί.
0: Νέα επεισόδια στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστεισαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν οχήματα και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Υποκίνηση στη βία μέσω του διαδικτύου ερευνούν οι αρχές.
1: Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια με τα νοσοκομεία να αναδεικνύονται για μία ακόμα φορά πρωταθλητές στα χρέη και να ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Η Κυριακή των εκλογών θα είναι μία το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση μιλώντας για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Σήμερα η συνέντευξή του στο Ενώπιο Σενοπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
1: Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου στη σκιά της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονται για πολλά χρόνια στη θέση τους.
0: Επαφές με τον Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και πως η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας.
1: Στα αθλητικά, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Χθες στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τους αγώνες.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.
1: Και στα του καιρού, απότομη μεταβολή αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο επίκεντρο των φαινομένων η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Ανοπατήσια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, η κάθοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κατάμεστες οι αλυπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Αναζωπυρώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αγωνία της διεθνούς κοινότητας κορυφώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων και η Τεχεράνη έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τα αμερικανικά χτυπήματα έγιναν λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ιρανοί θα πληρώσουν το τίμημα για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Θανάση Τσίτσα, που έχει πυροδοτήσει τσουνάμι ανατιμήσεων και έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως, είχαμε και τη δήλωση Τραμπ ότι οι αριθμοί είναι υπέροχοι και αγαπάει τον πληθωρισμό, όπως μας είπε.
4: Ναι, έτσι είναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις επιχειρήσεις. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων με έμφαση σε συστήματα αεράμινας, ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών και κέντρα διοίκησης κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο στρατιωτικό σκοπό και δεν στράφηκαν αντίον πετρελαϊκών ή άλλων κρίσιμων πολιτικών υποδομών. Η Ουάσιγκτον συνδέει τις επιχειρήσεις με την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, αλλά και με την επιθυμία του Λευκού Οίκου να αυξήσει την πίεση προς την Ιρανική ηγεσία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη στρατηγική ως μια εξαναγκαστική διπλωματία, ένα συνδυασμό στρατιωτικής ισχύως και διαπραγματευτικής πίεσης με στόχο την αποδοχή μιας νέας συμφωνίας από το Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη παίζει παιχνίδια και καθυστερεί σκόπιμα τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε συμφωνία. Σε δήλωσή του στο Fox News προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, αν δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στην περαιτέρω στρατιωτική πίεση. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ υιοθέτησε ακόμα πιο σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρούτοι της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρούνς εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας παραμένει τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διρίχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό και επιμένουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται υπό στρατιωτική προστασία. Οι περισσότεροι αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Ιρανική ηγεσία επιδιώκουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, ωστόσο προειδοποιούν ότι η συνεχής ανταλλαγή πληγμάτων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο λαθασμένων υπολογισμών. Την ίδια στιγμή η κρίση αρχίζει να έχει ορατές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανήλθε στο 4,2, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανεί καθυστερητικός, υποστηρίζοντας ότι η άνδος του πληθωρισμού είναι άμεση, συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αγαπά τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας πως η αύξηση των τιμών είναι προσωρινή και δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Βασίλη.
1: Σε αυτή τη φάση του πολέμου, τα εκατέρωθεν χτυπήματα είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, εκτίμηση μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
5: Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας το καθεστώς να απαντάει στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 η απόκτηση στέγης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι έτσι λείπουν ακίνητα από την αγορά. Παρότι συνολικά 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας. Οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να βρουν ακίνητο που να καλύπτει τους όρους, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη.
6: Ακριβώς, έκαναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, πήραν προέγκριση χρηματοδότησης από την τράπεζα, αλλά σπίτι δεν βρήκαν. Από τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος Σπίτι Μου 2 προκύπτει ότι περίπου 21.000 νοικοκυριά, όπως είπες, δηλαδή πάνω από το 55% όσων έλαβαν έγκριση από την τράπεζα, δεν κατάφεραν τελικά να βρουν την κατάλληλη κατοικία, δηλαδή που να πληρεί τους όρους του προγράμματος. Τα στοιχεία ανέδειξαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά κατοικίας. Χορηγούνται μεν ευνοϊκά δάνεια, δεν υπάρχουν ωστόσο αρκετές κατοικίες και όσες βρεθούν, οι ιδιοκτήτες τους ζητούν υπερβολικό οικονομικό αντίτιμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών από την αγορά ακινήτων, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 έχει αυξήσει έως και 30% τις τιμές των κατοικιών, εξανεμίζοντας σημαντικό μέρος από το όφελος που κάποιος αποκομίζει από το μειωμένο επιτόκιο. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, συλλόγοι σχετίζονται πολλές φορές με προβλήματα στα διαθέσιμα σπίτια, όπως η ανάγκη δαπανηρής ανακαίνησης ή η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως τόνισε, η απουσία οργανωμένου σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κατάλληλων κατοικιών.
7: Πρώτο, πολύ λίγα ακίνητα πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν το είχαμε αναφέρει από την αρχή ότι ουσιαστικά ήταν ακίνητα παλαιά, ακίνητα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταγράψαμε ραγδαία αύξηση του μονιμών πώλησης λόγω του προγράμματος ακόμη και 20% σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πλέον προσφορά των κατοικιών είχε ήδη μειωθεί δραματικά. 2.000 κατοικίες αυτή τη στιγμή ήταν είτε κατελειμμένες είτε έχτιζαν εκταμένες ανακαίνησης και αρκετά κοινά είχαν αγοραστεί από επενδυτές και φαντς. Παράλληλα όμως είδαμε ότι και το κόστος ανακαίνησης είχε γίνει ήδη απαγορευτικό. Πολλά από τα επιλέξιμα ακίνητα ήταν παλαιά. Ένας νέος αγοραστής δηλαδή μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 120.000 ευρώ, αλλά στη συνέχεια χρειαζόταν 20, 30, ακόμα και 50.000 ευρώ για ανακαίνιση. Επομένως, οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν διέθεταν τα επιπλέον κεφάλαια και έτσι εγκατέλειπαν την αναζήτηση. Επιπλέον, είδαμε ότι οι τράπεζες ενέκριναν τον δανειολήπτη και όχι το ακίνητο. Δηλαδή, η προέγκριση αφορούσε τον πολίτη, τον δικαιούχο. Δεν σήμαινε ότι είχε βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο. Στην πράξη, ο δικαιούχος έπαιρνε έγκριση, έβγαινε στην αγορά, διαπίστωνε ότι τα περισσότερα ακίνητα δεν πλήρωσαν τα κριτήρια, είχαν ήδη πουληθεί, είχαν αυξηθεί οι τιμές. Έτσι η έγκριση δεν μετατρεπόταν ποτέ σε αγορά. Παράλληλα, είδαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις μεγάλες στην έγκριση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, του ακινήτου συγκεκριμένα. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αυθαιρεσίες, εκκρεμούσαν νομοποιήσεις, δεν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτότητα. Επομένως, πολλοί πολιτές δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία ή δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Και έτσι χάνοντας συναλλαγές. Το βασικότερο στοιχείο όμως ήταν ότι δεν υπήρξε μια πολιτική αύξηση της προσφοράς. Αυτό δηλαδή για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο. Δηλαδή, η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει τον πολίτη να αγοράσει σπίτι, δεν φρόντισε όμως να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών.
1: Άνοδο 5,7% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η αυξητική τάση βαίνει μειούμενη, καθώς οι ανατιμήσεις ένα χρόνο πριν ξεπερνούσαν το 8%. Οι αγοραστές, με βάση τα στοιχεία Μέρη Παπακοσταντίνου, στρέφονται πλέον σε νεόδημητα ακίνητα που δεν είναι εντός των μεγάλων αστικών κέντρων.
8: Ακριβώς, Βασίλη, σε τροχιά σταδιακής προσγείωσης τα λέγαμε, αλλά χωρίς να χάνουν το θετικό τους πρόσημο, βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας, με την αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από ένα μακρύ ράλι ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα πιο προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατεβάζει ταχύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2025 έκλεισε με αιτήσια αύξηση 8,1%, ενώ το 2024 η αγορά είχε χτυπήσει κόκκινο με άνοδο 9,1%. Το ενδιαφέρον πάντως, όπως είπες και εσύ, μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα εκτός της πρωτεύουσας. Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να τρέχει με υψηλές ταχύτητες, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανόδου 6,4%. Τη μεγάλη έκπληξη όμως κάνει και η επαρχία και οι λοιπές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές έκαναν άλμα σχεδόν 7%. Ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα φαίνεται να φρενάρει πρώτη, παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη αύξηση με 5,2%. Όσο για το δίλημα παλαιό ή νεόδμητο, τα ολοκένουργα διαμερίσματα έως 5 ετών παραμένουν στην πρωτοκαθεδρία της ακρίβειας με άνοδο 6%, την ώρα που τα παλαιότερα κίνητα ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής στο συν 5,5%. Βλέπουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μετά και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ζήτηση παραμένει ζωντανή, όμως το αυξημένο κόστος του δανεισμού και η πίεση στα εισοδήματα βάζουν πλέον ένα φυσικό ταβάνι στις προσδοκίες των πολιτών.
1: Βάζουν ένα φρένο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Φρίκη προκαλεί η επόμενη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορά έναν 32χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους και, σαν να μην έφτανε αυτό, ανέβαζε βίντεο με τη βία που ασκούσε πάνω της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες στο τέλος. Μιλάμε για συστηματική κακοποίηση εδώ, Θεοδόση Πάνου.
5: Και μάλιστα σεξουαλική η Ελισάβετ, καθώς αυτό κατηγγείλε και η γυναίκα όταν πια βρήκε τη δύναμη, καθώς η κακοποίηση έφτασε στο αποκορύφωμα, βρήκε λοιπόν τη δύναμη να κατευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, την είχε κινηματογραφήσει και φέρεται να είχε αποστείλει το συγκεκριμένο βίντεο σε φίλους του και να το είχε ανεβάσει.
0: Απίστευτα πράγματα.
5: Ναι, και στα social media τα οποία ο ίδιος διατηρεί και είχε βάλει και υπότιτλο.
0: Ναι, είχε και ειρωνικά σχόλια να κάνει από αυτού.
5: Βεβαίως, ναι, ναι, κοιτάξτε την πώς κλαίει ήταν ο υπότιτλος κάτω από αυτό το βίντεο. Τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής κακοποίησης ο άνθρωπος αυτός ήταν εμφανέστατα κάτω από την επίρρεια αλκοόλ και μόλις ολοκλήρωσε τις συνδεκτές πράξεις του έπεσε για ύπνο. Εκεί βρήκε την ευκαιρία η 30 ετών γυναίκα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το σκηνικό γίνονταν ενώ μέσα στο σπίτι κυκλοφορούσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας. Η αστυνομική μόλις τους έδειξε τα χέρια της η 30χρονη, διότι έφερε επιδερμικά κοψίματα με μικρό μαχαίρι αλλά και καψίματα με τσιγάρο, άμεσα κατευθύνθηκαν στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν μπήκαν μέσα βέβαια ήταν να ψάξουν για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όμως δεν το βρήκαν. Το μυστήριο τους το έλυσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τους είπε ότι όταν ξύπνησε ο μπαμπάς και είδε ότι λείπει η μαμά, αμέσως πήρε το κινητό του τηλέφωνο και κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, όπου και εκεί το έριξε.
0: Μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν έκανε ό,τι έκανε, αλλά είχε διάβγεια όμως για να εξαφανίσει τα στοιχεία.
5: Να εξαφανίσει το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο επιβαρυντικό μάλλον στοιχείο για τον ίδιο. Ενώ στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει από τα social media ό,τι είχε ανεβάσει. Προφανώς δεν είχε υπόψη του ότι η ελληνική αστυνομία έχει τη δυνατότητα μέσα από το νέφος μνήμης που έχει κάθε ηλεκτρονική
0: να τα ανακτήσει όλα.
5: Συσκευή, ακριβώς μπορούν να τα βρούνε όλα. Παραλλήλως όμως διεξάγονται και έρευνες στον ανεξάρτητο ιντερνετικό ιστό, καθώς υπάρχουν οι φόβοι ότι ίσως έχει ανεβάσει βίντεο με την σύζυγό του και σε διάφορες ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Καθώς όπως πολύ σωστά είπες στον πρόλογό σου, δεν είναι η πρώτη φορά. Η γυναίκα άλλες 6-7 φορές είχε πάει στο τμήμα, είχε κάνει καταγγελία, αμέσως μετά όμως την έπαιρνε πίσω. Από ό,τι φαίνεται κυριαρχούσε ο φόβος στην πράξη της.
0: Και όλα αυτά γίνονταν μπροστά στα μάτια ενός 8χρονου παιδιού, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για σωματική κακοποίηση της γυναίκας, μιλάμε και για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση και ενός ανήλικου παιδιού, Θεοδόση.
5: Ακριβώς βέβαια και για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων για να διαπιστωθεί αν τελικά το παιδί πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον.
1: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ήλιον, όπου ο οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν. Ο δράστης δεν σεβάστηκε μάλιστα ούτε το ανήλικο παιδί του θύματος, το οποίο την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και τον Θεοδόση Πάνου. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του, καθώς μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο εξαρθρώθηκαν και δύο συμμορίες ανηλίκων που διέθεταν ναρκωτικές ουσίες σε μαθητές, σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Έχουμε όμως τον Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, και να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, την εξάρθρωση δύο συμμοριών που αποτελούνταν από ανήλικους οι οποίοι πολλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές.
5: Ακριβώς, αποτελούνταν από νεαρούς 18, 19 και 20 ετών, πλην όμως η διακίνηση των ναρκωτικών γίνονταν σε ανήλικους. Γίνονταν σε ανήλικους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και από συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα. Αυτές οι πληροφορίες τις είχε εδώ και καιρό, τις δούλευαν οι έμπειροι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν πια σε 11 συλλήψεις μετά από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ενώ εντύπωση κάνει ότι οι ηλικίες των χρηστών ξεκινούσαν από τα 15-16 χρόνια και έφτασαν μέχρι τα 17. Μιλούμε δηλαδή ακόμα και για μαθητές από τρίτη γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτοί φαίνεται να ήταν οι πελάτες των δύο κυκλωμάτων.
1: Και να πάμε και στο περιστατικό με τον Ταΐστο Ήλιον. Οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν, χωρίς καν να σεβαστεί το ανήλικο παιδί της που βρισκόταν την ώρα της επίθεσης στο όχημα.
5: Βεβαίως και ο συγκεκριμένος Δαΐς, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση, για να πάμε στην τελευταία εξέλιξη, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση και ότι πλέον ο ίδιος αναζητείται από την αστυνομία, ψυχολογικά δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε μόνος του σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να νοσηλευτεί μετά από συμβουλή γιατρού, όπως ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς. Άλλωστε και κατά το παρελθόν φαίνεται ότι πράγματι είχε νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές. Ένα δρόμο λοιπόν, σε ένα μικρό δρόμο διπλή όμως κατεύθυνση, η γυναίκα του είπε απλά το αυτονόητο, η οποία μετέφερε και το ανήλικο παιδί της, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω γιατί θα βγω στον κεντρικό δρόμο και δεν έχω ορατότητα και αναπτύσσονται ταχύτητες, υπάρχει κίνδυνος να τρακάρουμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο Νταΐς, δεν καταλάβαινε, δηλαδή εγώ δεν πρόκειται να κάνω πίσω 100 μέτρα. Όταν του είπε η γυναίκα ότι μα δεν γίνεται να βγω εγώ, τότε κατέβηκε από το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε στο δικό της αυτοκίνητο και από το ανοιχτό παράθυρο τη γροντοκόπησε μπροστά στο παιδί της. Βεβαίως μετά ο Νταΐς είδε ότι μπορούσε να κάνει πίσω με το αυτοκίνητο, όπως και έκανε προκειμένου να διαφύγει, καθώς είχαν βγει οι γείτονες και οι έννοικοι των διαμερισμάτων στα μπαλκόνια τους και του φώναζαν ότι έχουν καλέσει την αστυνομία.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πεδίο μάχης θύμισε για μία ακόμη νύχτα το Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα, εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια και πυρπόλησαν οχήματα, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού. Φαίνεται πάντως ότι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν τις διευθύνσεις μεταναστών, γι' αυτό και οι αρχές ερευνούν την υποκίνηση βίας μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις επιθέσεις, ενώ η οικογένεια του θύματος, Τζένι Κρυθαρά, απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.
9: Έτσι, Ελισάβετ, νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην πόλη ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία σταμάτησε νωρίς, σχολεία έκλεισαν. Θεατρικές παραστάσεις και σινεμά ακυρώθηκαν. Ελικόπτερα της αστυνομίας περιπολούν συνεχώς ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου. Ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στους δρόμους και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτής της επίθεσης, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβιν Όγκλιβι, έχασε το ένα του μάτι τελικά. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, που σε ανακοίνωσή της δηλώνει αηδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας που εκτελήθηκαν μετά την επίθεση στον άνθρωπό τους. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στόχος, όπως λένε, είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
0: Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες από την αρχή του έτους. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
15: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
14: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
15: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
14: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
15: Τζοέλ.
14: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
16: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
17: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
16: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
17: Ποιος Ανδρέας?
16: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
17: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
16: Τι εννοείς?
17: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
16: Ναι.
17: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 11 Ιουνίου σήμερα, με την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και με τη χαμένη ευκαιρία χιλιάδων δικαιούχων του προγράμματος Σπίτι Μου 2 λόγω έλλειψης ακινήτων. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, που απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του ορμού.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Περισσότερα στο day.gr καθέτος Fiber.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαι η Σοφία,
4: η ψηφιακή βοηθό σου.
3: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί.

0: στους 97,8.
1: Τα 3 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τους τελευταίους μήνες. Τα φέσια τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ και τον Απρίλιο εκτοξεύτηκαν στα 2,92 δισεκατομμύρια, μειωμένα ωστόσο σε σχέση με το Μάρτιο. Τα σκύπτρα με τις μεγαλύτερες οφειλές κρατούν τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, αυξήθηκαν σημαντικά τα χρέη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
2: Πράγματι, Βασίλη, στα ύψη παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και τους φορολογούμενους, με τα νοσοκομεία να έχουν τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη, ενώ όπως ανέφερες και εσύ, θεματική αύξηση παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες και οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 80% το πρώτο τετράμινο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα φέσια των και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στο ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που καταγράφει ο προϋπολογισμός, όπως διαπιστώνουμε, δεν προχωράει η αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι οφειλές. Επίσης, δεν φαίνεται να αποδίδουν και τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο φθινόπωρο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τα οποία προβλέπουν περικοπή των κρατικών επιχειρηγήσεων σε όσους δημόσιους φορείς καθυστερούν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, αλλά ταυτόχρονα και η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Για να δούμε αναλυτικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν στα 336 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Απριλίου. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν τον Απρίλιο στα 730 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 10% από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος. Να πούμε ότι τα 166 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΗ. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο ασθενή της διαχείρισης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν τον Απρίλιο σε 1,468 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 110 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά αυξημένα κατά 71 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025. Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές στο τέλος Απριλίου υποχώρησαν σε 737 εκατομμύρια ευρώ από 766 τον Απρίλιο και έναντι 772 που ήταν το Δεκέμβριο. Από αυτό το ποσό να πούμε ότι 161 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 467 εκατομμύρια οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, με το δημόσιο να αναζητά δικαιούχους προκειμένου να επιστρέψει ένα ποσό της τάξης των 191 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία IBAN ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Και όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε πως λειτουργεί σαν αλυσίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, δείχνοντας τον δρόμο προς τις εκλογές του 2027. Μάλιστα, ζήτησε από τον νέο γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, περιγράφοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες όσον αφορά την επανασυσπήρωση ψηφοφόρων, έθεσε τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα και μίλησε για στρατηγική μίας Κυριακής. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, καθώς και για ένα θίασο που δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγει τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος, Ενώπιο, που θα προβληθεί από τον Αντένα εκτάκτως στις 8 το βράδυ.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πώς εξήγησα βέβαια όλα αυτά? Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα. Για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
3: Μένουμε στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί σήμερα είχαμε και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί εκείνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Αν και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για την υπόθεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεσκέπασε το κύκλωμα στις πολεοδομίες και εκτίμησε ότι η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στη διαφθορά.
5: Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις, άρα θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ειχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματο συμπτωματολόγιο, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες όπως αυτό παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε όμως η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά.
3: Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αριστερά μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, με τον Νίκο Παπά να στέλνει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο για να φέρει συμφωνία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώ νωρίτερα το στέλεχος της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα μπει το κόμμα σε μεταγραφικό παζάρι.
6: Βεβαίως, δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή του αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή. Οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης. Δίνουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία για τα σενάρια που διακινούνται στη γειτονική μας χώρα ως προς το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
7: Ήταν, Βασιλή, μια συνάντηση με μεγάλη βαρύτητα του Πακάμπιτα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς έγινε στον απόϊχο των Γιαρών και το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εκεί, λοιπόν, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μετά από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο αναμένεται να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση της Τουρκίας. Τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ενώ ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς χώρας, εκφράζοντας παράλληλα και τη δυσφορία του, όπως λένε οι ίδιες πηγές, για δηλώσεις από την ελληνική πλευρά που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και ενδέχεται, σύμφωνα με τον Κακάφιντα, αυτές οι δηλώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, Βασίλη.
1: Άρα, εμένει στην προκλητική στάση του ο Χακάν Φιντάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
3: Αντιμέτωπες με μια περίεργη υπόθεση βρίσκονται οι αρχές της Μεσσηνίας, καθώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η ιστορική επαιτειακή καμπάνα από τον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου στο Νιόκαστρο. Η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
8: Καλό μεσημέρι από την Μεσσηνία. Πραγματικά ένα μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την επαιτειακή καμπάνα που βρισκόταν μέχρι πρότινος στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο κάστρο της Πύλου. Τουλάχιστον έως τις 30 Μαΐου η καμπάνα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, βρισκόταν στην θέση της. Τις τελευταίες ημέρες δεν βρίσκεται εκεί και έχει ξεκινήσει μια έρευνα από την αστυνομία για να διαπιστώσει. Έχει και μια επικοινωνία με αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν τυχόν αυτή έχει απομακρυνθεί από εκεί για λόγους συντήρησης ή οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει κάποια.
3: Δεν θα είχε ενημερωθεί κάποια υπηρεσία ότι απομακρύνεται η καμπάνα.
8: Ναι, απλά η αστυνομία προσπαθεί να εξαντλήσει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει παράληψη στην ενημέρωση της κοινωνίας. Παράλληλα υπάρχουν και έρευνες για το αν έχει αυτή κλαπεί από κάποιον που έχει βρεθεί στον χώρο. Το γεγονός αυτό συζητείται πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία της Πύλου και ευρύτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς είναι πραγματικά αδιανόητο πως ένα τέτοιο κειμήλιο μπορεί να εξαφανιστεί από τον χώρο τον οποίο φυλάσσεται και...
3: Δημήτρη, ο χώρος, αυτό ήταν η ερώτησή μου, φυλάσσεται ή υπάρχει έστω κάμερα που να καλύπτει, να καταγράφει τι συμβαίνει?
8: Εντός του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου της Πύλου, που σημαίνει ότι έχει ώρες λειτουργίας, υπάρχουν φύλακες στις πόρτες της ώρες λειτουργίας, τις υπόλοιπες ώρες ο χώρος κλείνει, ασφαλίζεται. Μιλάμε όμως για έναν μεγάλο χώρο με πιθανή πρόσβαση από κάτω που μπορεί να ήθελε. Μπορεί να αναζητηθούν, αλλά με
3: και άλλοι τρόποι εισόδου εννοείς, αν κάποιος ήθελε να κλέψει.
8: Αλλά με ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα, αν κάποιος έχει καταστρώσει κάποιο ειδικό σχέδιο για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση, αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι αρχές. Το πρώτο πράγμα είναι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πού βρίσκεται αυτή η καμπάνα και ποιοι πιθανόν μπορεί να είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο σε ώρες εκτός φύλαξης.
3: Πρόκειται, λοιπόν, για μια καμπάνα με ιστορική και συμβολική αξία η οποία αναζητείται. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένο.
8: Καλή συνέχεια.
1: Αθλητικά. Και από το μυστήριο της καμπάνας στην Πύλο να πάμε στα τερτύπια της μπάλας, καθώς το Σάββατο αναμένεται να κριθεί ο νικητής της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Έτσι είναι, Βασίλη, κύριε Σάββατ, και ήδη 2 ώρες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και εξαντλήθηκαν αμέσως. Το Σάββατο στις 18:00 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο 5ος και τελευταίος τελικός Εκεί θα κριθεί λοιπόν ο τίτλος, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε με Όσμαν Σλούκα Αραγκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, παιχνίδι θρίλερ, να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοπαρίσει τη σειρά σε 2-2. Στο θρίλερ αυτό η κανονική διάρκεια έληξε 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός που έκανε πολλά λάθη. Οι γηπεδούχοι ακόμα και όταν έμειναν 6 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον Ναν που χρεώθηκε 5 φάουλ, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, κατάφεραν να αντιδράσουν, να κυνηγήσουν τη νίκη, έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τουλιόπουλο και τον Σόρτς. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Εκίνα Ταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
10: We played amazing hustle, so I like to just congratulate.
11: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η διαιτησία, η διοργάνωση θα μας προστατεύσει. Για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδο τους.
9: Για έλλειψη επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι από τους παίκτες του μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
12: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Πέντε πόντους, μόλις περάσαμε πέντε πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας. Σε συνεργασία δύο παικτών, μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες, έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
9: Η συμβολή στην νίκη του Παναθηναϊκού του Βασίλη Τολιόπουλου που είπε.
13: Άμα χάραμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτς. Σήμερα ελέγξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσαν και φέραν την νίκη.
9: Πριν περάσουμε στο Μουντιάλ, να πούμε για την επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κέρδισε 14-12 την Ισπανική Ματαρό. Το Final Four του Champions League στα ημιτελικά και αύριο στις 10 το βράδυ θα παίξει με την Φερετσβάρος στην Ουγγρική στο τελικό. Ενώ σήμερα στον ημιτελικό των ανδρών πάντα για το Champions League στο Πόλο που γίνεται στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Βασίλη Ελισάβετ, αρχίζει σήμερα η μεγάλη γιορτή που θα έχει και μεγάλη
1: γιορτή. Στις 10 διάρκεια. Απόψε, Μεξικό, Νότια Αφρική, Δημήτρη, έτσι δεν είναι.
9: Και στις 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία. Θα ξεκινήσει σήμερα, τελειώνει 19 Ιουλίου. Για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. 16 πόλεις φιλοξενούν την παγόνες. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32. 13 ποδοσφαιριστές που παίζουν Super League θα τους δούμε στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Ελκαμπή του Ολυμπιακού με το Μαρόκο, του Ταρέμι, επίσης του Ολυμπιακού με το Ιράν, του Πινέδα Τσάικ με το Μεξικό, του Σάντσες του ΠΑΟΚ επίσης με το Μεξικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και προπονητής Έλληνας σε μία από τις 48 ομάδες, ο Γιώργος Δόνης στη Σαουδική Αραβία. Η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά κάνουν την παρουσία τους σε Μουντιάλ, σε τελική φάση. Και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, πανηγυρίζει γιατί χθες είπε ότι ήταν επιτυχία για τη FIFA το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν να αγωνιστεί στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Φυσικά να δούμε πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει η διοργάνωση και τι προβλήματα θα υπάρχουν, γιατί ήδη υπήρξε το πρόβλημα με τον Σομαλό ρέφερι, τον Ομάρ Αρντάν, ο οποίος το απαγορεύτηκε να μπει στις ΗΠΑ και λέει ο Ιφαντίνο, λυπηρό αυτό, αλλά πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα.
1: Πλούσιο θέαμα, καθώς έχουμε 104 αγώνες μπροστά μας από σήμερα αρχής αρχομένης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
3: Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, αύριο θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια αλλά και κεραυνούς τα σοαρνιακέ.
14: Σάββατο στα Λαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα, καθώς αύριο ένα καθυστερημένο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα μας επηρεάσει και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια την ώρα των φαινομένων, κεραυνοπτώσεις και δυστυχώς επικίνδυνες για τη γεωργία χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, οι περιοχές που θα
3: επηρεαστούν
14: κυρίως θα είναι οι περιοχές της Χαλκιδικής και γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και το βράδυ αύριο, αλλά μέχρι και το Σάββατο, η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Έτσι λοιπόν οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι καν να απασχολήσουν πολύ, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τους 29 με 32, στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 35. Τώρα φαίνεται ότι στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με απογευματινές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση το βράδυ. Ασθενείς ανέμους, 2 με 4 από φόρτο βράδυ θα γυρίσουν σε βορειάδες μέχρι 5 και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το πρωί και ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ισχυρές με υποχώρηση των φαινομένων το βράδυ. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 από φόρτο πρόσκαιρα, δεν αποκλείται στο θερμαϊκό μέχρι και τα 6, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Απόνερα της κακοκαιρίας αυτής θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Την Κυριακή πια ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στην Πελοπόννησο περιμένουμε λίγες βροχές και μπόρες και βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολανίος για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
15: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του River West. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο, στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr παξί φωτιά σε δύο τουριστικά σκάφη με το σχετικό βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι καρφιά κατά Στάρμερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
18: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
19: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
20: Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Ετείναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πά.
20: Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Ετείναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα

0: παλιά.
1: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την αμφισβέλα μυγαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός στο επερχόμενο άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή

0: Το Radio Preveza 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις

0: η αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ και να οδηγηθεί το ιστορικό καρτέλ πετρελαίου σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές.
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hooker.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών, σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hooker.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hooker στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Θα βρεθούν δούμε σήμερα?
14: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
13: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
14: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
13: Εντάξει.
14: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
13: Είσαι πολύ γενναίος.
15: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το ανωδικό ράλι συνέχισαν οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων το 25. Κατά 7% αυξήθηκαν οι τιμές γραφείων στην Αθήνα. Τα αρχαία στο πρώτο πεδίο, τα μαθηματικά στο δεύτερο, η βιολογία στο τρίτο και η οικονομία με την πληροφορική στο τέταρτο αναδεικνύονται στους βασικούς ρυθμιστές των φετινών βάσεων. Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν 25 ή 26 Ιουνίου. Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τη Συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας που αφορά στο καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να διαθέτει στρατεύματα στο νησί. Σε αντίπεινα πέρασε η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Συναγερμό σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία καταραίει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Όταν ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ, ειδικοί αναλυτές προειδοποιούν για έναν απρόσμενο κίνδυνο. Να επιταχυνθεί η αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ και να οδηγηθεί το ιστορικό καρτέλ πετρελαίου σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Για πες μου βρε Κωνσταντίνη.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Και εσύ έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι ημέρα είναι? Α, Πέμπτη. Ωραία. 11 Ιουνίου 2026, 5 λεπτά μετά τις 5 Ράδιο Πρέβεζα 93. Θα είμαστε μέχρι τις 6 μαζί. Βέβαια, δεν θα ξεκινήσω μόνος μου. Έχω μια υπέροχη εκπληκτική παρέα. Αλλά λόγω υποχρεώσεων θα μου φύγουν στις 5 και 25, γιατί θα με μαλώσει η κυρία που

0: Έχω την χαρά και την τιμή λοιπόν να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα 93, να βγάλω λίγο εδώ τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε να ξεκινήσουμε, Μαρία, πρώτα την και κυρία. Δε. Λοιπόν, την κυρία Σίλα Γέροντα, η οποία είναι προπονήτρια στίβου στον αθλητικό σύλλογο Πρέβεζας Ευζήν. Και σένα, Μάρια. Μάριος Λάζαρης, αθλητής F55 σφαιροβολίας. Τώρα θα μου πει κάποιος F55 τι είναι.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να ξεκινήσει πρώτα ο Μάριος, επιτρέψεις έτσι.
1: Ουσιαστικά οι αθλητές που είναι άτομα με αναπηρία περνάνε classification. Mm-hmm. Ουσιαστικά μας κατατάσσουν σε κατηγορίες ανάλογα με τη βλάβη που έχουμε. Και ουσιαστικά εγώ εντάσσομαι στην F55.
0: Ναι.
1: Να το απλοποιήσουμε για τον κόσμο.
0: Στο αγώνισμα της σφαιροβολίας.
1: Στο αγώνισμα της σφαιροβολίας ακριβώς.
0: Και μάλιστα, πολύ πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες.
1: Σωστά.
0: Έκανες μια τεράστια επιτυχία εδώ μαζί με την Σίλα.
1: Παλέψαμε πολύ. Εντάξει.
0: Τι πάλεψες? πόσο μου είπες, 1 μέτρο και 20 εκατοστά. 1.05. 1.15. Παραπάνω από το όριο. Λοιπόν, τέταρτος.
1: Τέταρτος,
0: ναι. Μου κάνεις πλάκα τώρα.
1: Πήγαμε καλά. Εντάξει, παλέψαμε. Γιατί είναι ένα άθλημα που.
0: Με τα θηρία.
1: Με τα θηρία ακριβώς. Ένα άθλημα που γίνεται σε ανοιχτό χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Οπότε με βροχή πώς θα κάνουμε προπόνηση, με αέρα, με κρύο, με ζέστη κτλ.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Σίλα. Όχι, ό,τι να είναι. Το οποίο έγινε 6 και 7 Ιουνίου και στο οποίο, Σίλα, συμμετείχαν 420 αθλητές και αθλητρές από όλη την Ελλάδα. Και ο Μάριος, όπως είπαμε, κατέλαβε την τέταρτη θέση στην κατηγορία F55 στην σφαιροβολία με ένα πολύ πολύ μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε, όπως μου το έλεγε, δεν το πίστευω ότι ίδια. Γιατί, Σίλα?
2: Εντάξει, το πιστεύαμε, αλλά θέλαμε να το δούμε και στην πράξη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το
0: γήπεδο. Το δείχνει στην προπόνηση ότι θα
2: έχει. Ναι, το δείχνει στην προπόνηση ο Μάριος, αλλά όμως αυτό που είναι σε κάθε αθλητή, ναι, το άγχος του να γίνει δημιουργικό. Γιατί οι περισσότεροι αθλητές,
0: ναι,
2: έχουν άγχος, αλλά τους βγαίνει και πάει όλη η φάση πάει αρνητικά. Δηλαδή κόβονται τα πόδια, αγχώνονται, δεν μπορούν να το βγάλουν.
0: Εσύ τώρα τον βλέπεις να έχει άγχος?
2: Όχι μόνο δεν έχει άγχος, αλλά.
0: Αυτό πήγα να πω. Φαντάζομαι το διασκέδασε
2: κιόλας. Μοναδική εμπειρία.
0: Ήταν η πρώτη σου συμμετοχή.
2: Πρώτη συμμετοχή, ναι. Στους αγώνες παραστήβους Πανελλήνιους. Μοναδική εμπειρία, μαθήματα ζωής. Βέβαια εκεί στη Θεσσαλονίκη ήταν λίγο ιδιαίτερα. Δηλαδή ήμασταν μέσα σε ένα χωράφι, ας πούμε. Δηλαδή γήπεδο, αλλά όχι ακριβώς να είμαστε μέσα στο καφτατζόγλιο, να ρίχνουμε κτλ. Οπότε εκεί δεν καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβαινε, σαν να κάνουμε προπόνηση ήταν. Δεν υπήρχε λίγο μουσική, δεν υπήρχε ένα πανό εκεί, να υπάρχει λίγο εμψύχωση, να υπάρχει λίγο κάτι.
1: Ούτε νερά δεν είχαμε.
2: Ναι.
0: Τίποτα. Και οι Θεσσαλονικοί φημίζονται για τη φιλοξενία.
2: Εκεί ήταν ένα ιδιαίτερο αγώνα, δηλαδή θα έπρεπε καθένα να βγει. Έχουμε ένα κατασκευασμένο δικό μα καρεκλάκι που πρέπει το παίρνει μαζί σου, πα εκεί στον αγώνα, σου βάζει.
0: Α, δεν σου παρέχουν, Μάρια.
1: Όχι ένα ατομικό αυτό.
0: Ο κάθε αθλητή δηλαδή έχει το δικό
1: του. Και τα λοιπά.
2: Ναι, ανέβαινε ένα αθλητή. Το βάζαν το καρεκλάκι κανονικά που είχε φέρει από την πόλη του.
0: Ναι.
2: Ανέβαινε, έβαζαν τον ένα, έκανα 2 βολές δοκιμαστικές, 6 βολές κανονικές, τέλος. Ναι. Κατέβαινε.
0: Αυτό ήταν.
2: Ανέβαινε ο άλλος, το καρεκλάκι του, το έβαζε.
0: Δηλαδή, πάτε και ότι πήγε τέταρτη θέση, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε και νερό και καφέ. Και
1: δεν άρχισα να ρίξω κιόλα. Πάμε, τελειώνουμε.
0: Να πούμε, Μάρια και Σίλα, για τον κόσμο που μα ακούει και μα παρακολουθεί, ότι δεν υπάρχει σύλλογο στον οποίο θα έχουν αθλητές όπως ο Μάριος. Ανήκει σε σύλλογο της
1: στον Άκμον Ιωαννίνων.
0: Ιωαννίνων. Και πώς βρήκες λίγο την Σίλα εδώ στην Πρέβεζα?
1: Λοιπόν, είμαι στον Άκμον Ιωαννίνων εδώ και 4 χρόνια. Έχω 3 πανελλήνια πρωταθλήματα στην Άρση Βαρών και ερχόμενος Πρέβεζα και αυτά. Μιλήσαμε με το Δημήτρη, τον Τάκη του Λαδιά.
0: Τον Τάκη του Λαδιά, ναι. Ο οποίος είναι στον χώρο.
1: Προπονούμε εκεί για το άθλημα της Άρση Βαρών.
0: Α, κάνεις και Άρση Βαρών ακόμη?
1: Έχουμε το Σάββατο αγώνες.
0: Καλά, μου κάνεις πλάκα τώρα. Ρε Σίλα, πώς θα προλαβαίνει?
1: Πιστεύω θα ξαναέρθω.
2: Πολύ τάλαντος.
0: Θα ξανάρθει με τον Τάκη του Λαδιά. Κάνε αγώνισμα και προπονητής άλλος, έτσι. Ναι, οκ. Τα χαιρετίσματα εδώ στον Τάκη.
1: Ναι, ακριβώς. Και του λέω πού θα κάνουμε στίβο, τέλος πάντων, πού θα κάνουμε σερβολία. Μου πρότεινε την κυρία Σίλα. Ήρθαμε σε επαφή, δέσαμε,
0: Και το
1: αποτέλεσμα
0: σα δέχτηκε αμέσως, έτσι.
2: Τι αμέσως.
0: Σίλα, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστείς, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα. Ναι. Έτσι που γνώριζες μέχρι πριν γνωρίσεις τον Μάριο και άλλα μετά. Όπως μας είπες, θα πρέπει ο Μάριος σε κάθε συμμετοχή αγώνων να έχει το καρεκλάκι του, να το μετακινείται έτσι, να το μεταφέρεται.
1: Έχει κάποιες δυσκολίες.
0: Είναι δυσκολίες. Για κάποιον που δεν γνωρίζει.
2: Πρώτον, κύριε, η προπόνηση είναι τελείως διαφορετική από ό,τι από τα άλλα τα παιδιά. Δηλαδή, θα πρέπει να μπούμε να κάνουμε προπόνηση πρωί, γιατί το καρεκλάκι που μας το έβαλε ο Δήμος μας το έβαλε στην άλλη μεριά τέρμα. Πρέπει να μπει σε μια βαμβίδα.
0: Για το γήπεδο μιλάω.
2: Για το γήπεδο ναι, στην άλλη μεριά.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν γίνεται εγώ να τρέχω πάνω κάτω με τα παιδιά, γιατί τρέχω κάθε Σαββατοκύριακο σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Έχει τώρα και το Σάββατο.
2: Ευζήν, έχουν κάθε Σαββατοκύριακο. Έχουν ναι, ναι. Τώρα και το Σάββατο και το επόμενο και το παρεπόμενο. Λοιπόν,
0: Βαλκανικό.
2: Βαλκανικό, ναι. Το Σαββατοκύριακο.
0: Πανελλήνιο μετά, τέλη Ιουλίου.
2: Ναι, ναι, όλα.
0: Φουλ.
2: Και ήθελα να πέσω εντελώς πάνω στο Μάριο.
0: Τώρα συγγνώμη για να καταλάβω τώρα και γιατί δεν το έχω δει. Όπως βλέπουμε, είμαστε στις κερκίδες.
2: Ναι.
0: Και βλέπουμε το γήπεδο.
2: Στους φιλοξενούμενους, στον απέναντι.
0: Α, είναι από την απέναντι μεριά. Δεν υπήρχε χώρος να έρθει από εδώ το καρεκλάκι.
2: Είναι κάτι βαλβίδες, αλλά εκεί πέρα μάλλον δεν θα γινόταν να μπει εκεί, γιατί είναι για δίσκο, για σφαίρα, για οτιδήποτε τέλος
0: πάντων. Γιατί χρησιμοποιείται η βαλβίδα εκεί.
2: Χρησιμοποιείται κάπως, ας πούμε, για δίσκο.
0: Πότε.
2: Και κάπως, ναι, υπάρχουν κάποια παιδιά που κάνουν. Και
0: okay.
2: Μόνη λύση που βρήκαμε ήταν να πάμε εκεί. Τέλος πάντων, οπότε εκεί είναι λίγο διαμετρικά αντίθετα από τα άλλα τα παιδιά του συλλόγου. Και θέλω να είμαι κοντά του εντελώς την ώρα που είναι, μία ώρα που θα είναι. Γιατί δεν έρχεται μόνο να ρίχνουμε, πρέπει να κάνουμε και τεχνική. Όταν ξεκινήσαμε εδώ και από τον Ιανουάριο, εδώ και 6 μήνες, κάναμε μόνο τεχνική. Γιατί δεν υπήρχε καρεκλάκι. Το καρεκλάκι πήγε τελευταίους 2 μήνες. Αν ανεβήκαμε πάνω.
1: Χωρίς ρήψεις.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Φυσικά χωρίς ρήψεις.
0: Ναι. Εσύ έκανες πριν ρήψεις στα Γιάννενα, δηλαδή σφαιροβολία, ή εδώ με τη Σίλα.
1: Δεν έχω κάνει καθόλου.
0: Συγγνώμη, μου κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή...
1: Έκανα, όχι, πέρυσι.
0: Ναι.
1: Πέρυσι είχα βγει πέμπτος.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει 2 εβδομάδες.
0: Και έκανες εδώ άλλες 2 και πήγες και βγήκες τέταρτος.
1: Ένα μήνα, ναι.
0: Δηλαδή σε ένα μήνα θα βγεις πρωταθλητής.
2: Θα το παλέψουμε, ναι.
1: Βοηθάει και Άρση Βαρών.
0: Ρε φίλε μου, κάνεις πλάκα
2: τώρα.
0: Πρωταθλητής Άρση Βαρών. Πρωταθλητής σφαίρα. Τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις. Έχουμε πολλούς προπονητές εδώ.
2: Σκέφτηκε, αλλά μην τον πριζώνεις.
1: Σε λίγο καιρό θα είναι και μουσικός.
0: Λοιπόν, έχουμε και έναν συνάδελφο να πούμε ότι ο Μάριος ήταν στην ελληνική αστυνομία, αλλά λόγω του ατυχήματος που είχε, αποστατεύθηκε. Έχουμε συνάδελφό σου αστυνομικό, ο οποίος ασχολείται με την ξεφασκία.
2: Ναι, εντάξει τώρα. Κάτι άλλο.
0: Όχι, του κάνουμε προτάσεις.
1: Ποτέ δεν ξέρω.
0: Το σκέφτεται.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Μάρη, εσύ αντιμετώπισες δυσκολίες όσον αφορά την προπόνησή σου, τις συνθήκες, ακόμα και, και στον αγώνα μου είπες το διασκέδασες, δεν αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα, αλλά όσον αφορά προπόνηση και τα λοιπά.
1: Γενικά όλες τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο, γιατί δεν θα ανταπεξέλθει κάποιος αλλιώς.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Το κίνητρο είναι να πετύχουμε, οπότε συνεχίζουμε. Τώρα, στο διατάφτα, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα ρίχνα περισσότερο, πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα μπορούσαμε από πιο νωρίς να έχουμε την πατέντα στο σημείο που θέλαμε. Για το χύψη λόγο άργησε αυτό. Ευελπιστώ τώρα από εδώ και πέρα, με αφορμή και τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω και ένας αθλητής. Και να μην πάει καλά σε έναν αγώνα, δεν είναι απαραίτητο, η προσπάθεια μετράει.
0: Χρειάζεσαι κάτι άλλο στο γήπεδο, γιατί μας ακούνε από το Δήμο. Μήπως απαιτείται κάτι άλλο, Σίλα, έτσι να βοηθήσουμε τον Μάριο.
1: Αυτό, ας το πει, κυρία Σίλα, έχει θερμολογηθεί ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει
0: κουβέντες.
1: Έχεις κάνει κάποιο αίτημα.
2: Ναι, ναι, έχω κάνει αίτημα εδώ και αρκετό καιρό, έτσι ώστε κάτω από τις κερκίδες, μέσα στο κλειστό που έχουμε.
0: Από τη μεγάλη κερκίδα.
2: Ναι, ναι. Όπως λέγεται, Δίνο Σαγανά, στο κλειστό.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες κολόνες που κρατάνε την κερκίδα. Κάτω από τις κολόνες εκεί υπάρχει κενό που μπορούμε εκεί να γίνουν σπιτάκια.
0: Ναι.
2: Και στο κάθε σύλλογο
0: ναι.
2: Να πάρουν καθένα το δικό του σπιτάκι.
0: Ναι.
2: Γιατί γίνονται πολλοί βανδαλισμοί στο γήπεδο.
0: Α,
2: ναι, οπότε ναι. Δεν βρίσκουμε πράγματα.
0: Για τον αθλητικό εξοπλισμό, δηλαδή για τα όργανα που έχετε.
2: Ναι, υπάρχουν. Θέλω να πάρω και έχω πάρει αρκετά σαν εξοπλισμό και θέλω να πάρω κι άλλα, αλλά φοβάμαι γιατί. Κάθε φορά όλο υπάρχει και έλλειψη σε κάτι, τέλος πάντων.
0: Βγαίνει μείον, κάτι γίνεται.
2: Κάτι γίνεται, ναι. Ναι, κάτι γίνεται. Οπότε, ας κλειστούν κάποιες κολόνες για κάποιους.
0: Αν μας ακούνε από το Δήμο, δεν ναι, νομίζω να είναι κάτι δύσκολο.
2: Πράγματα, δηλαδή και, ναι. Και με σύρμα να μπει
0: ναι.
2: Και να κλειστούν ναι, και με ένα λουκετάκι,
0: ναι.
2: Να μην μπορεί να έχει πρόσβαση. Εγώ δεν λέω για να μπει μέσα τσίμπε του σανίδε και τα λοιπά.
0: Πώς έχει παραχωρηθεί χώρος γραφείων στο ΔΑΚ Πρέβεζα, στο Βόλι και στο Μπάσκετ να γίνει κάτι αντίστοιχο.
2: Ήδη έχουμε μιλήσει.
0: Ήδη
2: θα το κοιτάξουμε. έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε και το. Γιατί είναι στον Άκμον, όπως είπαμε, και είναι και ο κύριος Χρήστος ο Τριφύλης, που είναι υπεύθυνος του Συλλόγου Πρόεδρος, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Μάριο, έτσι ώστε και στην Άρση Βαρών, είναι ομοσπονδιακός στην Άρση Βαρών. Και θα φέρουμε τον πάγκο κάτω, το δικό του πάγκο.
0: Σωστά.
2: Που θα βοηθήσει τα δικά μας τα παιδιά, εννοείται, εδώ πέρα, του Συλλόγου, έτσι ώστε να μην πηγαίνει έρχεται είτε Γιάννενα, είτε να είναι όλα μέσα στο γήπεδο.
0: Να κάνεις δηλαδή εδώ όλη τη γυμναστική να μην πηγαίνω έρχεται. Ωραία. Να δώσουμε πρώτες καλησπέρες, γιατί έχεις και μηνύματα προσωπικά που μου στέλνει ο κόσμος. Καλησπέρα στον κύριο του Βασιλείου, τη Μαρία, τη Δήμα, Μαρία Γείτονα, Περικλία Θανασόπουλου, Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, Τάσο Κυριά και Νίτα Καρά, Ιωάννα Ντάντακα, Μαρία Σόφη, Δημήτρη Λόλη, Μαρία Παναγιώτη, Γιώργο Ματζαμόρτο. Ο Γιώργος λέει συγχαρητήρια για την προσφορά του στην πόλη μας και στην χώρα μας. Επίσης. Ο Βασίλης ο Ευαγγέλου από την Κάβα Ποτών λέει για σένα: φοβερός άνθρωπος, υπέροχος χαρακτήρας, μεγαλείο ψυχής. Είμαι πολύ τυχερός που το γνώρισα. Καλησπέρα σε όλους και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα και στην Ελευθερία τη Γιώτη, Σπυριδούλα Παπα-Νικολά, τον Κώστα τον Πόπορη που μας βλέπει και μας ακούει από τα Χανιά και τον Δημήτρη τον Τσόγκα. Και πάμε σε κάτι που εσένα σε ενδιαφέρει. Να πούμε ότι την Κυριακή είμαστε έτοιμοι για μια γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση. Έτσι λοιπόν, Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα, σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 1 στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, τέκβοντο, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και εξυπασκία. Και όλα αυτά παρέμει με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων Φώτη Σισιμόπουλο. Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν. Κυριακή 14 Ιουνίου λοιπόν στο ΔΑΚ της Πρέβεζας. Συμμετέχετε?
2: Όχι.
0: Γιατί δεν σας έγινε πρόταση?
2: Εγώ πρώτη φορά τα ακούω, γιατί έχω, πώς το λένε, έχω πολλές υποχρεώσεις και δεν έχω προλάβει. Τώρα
0: καλά, πανελλήνια πρωταθλήματα και τα λοιπά.
2: Δεν έγινε κάποιο τηλέφωνο, έτσι ώστε για να συμμετέχω. Αλλά και να μου γινόταν τηλέφωνο, εγώ αύριο φεύγω, πάω καβάλα πανελλήνια πρωτάθλημα γυμνασίων, ναι, και γυρίζω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 15 του μηνός, γιατί μέχρι και Κυριακή βράδυ έχω αγωνίσματα, δεν ταξιδεύω όλο το βράδυ από καβάλα, από τη Δευτέρα μεσημέρι. Και θα ήθελα να πω ότι θα γυρίσω και τον Ανδρέας από Αμερική και θα γυρίσω και τον, με τον Ανδρέα, θα τον πάρουμε και αυτόν, τον φέρουμε Πρέβεζα.
0: Μάλιστα. Με τον Μάριο, πότε έχουμε επόμενους αγώνες τώρα?
1: Του χρόνου.
2: Του χρόνου θα κάνουμε, γιατί φέτος ήταν λίγο αναγνωριστικό για εμάς. Κοιτάμε να πιάσουμε και κάποια όρια. Κυνηγάμε, έτσι έχουμε ένα έτσι μπροστά μας όνειρα και εμείς.
0: Ολυμπιάδα.
2: 2028 είναι μπροστά μας, παγκόσμια είναι μπροστά μας.
0: Όχι, μην το λες, δεν είναι καθόλου.
1: Δεν λέμε μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι. Ναι. Ξεκινήσαμε, τον βρήκαμε 6,80, φτάσαμε 7,95. Οπότε τώρα.
0: Ο πρώτος πόσο είχε?
2: Ο πρώτος είχε 9,90. Ο άλλος 9,20 και ο άλλος 8.
0: Ένα μέτρο.
2: Ναι, και ο άλλος 8,30. Δηλαδή για κάποια εκατοστά. Για 30-40 εκατοστά χάσαμε την τρίτη θέση. Αλλά αυτό που είπε και ο Μάριος δεν σημαίνει μόνο να φέρνεις μετάλλιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να πειθοποιηθεί. Δηλαδή και η τέταρτη θέση και η πέμπτη. Είναι μόνο και μόνο που συμμετέχει.
0: Και η συμμετοχή είναι
2: μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Αυτά είναι αξιέπαινα.
0: Μαρία, κοίταξε να δει. Σε σύντομο χρονικό διάστημα βελτίωσες κατά πολύ την ατομική σου, το ατομικό σου ρεκόρ. Δεν είσαι λίγο το ένα μέτρο επιπλέον να σε σύντομο
2: χρονικό. Τα άτομα με αναπηρία, ειδικά στο καροτσάκι και με αυτές τις κατηγορίες, 30-40 εκατοστά άνευαν. Δεν μπορεί να είσαι παραπάνω.
0: Και εσύ ανέβηκες με φίλε ένα 0-5, ένα 15.
2: Αυτό είναι ευχάριστο για το Μάριο.
1: Εντάξει, ήταν καλά.
2: Και να το πιστέψει και το πιστεύει.
0: Στου Ολυμπιακού θα είσαι πλάσ 2 μέτρα από μένα. Από μένα.
1: Κάνα πρόβλημα. Θα το δεχτώ.
0: Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για τον κόσμο. Θέλεις να κάνεις ένα κάλεσμα. Πού όμως? Σε οικογένειες οι οποίες έχουν μέσα στα σπίτια τους παιδιά νεαρής ηλικίας που αντιμετωπίζουν κάποια κινητικά προβλήματα. Για τον ΑΒ λόγο, αυτά τα παιδιά μένουν κλεισμένα στο σπίτι. Ορισμένα από αυτά, όχι όλα. Έτσι. Γιατί οι γονείς, δεν θέλω να πω ότι ντρέπονται. Ίσως τα παιδιά να δέχονται κάποιο είδος bullying από κάποια συνομιλικά τους, ίσως το ένα, ίσως το άλλο. Είναι καλό να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι καλό να βγαίνουν έξω. Είναι καλό να κάνουν την προσπάθειά τους. Και είναι καλό να κυνηγήσουν το οποιοδήποτε όνειρο, έτσι δεν είναι, Μάρια? Όπως κυνηγήσεις και εσύ τα δικά σου.
1: Πιστεύω ότι πέρα από το σπίτι, την παιδεία που παίρνουμε για την καλλιέργεια από το σπίτι μας, σίγουρα χρειαζόμαστε εφόδια έτσι, για να απεξέλθουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο αθλητισμός σου δίνει πειθαρχία, δύναμη. Και κάθε δεξιότητα που θα την κερδίσεις.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα ήθελα όσο γίνεται περισσότερος κόσμος να έρθει στον αθλητισμό, είτε στο στίβο, είτε σε ομαδικά αθλήματα, σε οτιδήποτε.
0: Και όχι μόνο παιδάκια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά, σύλλα όλα τα παιδιά.
1: Δεν το ξεχωρίζουμε αυτό, προφανώς. Και ήθελα να τονίσω ότι σε κάθε επιτυχία, βασικά σε κάθε προσπάθεια, υπάρχει συλλογικότητα. Κανένας δεν πετυχαίνει μόνος του. Κανείς δεν προσπαθεί μόνος του. Οπότε, αν ενωθούμε γενικότερα, να μιλάω σαν δημότες, θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα στον αθλητισμό, στην πολιτική, στο Δήμο γενικότερα. Σε πολλά πράγματα.
0: Νομίζω το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσε να δώσει
1: ότι κάποιος. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα χωρίς κόπο, απλά με απλές κινήσεις.
0: Βέβαια η Σίλα, επειδή είναι και προπονήτρια εθνικής, είπε κάτι πριν βγούμε στον νερό ότι θα κάνετε οι δυο σας. Θα πάτε πού, Σίλα, επισκέψεις, μου είπες.
1: Ακούστηκε κάπως αυτό.
0: Όχι, εμένα μου άρεσε. Θα πάτε οι δυο σας, ρε παιδί μου. Εσύ θα συνοδεύσεις τη Σίλα. Σαν άντρας. Πάντα. Λοιπόν, για πες μας. Τι σκέφτηκες, σκέφτηκες κάτι να κάνετε επισκέψεις σε σχολεία?
2: Ναι, ναι, εγώ ούτως ή άλλως ακολουθάω kids athletics, είμαι επιστοποιημένη kids athletics, οπότε πάμε από σχολείο σε σχολείο και γνωρίζουμε τον κλασικό αθλητισμό στα παιδιά. Πόσο πιο ωραίο είναι να ακολουθήσει και ο Μάριος, που είναι πια σε πολύ καλή, πολύ καλή κατηγορία και επίπεδο, έτσι ώστε να ακολουθήσει μαζί μου και εκεί θα πάρουν όχι μόνο δύναμη τα παιδιά και θα το δουν τελώς διαφορετικά το όλο θέμα.
0: Ναι. Πιστεύω και ο ίδιος ο Μάριος θα πάρει τεράστια δύναμη και θα κάνει το 980
2: να σπάσει το πανελλήνιο.
1: Γενικότερα να πω κάτι ότι λόγω του πρωταθλητισμού αλλά και λόγω της αναπηρίας και πριν που υπηρετούσα στην υπηρεσία αθλητισμού της αστυνομίας, πήγαινα σε σχολεία και σε αυτά και μιλούσα σχετικά με τον αθλητισμό και την αναπηρία.
0: Και πρόσφατα μου το επενθύμισε ότι έκανες και ένα βιντεάκι για την ελληνική αστυνομία, έτσι.
1: Ναι, είχαμε κάνει για την Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας. Είχε παίξει όλα τα κανάλια κανονικά. Οπότε γενικά έχω πολύ καλή επαφή με τα παιδιά και με τους μεγάλους, έλεγα, αλλά κυρίως με τα παιδιά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο.
0: Καλύτερα τα παιδιά, γιατί οι μεγάλοι είναι.
1: Οπότε ένας λόγος να έρθω σε επαφή λόγω του αθλητισμού είναι ότι δεν θέλω το αμαξίδιο, ναι, να το λέμε καροτσάκι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό, ναι, αλλά ο δόκιμος όρος είναι αμαξίδιο και όχι καροτσάκι για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Και όλο αυτό, η επαφή του στην αρχή λίγο τα σοκάρει, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές στον δρόμο να πούνε μπαμπά, κοίτα, μηχανάκι,
0: ναι,
1: αυτή,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: γνωρίζουν,
0: ναι,
1: τα παιδιά, ναι, και ο πάντας είναι σουτ, μη μιλάς και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, πρέπει εκείνη την ώρα να σταματήσω. Να το συζητήσουμε, να
0: το εξηγήσει
1: ότι
0: το,
1: είναι, ναι, ένα μέσο το οποίο με βοηθά να συσσαγωγικά να περπατάω κτλ. Να ρολάρω καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ο Μάριος κάνει και σούζες.
1: Κάνω, ναι. Και είναι ένας τρόπος να έρθουμε, ναι, κοντά με τη νεολαία βασικά και να μην είμαστε σαν εξωγήινοι. Μας βλέπουν λίγο παράτερους ή τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Και επίσης να πω,
0: ναι, ναι,
1: κάτι άλλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ότι κάνω μαθήματα αυτονομίας. Δεν έχω κάποιο πτυχίο σε αυτό, αλλά λόγω της αυτονομίας μου, δηλαδή από τους πρώτους μήνες ήμουν αυτόνομος.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει και αυτά μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου, αφιλοκερδός πάντα. Δίνω συμβουλές και αυτά.
0: Για το πώς θα το εξυπηρετείτε κάποιος, έτσι.
1: Ναι, πολύ, ναι, καλό. Και θα είναι 100% αυτόνομος.
0: Πολύ καλό.
1: Το υπόσχομαι, σε μια εβδομάδα είναι αυτόνομος.
0: Πόσο δύναμη έχει αυτό το παιδί, έτσι, μέσα. Δηλαδή ακόμα και εδώ και στο ράδιο που ήρθες, επειδή υπάρχουν δύο σκολοπατάκια και δεν έχει πρόβλημα αυτή.
1: Τρία.
0: Ναι, πας και το αρχικό. Λοιπόν, δεν έχει προβλεφθεί ράμπα. Κατέβηκε στο πολύ χαλαρό. Απλά λέει θα κρατήσει λίγο το χερούλι.
1: Πώς έγινε αυτό? Με ποια? Με τη συλλογικότητα.
0: Με τη συλλογικότητα, ναι. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο του Κοντοδήμα, τον Λάζαρο, τον Τζαντούλα, Μέρη Παπαδοπούλου, Αλκιβιάδη Τόπουλο. Ο Τίμος ο Μπέρος λέει καλησπέρα σας, είναι ο πρόεδρος του Μύτικα. Γιώργος Στάνος, Κασιανή Λίτου και εγώ Δράκου. Λοιπόν, εγώ. Είναι και 24, φεύγετε. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Πραγματικά δηλαδή μου γέμισες τώρα τις μπαταρίες. Θα πάω να ρίξω σφαίρα κι εγώ.
1: Όσο
0: 80 μέτρα, 90. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο, δεν θυμάμαι. Σίλα, εσύ φεύγεις, μου είπες Παρασκευή ή Σάββατο?
2: Αύριο το πρωί.
0: Α, τόσο γρήγορα.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Είναι μακριά η Καβάλα, είναι 6 ώρες 7.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα μήνυμα από τον Γιώργο τον Πεταλά. Καλησπέρα σε όλους, λέει, και πραγματικά συγχαρητήρια στο Μάριο. Εννοείται και στην coach για την όλη προσπάθεια. Ο Γιώργος ο Πεταλάς είναι χρόνια μέσα στον αθλητισμό. Ο ίδιος μετέχει από φέτος στην ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα κτλ. Θα χαρούμε να σε δούμε πάντως και στο κήπεδο. Σαν φίλαθλο, στον ΠΑΣ Πρέβεζα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Και από μένα θα έχεις δωρεάν εισιτήριο διαρκείας. Κύριε Πεταλά, ένα εισιτήριο διαρκείας για όλα τα παιχνίδια. Δύο. Και ένα για την προπονήτρια εδώ. Από τον ΠΑΣ Πρέβεζα για τον Μάριο και την κυρία Σίλα για να έρχονται να βλέπουν τον ΠΑΣ Πρέβεζα Εκτός προπονήσεων, βέβαια, έτσι. Ναι. Θα κάθεσαι στην κερκίδα.
1: Παράλληλα, μπορώ να πάω στους φιλοξενούμενους, γιατί εκεί είναι η πατέντα του καρκλάκι μου.
0: Α, μπορώ να το βλέπω και από εκεί. Εμείς σε θέλουμε δίπλα μας.
1: Θέλω και μια ασφάλεια γύρω μου, γιατί καλό μου σερνόητος.
0: Δεν σε βλέπουμε σαν φιλοξενούμενο, θα είσαι δίπλα μας και θα έχεις και ασφάλεια από την ομάδα του Πασπρέβεζα, γιατί δεν είναι ομάδα. Και λάθος που το είπα. Είναι οικογένεια.
2: Είμαστε φάνοι.
0: Έτσι. Και η οικογένεια του Πασπρέβεζα αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάτι να προσφέρουν. Και εσύ, Μαρία, έχεις πάρα πολλά να προσφέρεις σε όλους μας.
1: Και με αυτό ήθελα να τονίσω ότι έτσι συνυπάρχουν όλα τα αθλήματα.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει τύπος ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Σωστά.
1: Είναι όλα αθλητισμός.
0: Ωραία. Λοιπόν, Σίλαμ, κάτι τελευταίο θες να πεις?
2: Όχι, όλα καλά.
0: Να μας χαιρετήσεις. Εμείς σας ευχηθούμε καλή επιτυχία με τα καμάρια σου.
2: Πάρα πολύ.
0: Με τα καμάρια σου. Με πόσα παιδιά είμαστε?
2: Θα συμμετέχουμε στο Πανελλήνιο Γυμνασίων τώρα με 12 παιδιά.
0: 12?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι
0: δύσκολα.
2: Δύσκολα. Και αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε λίγο πιεσμένοι για να καταφέρουμε, γιατί είναι η κόπη όλη τη χρονιά. Ξεκινάμε το Πανελλήνιο Γυμνασίων, έγινε Πανελλήνιο σύνθετα πιο πριν. Και τέλη Ιουλίου θα τελειώσουμε.
0: Να ευχηθούμε ολόψυχα. Έτσι. Καλή επιτυχία σα, Στέλια. Και μόνο η συμμετοχή στο Πανελλήνιο στην τελική φάση σημαίνει πάρα πολλά.
2: Αυτό,
0: έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Και πάνω απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια, Μάρη, και στους γονείς των παιδιών.
2: Εννοείται.
0: Τα οποία καθημερινά οι γονείς κάθονται έξω από τα κάγκελα, βλέπουν εκεί τα σεράκια, μικρούλια, λίγο πιο μεγάλα. Τα θαυμάζουν, τα χειροκροτούν, τα βοηθούν. Και είναι σημαντική η βοήθεια. Αρκετών γονέων, έτσι, Σίλα.
2: Αρκετών.
0: Λοιπόν, και από τον ψυχολόγο τον Μιχάλη τον Τσετζερή, καλησπέρα, λέει θερμά συγχαρητήρια όσον αφορά τα εισιτήρια. Έδωσε το πράσινο φως ο Γιώργος Πενταλάς. Έκλεισαν. Δύο εισιτήρια για εσάς τους δύο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες. Ό,τι το καλύτερο. Δεν χανόμαστε. Ξέρεις ότι γράφουμε για σένα, σε αναφέρουμε. Όχι μόνο όταν είναι σε αγώνες, αλλά και για άλλα θέματα. Θα είμαστε σε επαφή. Εμείς θα πάμε σε πολύ πολύ μικρές διαφημισούλες, έτσι να αποχαιρετήσουμε λίγο τη Σίλα Γέροντα και τον Μάριο Λάζαρη. Και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αφού αποχαιρετήσαμε τον Μάριο Λάζαρη και την Σίλα Γέροντα, επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας. Ραδιοπρόβες 93, είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης.

Λοιπόν, αύριο Παρασκευή έχουμε μια σημαντική εκδήλωση μνήμης στην περιοχή του Θεσπρωτικού. Στις 8 και 10 θα πραγματοποιηθεί, θα τελεστεί μάλλον επί μνημόσυνη δέηση στο κημητήριο Θεσπρωτικού. Αμέσως μετά στις 9 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής της οδού έξω από το γυμνάσιο Λύκειο Θεσπρωτικού, της οδού Χρήστου Μάτη. Μετά από μια πρωτοβουλία λοιπόν του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ζηρού, θα γίνει αυτή η μετονομασία του δρόμου, όπου θα πάρει το όνομα του αστυνομικού Χρήστου Μάτη, ο οποίος έχασε την ζωή του από την 17 Νοέμβρη. Στο Θεσπρωτικό λοιπόν αύριο, 12 του μήνα, 8 και 10, παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Χρυσογοίδη, καθώς επίσης και του Κώστα Μπακογιάννη. Έχουμε επίσης την Κυριακή, στις 14 του μήνα, στις 7.30, μια υπέροχη παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία», που θα γίνει στην Δημοτική Πινακοθήκη Πρέβεζας. 7.30 λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ενδοχώρα και ο Σύλλογος Φίλων της Ιστορίας ο Χορός του Ζαλόγκου συνδιοργανώνουν αυτή την παρουσίαση του συγγραφέα Χρήστου Τάρταρη. Όπως είπαμε, θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη Πρέβεζας Γιάννης Μοραλής. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο υποστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος ΕΑΣ Ιωάννης Λεβούρος, ο γνωστός δικηγόρος Πρέβεζας ο κύριος Βασίλης Γιάπρος και φυσικά ο συγγραφέας του βιβλίου ο κύριος Χρήστος Τάρταρης. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Θοδωρής ο Δράκος. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την σύγχρονη ελληνική ιστορία και τη συμβολή της τρίτης ελληνικής ορεινής ταξιαρχίας. Να πούμε και πάλι, Κυριακή 14 του μήνα, 7.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική Αίθουσα, συγγνώμη, Πρέβεζας, τα μπερδέψα, Δημοτική Πινακοθήκη Πρέβεζας Γιάννης Μόραλης, Κυριακή 7.30 η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Η τρίτη ορεινή, ελληνική ορεινή ταξιαρχία». Λοιπόν, ραδιοφωνικά είμαστε στις διαφημίσεις. Να πούμε ότι είχαμε αλλαγή σκητάλη στο αστυνομικό τμήμα Πρέβεζας. Νέος διοικητής είναι ο κύριος Ανδρέας Καραμάνης. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Ο μέχρι πρότινος διοικητής του τμήματος Γιάννης Καράς παραμένει στην υπηρεσία, συνεχίζοντας από την θέση του υποδιοικητή. Τοπικές ειδήσεις αυτές. Είχαμε μία σύλληψη, για να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε σύλληψη στην Πρέβεζα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πρέβεζας ένας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 δεντρίλια κάναβης ύψους από 50 έως 70 εκατοστά, εξοπλισμός εσωτερικής καλλιέργειας, πτυσσόμενο δίχτυ αποξήρανσης κάναβης, ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 582 γραμμαρίων. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας και προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί είχαμε την κατάθεση στην Βουλή του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Αυτός ο νέος κώδικας λοιπόν είναι ένα νομοθέτημα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να εξυγχρονίσει και να κωδικοποιήσει το σύνολο σχεδόν της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των δήμων, των περιφερειών και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ο νέος κώδικας αποτελείται από 6 βιβλία, θα τα δούμε περιληπτικά τι περιλαμβάνει το κάθε βιβλίο. Για το πρώτο βιβλίο λοιπόν είναι το νέο πλαίσιο οργάνωσης και εκλογών. Είναι λοιπόν με τις νέες διατάξεις επιχειρείται η αποσαφήνιση των κανόνων που αφορούν τη σύσταση και συγκρότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των ζητημάτων δημοτικότητας. Το δεύτερο βιβλίο αφορά το νέο μοντέλο διοίκησης για δήμους και περιφέρειες. Καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητές τους και οι διαδικασίες λειτουργίας τους. Παράλληλα, κωδικοποιείται το πλαίσιο που αφορά τα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλίζεται νέα και αποτελεσματική η λειτουργία τους. Στο τρίτο βιβλίο ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες και είναι ένα από τα σημαντικά θέματα του νέου κώδικα που επιχειρεί μάλλον να επιλύσει ο νέος κώδικας.
Παράλληλα, προβλέπονται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ φορέων και ενσωματώνονται ειδικές αρμοδιότητες σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Στο τέταρτο βιβλίο τώρα αφορά ένα νέο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Οι διατάξεις καλύπτουν ολόκληρο το κύκλο της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και από την κατάρτιση του προϋπολογισμού μέχρι και την εκτέλεση αλλά και την παρακολούθησή τους. Παράλληλα, κωδικοποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν τα έσοδα, τις εισπράξεις, τη διαχείριση της περιουσίας και τις συμβάσεις των ΟΤΑ. Στο πέμπτο βιβλίο τώρα είναι το αυστηρότερο σύστημα ελέγχου και εποπτείας. Κεντρικό ρόλο αποκτά η Υπηρεσία Γενικής Εποπτείας Νομιμότητας, η οποία θα αξιοποιεί και ψηφιακά εργαλεία για την άσκηση του ελεγκτικού έργου. Οι νέες αυτές διατάξεις αποσκοπούν στη μεγαλύτερη αμεροληψία και διαφάνεια. Τέλος, στο έκτο βιβλίο αφορά την ψηφιακή μετάβαση και τους ενιαίους κανόνες. Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων, ώστε να αποτελείται από 6 βιβλία. Θα τα δούμε περιληπτικά τι περιλαμβάνει το κάθε βιβλίο. Για το πρώτο βιβλίο λοιπόν είναι το νέο πλαίσιο οργάνωσης και εκλογών. Είναι λοιπόν με τις νέες διατάξεις επιχειρείται η αποσαφήνιση των κανόνων που αφορούν τη σύσταση και συγκρότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των ζητημάτων δημοτικότητας. Το δεύτερο βιβλίο αφορά το νέο μοντέλο διοίκησης για δήμους και περιφέρειες. Καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητές τους και οι διαδικασίες λειτουργίας, ως παράλληλα κωδικοποιείται το πλαίσιο που αφορά τα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλίζεται νέα και αποτελεσματική η λειτουργία τους. Στο τρίτο βιβλίο ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες και είναι ένα από τα σημαντικά θέματα του νέου κώδικα που επιχειρεί μάλλον να επιλύσει ο νέος κώδικας. Παράλληλα, προβλέπονται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ φορέων και ενσωματώνονται ειδικές αρμοδιότητες σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Στο τέταρτο βιβλίο τώρα αφορά ένα νέο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Οι διατάξεις καλύπτουν ολόκληρο το κύκλο της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και από την κατάρτιση του προϋπολογισμού μέχρι και την εκτέλεση αλλά και την παρακολούθησή τους. Παράλληλα, κωδικοποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν τα έσοδα, τις εισπράξεις, τη διαχείριση της περιουσίας και τις συμβάσεις των ΟΤΑ. Στο πέμπτο βιβλίο τώρα είναι το αυστηρότερο σύστημα ελέγχου και εποπτείας. Κεντρικό ρόλο αποκτά η Υπηρεσία Γενικής Εποπτείας Νομιμότητας, η οποία θα αξιοποιεί και

πρόσωπα της αυτοδιοίκησης ώστε να διασφαλίζεται ενιαία και αποτελεσματική η λειτουργία τους. Στο τρίτο βιβλίο ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες και είναι ένα από τα σημαντικά θέματα του νέου κώδικα που επιχειρεί μάλλον να επιλύσει ο νέος κώδικας. Παράλληλα προβλέπονται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ φορέων και ενσωματώνονται ειδικές αρμοδιότητες σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Στο τέταρτο βιβλίο τώρα αφορά ένα νέο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Οι διατάξεις καλύπτουν ολόκληρο το κύκλο της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και από την κατάρτιση του προϋπολογισμού μέχρι και την εκτέλεση αλλά και την παρακολούθησή τους. Παράλληλα κωδικοποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν τα έσοδα, τις εισπράξεις, τη διαχείριση της περιουσίας και τις συμβάσεις των ΟΤΑ. Στο πέμπτο βιβλίο τώρα είναι το αυστηρότερο σύστημα ελέγχου και εποπτείας. Κεντρικό ρόλο αποκτά η Υπηρεσία Γενικής Εποπτείας Νομιμότητας, η οποία θα αξιοποιεί και ψηφιακά εργαλεία για την άσκηση του ελεγκτικού έργου. Οι νέες αυτές διατάξεις αποσκοπούν στη μεγαλύτερη αμεροληψία και διαφάνεια. Τέλος, στο έκτο βιβλίο αφορά την ψηφιακή μετάβαση και τους ενιαίους κανόνες. Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογή των διατάξεων ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των ΟΤΑ. Έτσι λοιπόν έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί τη μεγαλύτερη κωδικοποίηση της αυτοδιοίκησης και αυτοδιοικητικής νομοθεσίας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Το επόμενο διάστημα η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να επικεντρωθεί όχι μόνο στις γενικές αρχές του κώδικα, αλλά και σε επιμέρους διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες. Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση του νέου κώδικα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περίοδου για την ελληνική αυτοδιοίκηση με στόχο ένα πιο σαφές, ψηφιακό, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα τοπικής διακυβέρνησης. Να καλησπερίσουμε την Αλεξάνδρα Ζήση, τον Στέφανο Κώστα, τη Μαρία, την Ρίτα Γέρου, τον Κώστα τον Ζήση, τον Ηλία Κατογιάννη, τον Θοδωρή Στέλιο, τον Δημήτρη Ντούμο, τον Χριστόδουλο Κλουτζάρη, τον Αντώνη τον Μαμάκο, τον Δημήτρη Λαοπόδη και τον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο, τον Γιώργο τον Πασά.

0: Χθες εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πρέβεζας Λευκάδος, τον Βαγγέλη τον Κύρλα, με τον οποίο αναλύσαμε πολλά θέματα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, τις τεράστιες αυξήσεις κυρίως των φαρμάκων που δεν συνταγογραφούνται, αλλά για όσους παρακολουθήσατε τη χθεσινή εκπομπή, ακούσατε τον Βαγγέλη τον Κύρλα να μιλά και για μια πρόταση που έκανε σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει έναν σταθμό, ενδιάμεσο σταθμό παραγωγής στη βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας. Βέβαια είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μακάρι αυτή η πρόταση να περάσει εκεί που πρέπει, να φτάσει μάλλον εκεί που πρέπει και γιατί όχι να υλοποιηθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν λέμε κάποια στιγμή δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργοστάσιο φαρμάκων εδώ στην Πρέβεζα, για τι τεράστιο αριθμό εργαζομένων μιλάμε. Καλησπέρα στον Πάνο τον Πιτζιλέκη, τον Σπύρο Πεταλά, τη Μαρία Σολμονίδου και τον Ηλία Μπέλο. Να ξαναπούμε και πάλι ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Seaside Bar Αρεστό στην Κεανή Ακτή θα γίνει ένα μοναδικό disco party από τους δύο πολύ πολύ γνωστούς DJs, τον DJ Mike και τον DJ Nick, που θα μας ταξιδέψουν στα θρυλικά hits των 70s, 80s και 90s. 20 Ιουνίου λοιπόν, το βράδυ μετά τις 9-9.30, μην λείψει κανείς από αυτό το μεγάλο disco party. Να είμαστε όλοι μα όλοι εκεί.
1: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

0: Πρέβεζα, του πρόεδρου του Πας Πρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα.
1: Και αυτό.
0: Σήμερα λοιπόν για τον Πας Πρέβεζα παρουσιάστηκε η μεγάλη επιστροφή του Στέφανου Κώστα.
1: 93.
0: Ο οποίος έχει φορέσει ούκο λίγες φορές την φανέλα του Πας Πρέβεζα. Την έχει τιμήσει, όχι μόνο την έχει τιμήσει, την έχει ματώσει θα έλεγα εγώ. Ενώ έχει ένα πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχει τεράστια εμπειρία στα πρωταθλήματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κυπελούχος πάρα πολλές φορές, πρωταθλητής πάρα πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν αυτή η επιστροφή του Στέφανου Κώστα στον Πας Πρέβεζα είναι πολύ πολύ σημαντική. Επίσης ο Πας Πρέβεζα χθες έκανε γνωστό μία ακόμη μεταγραφή από τις πολλές που θα κάνει φέτος. Και μάλιστα πολύ πολύ ηχηρή, του Στέργιου του Γιάννη, ο οποίος είναι γεννημένος το 2004, μόλις 22 ετών, αγωνίζεται ως center forward και μέχρι στιγμής έχει μια πάρα πολύ εκπληκτική πορεία. Ξεκίνησε από την K17, τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου. Αγωνίστηκε λοιπόν στο πρωτάθλημα K17 της Super League, όπως και στην K19 του Ιωνικού με την Super League. Έχει φορέσει επίσης την φανέλα του Χαραβδιακού, του Άρη Βούλας, του Αστέρα Βάρης, με πολλές πολλές συμμετοχές τόσο στη Super League 2 όσο και στην τρίτη εθνική κατηγορία, και είναι μία ακόμη μεταγραφή στο ρόστερ το φετινό του Πας Πρέβεζα για την κατηγορία της τρίτης εθνικής.

Πας Πρέβεζα λοιπόν, συνεχίζει το μεταγραφικό έτσι κυνήγι. Ξεκίνησε με τον Κόλιο Φούκα κάτω τα δοκάρια, συνέχισε με τις ανανεώσεις Μέρκου Σκουτέλα, Τσάλα Σακά, Κότσι Μουσιωτίτσα και του Μουσόγλου και ακολούθησε μετά οι μεταγραφές. Καρμοκόλιας, Καραμπέτσος, είπαμε ο Στέργιος ο Γιάννης εχθές και σήμερα ο Στέφανος Κώστας και έρχονται κι άλλες, πολλές. Τα καλύτερα έρχονται, να το λέει και ο πρόεδρος του ΠΑΣ Πρέβεζα. Και όχι μόνο ποδοσφαιρικά, έρχονται και πολιτιστικά. Γιατί ο ΠΑΣ Πρέβεζα φέτος το καλοκαίρι θέλει να μας τρελάνει πραγματικά. Διοργανώνει δύο μοναδικές σούπερ μεγάλες τεράστιες συναυλίες στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας, 31 με τον Θοδωρή Φέρη, 31 Ιουλίου και 8 Αυγούστου με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Όχι μόνο θα βουλιάξουν τα γήπεδα και θα πρέπει να το ξαναχτίσουμε πάλι εν ώψη του νέου πρωταθλήματος, αλλά θα γίνει ο τρελός χαμός, γιατί και οι δύο τραγουδιστές και οι δύο καλλιτέχνες είναι μοναδικοί στο είδος τους. Είναι πολύ πολύ αγαπητοί όχι μόνο στην νεολαία αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες και είμαι προσωπικά σίγουρος ότι το γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, θα γνωρίσει μέρες τρέλας. Γιατί πολλές τρέλες θα έρθουν το χειμώνα μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με τον ΠΑΣ Πρέβεζα είμαι 100% σίγουρος να πρωταγωνιστεί στην τρίτη εθνική. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Μπρουβά, τον Στέφανο Καραπιπέρη, τον Γιώργο Ζήκο και τον Τζαλούκα Ματσίρα. Και επίσης καλησπέρα και στον Διονύση Καλίνικο.

κάνουμε μία σύνδεση σήμερα με Χανιά, Γιάννενα, Λάρισα Βόλο, Κέρκυρα, Ρόδο, Ζανζιβάρι. Καλησπέρα και στον DJ Mike. DJ Mike, τα είπαμε πριν. 20 Ιουνίου γεμίζουμε την Κιανή Ακτή. Το βράδυ πάντα, έτσι. Disco party με εσένα και τον DJ Nick σε disco ρυθμούς από τη δεκαετία του 70, του 80, του 90. Θα γίνει ο τρελός χαμός.

Λοιπόν, Αντρέα Μήτα, τα είπαμε λίγο πριν και με τη Σίλα τη Γέροντα εδώ. Στην πρώτη γραμμή με την ελληνική εξάδα στους τελικούς του NCAA στην Αμερική φυσικά, στους αγώνες. Με 2.26 πηγαίνει εκεί ο Αντρέας Μήτα. Καλησπέρα και στον Χρήστο Σκιάρκο. Με 2.26 λοιπόν, που τον κατατάσσει τρίτο ανάμεσα στους 24 φιναλίστ του αγωνίσματος. Μάλιστα, ο Αντρέα Μήτα θα ανοίξει τον τελικό του ύψους με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, λόγω της διαφοράς που έχουμε με την Αμερική. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αντρέα Μήτα, ο οποίος αμέσως μετά θα έρθει εδώ στην Πρέβεζα για να συνεχίσει όσο προλάβει την προετοιμασία εν ώψη βαλκανικών αγώνων. Μετά έχουμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και. Πολλά, πολλά.

Και επίσης να είμαστε έτοιμοι για μια Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση. 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports. Από τις 10 παρατέρατο μέχρι τις 1 στο ΔΑΚ Πρέβεζας, γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούτο, ταεκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυβασκία. Και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων Φώτη Ζησιμόπουλο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή σου στο www.heroes.gr / programs / empower / forward / women in sports. Την Κυριακή λοιπόν 14 Ιουνίου από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 1 στο

Λοιπόν, εδώ σχολιάσαμε έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή τους βανδαλισμούς που έγιναν πριν από λίγα 24 ώρες στο δημοτικό κολυμπητήριο της Πρέβεζας με κάποιους λωστούς καρέκλες και δεν ξέρω τι άλλο όργανο χρησιμοποιήθηκε. Έσπασαν τις τζαμαρίες που χωρίζουν τις πισίνες από τα γήπεδα του μπάσκετ, αλλά κάναν και άλλες καταστροφές, δηλαδή μέσα στην μεγάλη πισίνα πέταξαν καθίσματα, πέταξαν χιλιάδιο. Λοιπόν, επειδή ο χώρος αυτός κλείνει κάποια στιγμή το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, 8:30-9 κλείνει το κολυμπητήριο, από εκεί και πέρα, περιμετρικά του κολυμπητηρίου δεν υπάρχει καμία απολύτως ασφάλεια. Όποιος γουστάρει μπαίνει μέσα. Καλό θα ήταν ο Δήμος, πρώτον, να συμβουλευτεί τη νομική του υπηρεσία. Και δεύτερον, να πάει στον εισαγγελέα Πρέβεζας, λοιπόν, προκειμένου να λάβει άδεια, νόμιμα, για να τοποθετήσει κάμερες σε όλους τους αθλητικούς χώρους και όχι μόνο. Και όχι κάμερες για να βλέπει αν κάποιος μπει μέσα. Okay, αυτό ας πούμε ότι εντάξει. Λοιπόν, αν κάποιος δημιουργεί και προκαλεί βανδαλισμούς. Γιατί το να μην λειτουργήσει πάλι χθες η μεγάλη πισίνα, δεν ξέρω αν σήμερα λειτουργεί. Το να στερούνται τα παιδιά μας έστω και μία μέρα το κολύμπι τους. Ή τα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη το κολύμπι. Ή να μπαίνουμε σε μία διαδικασία να πληρώνουμε εμείς οι δημότες τα κερατιάτικα κάποιων οι οποίοι προφανώς δεν έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους μέσα, το έχουν κάπου αλλού. Κάνοντας ζημιές και βανδαλισμούς, βάλτε κάμερες χθες. Αφήστε τα προσωπικά δεδομένα, γι' αυτό σας είπα τι πρέπει να κάνετε. Με την νομική υπηρεσία του Δήμου, στον εισαγγελέα Πρέβεζας, παίρνετε την άδεια, τοποθετείτε τις κάμερες και έξω από την πόρτα. Ή, αν δεν σας αρέσει η κάμερα, λόγω προσωπικών δεδομένων, τι να πω, στην έσχατη περίπτωση, φύλαξη. Φύλαξη. Όπως κάνουν σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις ανά τη χώρα. Καλησπέρα στην Ελένη Μπέλου, την Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, την Άννα την Κορόγια, η οποία έλειψε από την εκπομπή μας, κυρία Κορόγια, πάρα πολύ

Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το διαβάσετε στο Unprivacy News ότι είναι. Εγώ να σας αφήσω, να σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου εδώ για την ενημέρωσή σας. Και η ενημέρωση συνεχίζεται στο unprivacynews.gr, Sports Press και τα υπόλοιπα site τα οποία διαχειριζόμαστε. Και είμαστε δίπλα σας καθημερινά. Δίπλα σας. Όχι από το καναπέ μας, δίπλα σας. Λοιπόν, έτσι να τα τονίζουμε μερικές φορές. Με υγεία λοιπόν, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Hey.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820 29 094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
0: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

έχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: viral.gr.
1: Software Lab. Η viral επιλογή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών Αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Thank you.
1: Ρέντιο Πρέβεζα 93.

0: 93 FM Radio.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 93 FM.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: ραδιοπρέφεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Radio Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Λούγκρι Κίφερες Βάρος. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 12 έχει πια ο μήνας, Παρασκευή 12 Ιουνίου, μια μέρα που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας άστατο καιρό, και μάλιστα για την Αττική λένε ότι από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες θα έχουμε βροχές και πιθανόν καταιγίδα. Μπουρίνι. Θα δούμε τώρα και το επικαιροποιημένο το πρωινό, πως τι καιρό θα βγάλει, τι καιρό θα δώσει, και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Βέβαια τα φαινόμενα θα είναι μικρής διάρκειας και από το Σάββατο θα πέσει, λέει, και λίγο η θερμοκρασία αύριο, και από το Σάββατο θα πάρει πάλι κανονικά, θα πάει στις κανονικές για την εποχή τιμές. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική 2-0, πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, πρεμιέρα, με 3 κόκκινες κάρτες, 2 για την Νότια Αφρική και 1 για το Μεξικό. Εντάξει, πρεμιέρα με 3 κόκκινες κάρτες δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, για να είμαι ειλικρινής. Ενδιαφέρον παιχνιδάκι ήταν. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Μιχάλη Φουστέρη που παρακολουθούσε τον αγώνα και θα μας δώσει και την εκτίμησή του, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ, και φαντάζομαι θα κάνουμε και μια κουβέντα και για τους Έλληνες εντός εισαγωγικών που έκαναν πρεμιέρα, τους παίχτες δηλαδή που αγωνίζονται στην Ελλάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, που έκαναν πρεμιέρα στο Μουντιάλ. Είναι, πόσο μας είπε χθες ο κύριος Σταυρακάκης, 10 ή 11, συν το Δόνη που είναι προπονητής, δεν είναι παίχτης βέβαια πια, της Σαουδικής Αραβίας. Γεια σας κύριε Νίκο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Δεν ξέρω για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να τύχει μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο να είμαστε μαζί και κάποιο Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν έχουν βγει. Ακόμα πάμε με κανονικό πρόγραμμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω τι σας έχει. Έχετε τάσεις φυγής, για διακοπές. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λέγαμε με την Ελένη να ασχοληθούμε, σήμερα δεν προλάβαμε όμως, γιατί ήταν και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήτανε και κάποια, υπήρχε και το θέμα με τις ΗΠΑ που είδατε τελικώς αυτό με το αέριο, χαζομάρες τίποτα, και η συμφωνία μετά που απειλεί ο Τραμπ με συμφωνία, τέλος πάντων, το λέω έτσι λίγο χιουμοριστικά. Είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με τα καθάριστα για τα 15 του μήνα, λίγη προθεσμία, τη Δευτέρα, και δυστυχώς πολλές περιοχές δεν έχουν καθαριστεί καθόλου. Και σε κάποιες περιπτώσεις η ευθύνη είναι των Δήμων. Εγώ προσωπικά δεν εκτιμώ ότι προλαβαίνουν για περιοχές που γνωρίζω εγώ από σήμερα Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα να έχουν καθαρίσει. Κανονικά Τρίτη πρέπει να πέσουν πρόστιμα. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φέτος νομίζω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Λοιπόν, για πάμε στο Μιχάλη Φουστερή. Αλλά Μιχάλη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά είσαι.
1: Καλά, δόξα.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Αζτέκα, το μεγαλοπρεπές.
0: Ξύλο πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. 3 αποβολές. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε αυτό.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ. Τώρα δεν θυμάμαι πρεμιέρα με τόσες κόκκινες.
1: Όχι. και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά ήταν σκληρό παιχνίδι, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Ήταν σκληρό παιχνίδι και κάποιες φορές τα όρια του αντιαθλητικού.
0: Ναι.
1: Αν ήταν εκείνοι οι οποίοι έτσι ξεχώρισαν στις εκτός νομιμότητας ενέργειες, γι' αυτό και αντίκρισαν δύο φορές την κόκκινη κάρτα.
0: Την πρώτη δεν την είδα, για να μην λυγνείς, αλλά στη δεύτερη. Ρε φίλε, στη δεύτερη, χωρίς λόγο, του τραβάει δύο.
1: Ναι, και μάλιστα ξέρεις ότι ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής ο Σαμπάιο, δεν την κατάλαβε τη φάση και τον φώναξε.
0: Μα τον φώναξαν στο βάρο, αυτό το είδα και εγώ. Αλλά μετά βλέποντας τη φάση, τον έχει, δηλαδή, του έχει ρίξει δύο καλές.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα. Είναι διαθλητικό το χτύπημα και γι' αυτό και είδα την κόκκινη κάρτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κόκκινη του Μεξικού, ναι, μεν φεύγει από πλάγια δεξιά.
0: Είναι τελευταίος παίχτης όμως.
1: Είναι τελευταίος παίχτης. Mm. Δεν ξέρω αν είναι σε προφανή θέση για γκολ που αυτό τιμωρείται απευθείας με κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, ο διαιτητής έτσι έκρινε και μάλιστα δεν πήγε ούτε στο VAR. Ήταν ναι. Το έβγαλε την κόκκινη και τελείωσε. Παρ' όλα αυτά το σκορ είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2-0, το Μεξικό το οποίο έχει και παράδοση στις πρεμιέρες. Ήταν η 8η νική φορά πρεμιέρα για τους γηπεδούχους. Παίζανε μπροστά στο κοινό τους. 86.000 χωρούσε το χωράτο Αζδέκα, 80.200 τα εισιτήρια. Δηλαδή σχεδόν κατάμεστο αυτό το μεγαλοπρεπές γήπεδο, με την ιδανική πρεμιέρα για τους Μεξικάνους, οι οποίοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι.
0: Μιχάλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είδα ένα replay από το δεύτερο γκολ των Μεξικάνων.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι από την εναέρια κάμερα.
1: Ναι. Ραούλ Χιμένες, λες.
0: Ποιο?
1: Του Ραούλ Χιμένες είναι το δεύτερο γκολ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει και τεχνητή νοημοσύνη μέσα, γιατί η κάμερα έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη στο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή το πλάνο είναι στο ύψος των παιχτών. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσο σου έκανε εντύπωση, αν έκανε στους ακροατές μας, το γεγονός ότι πλέον υπάρχει αυτή η κάμερα που είναι προσαρμοσμένη στο διαιτητή και μπορούμε να βλέπουμε και τις φάσεις επανάληψη, τα γκολ ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Και αυτό είναι μια καινοτομία.
0: Δεν το δω αυτό, γιατί τώρα ξύσαι και εγώ με κλεφτές ματιές έριχνα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, υπάρχει, είναι ενσωματωμένη στο διαιτητή αυτή η κάμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μας βοηθάει να βλέπουμε ξανά τις φάσεις, τα γκολ ή οτιδήποτε είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς μπροστά του δηλαδή, μπροστά στο θεατή γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, ίσως περίμενε τότε το γκολ που είδα, μπορεί να ήταν από την κάμερα του διαιτητή.
1: Μπορεί. Μπορεί να ήταν η κάμερα του διαιτητή, ναι.
0: Αυτό μπορεί να ήταν, ναι. Τώρα που το λες έχει λογική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κατέβει τόσο χαμηλά η κάμερα.
1: Το Μεξικό προηγήθηκε γρήγορα, μόλις το ένα το λεπτό με τον Κινιόνες, το πρώτο γκολ του Μουντιάλ. Δεν απείλησε ιδιαίτερα η Νότια Αφρική και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραούλ Χιμένες, ο άσος της Γούλς, καθάρισε το παιχνίδι στο 2-0. Το Μεξικό έχει χάσει και άλλες ευκαιρίες για να πετύχει μεγαλύτερο σκορ. Στο τέλος ξύπνησαν οι Νοτιοαφρικάνοι, οι οποίοι βρέθηκαν και με παίχτες λιγότερους, με 9, νομίζω ότι κάπου εκεί τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι, εντάξει.
1: 8 πρεμιέρες λοιπόν νικηφόρες για το Μεξικό, το οποίο έκανε ποδαρικό με το δεξί.
0: Ναι.
1: Στους ξενύχτες υπάρχει στις 5 το πρωί το Νότια Κορέα Τσεχία. Και στις 10 το βράδυ επανερχόμαστε σε ώρες κανονικές δικές μας, είναι το Καναδάς Βοσνία. Ένα ακόμα παιχνίδι έτσι με διαφορετικές κουλτούρες. Από τη μία είναι ο Καναδάς, ο οποίος μας είναι άγνωστος ποδοσφαιρικά, τη Βοσνία την ξέρουμε. Νομίζω θα έχει αυτό το
0: ενδιαφέρον, ναι. Στο τα ξημερώματα τι βλέπεις?
1: Νότια Κορέα Τσεχία εννοεί.
0: Ναι. Καλές είναι και οι δύο ομάδες.
1: Είναι και οι δύο ομάδες καλές, αλλά δεν ξέρω ποιος θα κάτσει να το δει στις 5 το πρωί.
0: Α, μπορώ να σου πω.
1: Θα κάτσεις, πώς το βλέπεις?
0: Ναι, γιατί όταν τελειώσω θα πρέπει να δω τη συνέντευξη του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα διωράκι. Βάλε 3-5. Οπότε 5 ώρα κατευθείαν.
1: Χαλαρώσει λίγο για να δεις μπαλίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για εκείνους που έχουν έτσι αυτή την άνεση, ρε παιδί μου, και δεν έχεις την άλλη μέρα να σηκωθείς, ξέρω εγώ, 6-7 η ώρα το πρωί να πας για δουλειά. Δεν ξέρω τώρα. Είναι ωραία να το κάνεις, αλλά τώρα ο άνθρωπος που σηκώνεται για τη δουλειά του και είναι πολλοί αυτοί που
0: δουλεύουν. Όχι, δεν μπορείς. 5 ώρα δεν βλέπεις μάλλον. 5
1: ώρα είναι λίγο δύσκολο.
0: Εγώ που δουλεύω τώρα βράδυ, ναι, μπορώ να το κάνω. Και όχι πολύ κάθε βράδυ.
1: Τέτοιες και 4 το πρωί και 3 το πρωί.
0: Ναι, και όχι, σου λέω και όχι κάθε βράδυ, αλλά εντάξει, έχω την άνεση να δω ένα παιχνίδι βραδινό.
1: ας πούμε το Σάββατο το βράδυ έχει μία η ώρα η πρεμιέρα της Βραζιλίας, Βραζιλία-Μαρόκο. Νομίζω από τη στιγμή που η επόμενη μέρα δεν είναι εργάσιμη.
0: Κοίτα, αυτό τώρα είναι και παιχνιδάρα.
1: Ωραίο μάτς. Ελκά, μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και είναι δηλαδή και, εντάξει, Βραζιλία πρώτον που η μισή φίλαθλοι του πλανήτη υποστηρίζουν Βραζιλία, ξέρω εγώ, και άλλη μισή Αργεντινή. Λέμε τώρα. Και το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Και να πω κιόλας ότι οι δύο από το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα στο Μεξικό δεν τους είδαμε, δυστυχώς. Και το Σάντσες του ΠΑΟ και τον Πινέδα της ΑΕΚ δεν πήραν λεπτό συμμετοχής, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Βέβαια το παιχνίδι ήταν κάπως εύκολο για το Μεξικό, δεν χρειάστηκε κάποια.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά είδες όμως οι παίχτες που εδώ στην. Καλά, εντάξει, τώρα ο Πινέδα είναι. Και ο Σάντσες είναι καλός παίχτης. Προφανώς δεν. Ο Πινέδα είναι παιχτάρα μεγάλη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από το πολύ πάνω ράφι παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν χρειάστηκε, ρε παιδί μου, να παίξουν.
1: Ναι, ναι. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Τίποτα. Τι έχουμε, εντάξει, έχουμε τα παιχνίδια αυτά. Σάββατο 6 ώρα. Εγώ είπα στο Σταυραγάκι, 6 ώρα πίνουμε το τσάι μας.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε μπάσκετ 6 ώρα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Για το πόλο του Ολυμπιακού σου έλεγα ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Προ-Ρέκο.
0: Ναι.
1: 19-13. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε μια πανίσχυρη ομάδα απέναντί του. Δεν τα κατάφερε.
0: Παραδοσιακή δύναμη Προ-Ρέκο, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Πολύ δυνατή.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός όμως είναι παραδοσιακή δύναμη.
1: Ναι, και δεν έκανε και καλό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, φαίνεται και από το σκορ, γιατί πήρανε μεγάλη διαφορά.
1: Διαφορά. Mm. Και τώρα θα παλέψει για την τρίτη θέση με τη Φερεντσβάρος το βράδυ του Σαββάτου, 8 η ώρα. Με τη Φερεντσβάρος, ενώ η Προ-Ρέκο θα παίξει με την Μπαρσελονέτα στον μεγάλο τελικό.
0: Άλλο θηρίο.
1: Άλλα θηρία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Γενικά τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει και το μπασκετάκι.
1: 6 ώρα και είναι νωρίς. Τώρα βέβαια τελικώς τώρα 6 ώρα είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι, και πρόσεξε και πέμπτο παιχνίδι εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εισιτήρια ούτε για δείγμα.
0: Όχι, τι να έχει τώρα σιγά.
1: Αντλήθηκαν σε μία μισή ώρα, δεν έμεινε τίποτα.
0: Θα δούμε. Ξεκινάμε από τις 6 με μπάσκετ και μετά φτάνουμε μέχρι μία τα ξημερώματα με ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι η χαρά του. Εντάξει, του μπασκετόφιλου για το Σάββατο, αλλά τώρα ο ποδοσφαιρόφιλος πλέον έχει την τιμητική του.
0: Ναι, όχι, το Σάββατο είναι full on όλη μέρα.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν τετράγωνα τα μάτια μας πραγματικά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά δεν έχει τίποτα, ισχύει.
1: Μεταγραφικά δεν έχει κάτι. Το μόνο που έτσι έχει έτσι το ενδιαφέρον του είναι το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
0: Α, υπάρχει θεματάκι.
1: Είναι μια κατάσταση που παραμένει ανοιχτή. Ο Λουτσέσκου δεν έχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει αυτή η φημολογία η οποία έρπεται και τον θέλει να είναι με το ένα πόδι εκτός. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία. Σήμερα γράφτηκε ότι το Κατάρ προσέγγισε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εκείνος φέρεται να τους έχει πει ότι εγώ προτιμώ να μείνω στον ΠΑΟΚ και να μην έρθω. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αν θες τη γνώμη μου, ο Λουτσέσκου είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Τον έχει κρατήσει.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω.
1: Σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Και ήταν και δύσκολη φετινή χρονιά και για τον ίδιο προσωπικά. Δηλαδή.
1: Ήταν και για τον ίδιο η δύσκολη χρονιά, όπως το λες. Ανεξαρτήτως αν κάποιος έχει να τον ψέξει για το χαρακτήρα
0: της διευθυντικής είναι
1: κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ως προπονητής είναι νομίζω από τους κορυφαίους προπονητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ήταν μια χρονιά που δεν πήγε καλά, δεν του πήγε καλά.
1: Όχι.
0: Αλλά βέβαια θα μου πεις τώρα τι κρίνουμε.
1: Κανείς τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ αυτό.
0: Ναι, τι κρίνουμε στην Ελλάδα με υπομονή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Αλλά ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι. Προφανώς και είναι καλός προπονητής και νομίζω ότι είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι για να τον αντικαταστήσει. Πρέπει να φέρει κάτι πολύ.
1: Θα έρθει κιόλας,
0: πρέπει να φέρει κάτι πολύ καλύτερο.
1: Ναι. Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Πάντως άμεσα, μέσα από τον Κύριακο, νομίζω θα τελειώσει.
0: Να, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μπενίτεθ, εάν δεν ήταν στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα είχε γίνει το όνομα που έχει γίνει? Έλεγα χτες ότι από ποια ομάδα έχει φύγει πλην της Λίβερπουλ? Έχει φύγει με αποζημίωση.
1: Όχι με αποζημίωση απλά, έχει φύγει με τρελές αποζημίωσεις.
0: Εντάξει, αυτό προφανώς.
1: Δηλαδή από τη Θέλτα, από την Έβερτον, από όπου έχει περάσει και φεύγει και με τρελά λεφτά, 10 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια,
0: ναι, γιατί αφού τον σουτάρουν όλοι.
1: Έτσι, δηλαδή, τι να πω.
0: Δεν μπορείς να πεις όμως, παιδί μου, ότι είναι κακός προπονητής.
1: Προπονητής που έχει διαγράψει αυτή την πορεία με τη Λίβερπουλ στο υψηλό επίπεδο.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δηλαδή, δεν είναι...
1: Και λοιπά, όχι. Δεν μπορεί.
0: Αλλά
1: να πεις
0: το, το ότι φεύγει συνέχεια με αποζημιώσεις, και αυτό κάτι λέει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Έλα,
1: καλή,
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια,
1: γεια. Χαρά.
0: Ωραία, μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Είναι όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι και είναι... έχει επικρατεί χαλαρότητα. Μπα, κύριε Τάσο, δεν είμαι λάτρης. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλά το, αυτό το έχουμε πάθει όλοι σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Αλήθεια είναι. Γεια σου τενόρε, φίλε τενόρε, καλό ταξίδι εύχομαι να έχεις. Είναι στο βαθύ της Σάμου και περιμένει το καράβι. Σήμερα λέει θα μου κάνεις παρέα περιμένοντας το καράβι στο βαθύ Σάμου. 1:20. 1:20 αναχωρεί από Σαμό. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλό ταξίδι τενόρε. Ο κύριος Άγγελος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Άγγελε. Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας, κυρία Αγγελέ.
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι, τι είναι αυτό, δεν είναι ραδιόφωνο, ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Το κλείσα.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Καλησπέρα, καταρχήν θέλω να βάλω ένα προβληματισμό που έχω. Πώς είναι δυνατόν, άκουγα μία μέρα στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Φεύγει κάποιος κύριος από την Γερμανία.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι προφανώς έχει πήγει, ζούσε μεγάλο σε τέτοια, έφυγε πήγε στη Γερμανία για να δουλέψει.
0: Ναι.
2: Και τον άκουγα που υποστήριζε την κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Έλεγε θα τιμωρήσω την πρώτη κάλπη, δεν θα ψηφίσω, αλλά επειδή στη δεύτερη υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, δεν το είχα πει και εγώ, μου είχε κάνει εντύπωση.
2: Θέλω λίγο. Αυτό που προβληματίζει είναι το εξής. Η άποψή μου είναι ότι είναι η κυβέρνηση να ανέχει, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, δεν είναι.
0: Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του προφανώς.
2: Θέλω να μου κρίνουν οι συνακροατές,
0: ναι,
2: αυτό που έγινε με τους Μητροπολίτες. Το 81 Μητροπολίτες διπλασίασε το μισθό. Εκεί δηλαδή που φέρνανε 2.400-2.500 μεικτά, πήγανε 4.600-4.800. Αυτό θέλω να το πω για δύο λόγους. Διότι υπάρχουν σε χωριά αγρότες.
0: Ευρώ. Σωστό. Το συζητάμε, που θέλω να σας πω, κύριε Άγγελε, το συζητάμε 2-3 μέρες τώρα αυτό, έτσι.
2: Ξέρω.
0: Συγγνώμη.
2: Σήμερα μου δεν την ευκαιρία να σας πάρω. Με ενοχλεί για ποιο λόγο. Δεν θέλω να. Ξέρω έναν πολιτικό, έναν βουλευτή, τον οποίο ο Μητροπολίτης της περιοχής του τον πίεζε να μην ψηφίσει κάποια νομοθέτια και τέτοια. Δεν θέλω να πω ονόματα. Αλλά αυτό σας λέω 100%.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί, ναι, γιατί να συμβαίνει.
2: Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Μιλάμε και για τεράστια περιουσία. Δηλαδή, αν θα πάτε Λευκάδα, Σάκυνθο, Κεφαλονιά, όλα τα παραθαλάσσια κινητά, όλα, είναι της Εκκλησίας. Και αυτό έχει γίνει για ποιο λόγο, γιατί όταν έφυγαν οι Τούρκοι, επειδή δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος, τα πήρε όλα η Εκκλησία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτό που με ενοχλεί είναι δυστυχώς ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση. Δηλαδή δεν κάθεται να σκεφτεί, θα πάρει π.χ. ένα δώρο, ξέρω εγώ, Χριστουγέννων, 300 ευρώ, έτσι θα κρίνει μια κυβέρνηση και θα πει εντάξει θα την ψηφίσω γιατί μου δώσω φάση, δεν είχα το στάρι. Πάρε φίλες, θα έχει πάρει στο σούπερ μάρκετ, θα έχει πάρει στα κάψιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα κριτήριο. Θα πεις έλα εδώ φίλε, 4 χρόνια με κυβερνάει. Δεν μιλάω τώρα, εγώ να ψηφίσω κάποιον άλλο. Εγώ μιλάω για κριτήριο που. Πώς πας και ψηφίζει. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου φανταστείτε είχε αναλάβει το σούπερ μάρκετ. Παίρνει ένα χιλιάρικο, δεν τη στάνε. Εγώ πληρώνω όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω. Στα κάψιμα δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρω εγώ, μας δώσανε 50 ευρώ για 2 μήνες, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, 25. Που είναι στην ουσία το μισό γέμισμα, έτσι, γιατί όταν πάτε γεμίζει με 70-90 ευρώ. Τέλος πάντων, επειδή θα δώσει κάποια στιγμή κάποια χρήματα παραπάνω, Ο κόσμος δεν ξέρω, δεν έχει θέση, δεν έχει κριτήριο. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι, σας λέω, τον συνακροατή στη Γερμανία, έλεγα, δηλαδή, ποιο κριτήριο έχει ο κόσμος να κάνει.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει το κριτήριό του, η αλήθεια είναι.
2: Από ό,τι βλέπετε εδώ, μας κοινωνάει ο καθένας που έχει αυτό το λόγο κριτήριο.
0: Κοιτάξτε, κύριε.
2: Δεν μπορεί να μην ρίξει τώρα 30% σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει σκάνδαλα με τις υποκλοπές. Σκάνδαλα με το ΝΟΒΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Τώρα βγήκε με τις πολεοδομίες. Αυτό είναι χρόνια, αλλά τώρα βγήκε τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι κριτήριο πραγματικά.
0: Πάντως, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κυρία Άγγελε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Που λέτε, ας πούμε, τώρα για την προσπολεοδομία, καλά, αυτή είναι χρόνια. Τελικά, κάθε τι που βγαίνει, τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, είναι χρόνια.
2: Και,
0: όχι, δεν το λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Προφανώς και έχει ευθύνη. Γιατί είναι κυβέρνηση.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω ότι έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Έχει ευθύνη ο κάθε άνθρωπος από εμάς.
0: Αυτό είναι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι η ευθύνη της πολιτείας και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Της εκάστοτε, λέω, κυβερνήσεως. Αλλά τελικώς η παθογένεια, πέρα από πράγματα που προκύπτουν στην πορεία καινούρια, αλλά η παθογένεια προϋπήρχαν και όταν βγαίνει κάτι στη δημοσιότητα, εκεί αρχίζουμε και λέμε να δούμε πόσο πίσω πάει. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι να δούμε πόσο πίσω πάει. Είναι να το τελειώσουμε τώρα, να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν και αν πρέπει να πάμε και πιο πριν να πάμε. Αλλά τελείωσε το τώρα και μετά βλέπουμε και τα προηγούμενα.
2: Εγώ για ένα πράγμα χρωγένε για τα παιδιά που έχουμε φέρει στο κόσμο. Το λέω ειλικρινά, δηλαδή αν πιο μικρός είχατε το μυαλό που έχω τώρα, δεν θα έκανα παιδιά.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
2: Εντάξει.
0: Και ξέρετε γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας. Και εγώ ανησυχώ και αγχώνομαι, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μας θα βρούνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το δρόμο τους, όπως τον βρήκαμε κι εμείς, όπως μπορούμε. Με τις δυσκολίες, τις αναποδιές, ξέρω εγώ, τα στραβά, τα ανάποδα, τα πάντα. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάποτε αυτή η χώρα, εμείς οι πολίτες της δηλαδή, να αποκτήσουμε συνείδηση και να καταλάβουμε ότι εγώ δεν μπορώ να τσακώνομαι με εσάς, κυρία Άγγελε, και εσείς με μένα για πράγματα που είναι πραγματικά γελία. Για το αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή η Καριστιανού. Κάποιος θα είναι. Κάποιος θα είναι και δεν μπορεί ο ένας στους δύο να μη συμμετέχει. Δεν γίνεται ο ένας στους δύο να μη συμμετέχει. Έπεσε.
2: Όχι, όχι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, θεωρώ δηλαδή το ότι έχουμε 50% αποχή μπορεί να πάει 40% η αποχή. Λένε, μου έχουν στείλει μηνύματα. Πάλι πολλοί είναι. Δεν γίνεται ο ένας στους δύο να μην ψηφίζει. Να μην συμμετέχει στα κοινά.
2: Αμα όταν δεν ψηφίζει, αφήνει εμένα που είμαι κομματόσκυλο να αποφασίσω ότι θα βγάλω. Έτσι δεν είναι. Αν εγώ είμαι οργανωμένος και ανήκω κάπου.
0: Και οργανωμένος να μην είστε, όταν ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει, είναι προφανές ότι θα επικρατήσει αυτό που θα ψηφίσει ο άλλος.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς, μάλλον. Όχι, δεν θέλω να πω δυστυχώς. Εύχομαι πριν πάμε να ψηφίσουμε να σκεφτούμε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει ποτέ για να το κάνουμε και τώρα, αλλά μακάρι.
2: Δεν πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Το τι πρέπει, προφανώς και πρέπει, αλλά δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω αν πόσοι, κάποιοι σίγουρα σκέφτονται πριν ψηφίσουν, αλλά η πλειονότητα νομίζω ότι τα κριτήρια που ψηφίζει είναι.
2: Εντάξει, όταν πας και βγάζεις τραγουδιστές και ηθοποιούς, έτσι δεν είναι.
0: Είναι και αυτό ένα δείγμα του πώς σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Δεν έχει άδικο. Δεν θα διαφωνήσω.
2: Θα πω λίγο κάτι.
0: Χωρίς να θέλω να μειώσω αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
2: Όχι, ναι, προς Θεού. Σε ένα δικό μου άνθρωπο που ανακατευόταν με την πολιτική, Δεν τη δούλεγα. Βγαίνει όλη μέρα ραδιόφωνο και τηλεόραση και λε τι βλακίε. Δεν έχει κριτήριο ο κόσμο να ακούσει αυτό που θα ακούσει, αν είναι σωστό ή καλό.
0: Α, λέει. Καλά, στο τέλο. Δεν έχει τα δικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στο τέλο μένει η εικόνα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχει τα δικό. Όχι πάντα. Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε και πολύ λογικά.
2: Εκτίθονται και κάποιοι άλλοι που εκτίθονται.
0: Ναι, αλλά η εικόνα, η υπερέκθεση, συνήθως κρίνεται θετικά και όχι αρνητικά.
2: Ναι, γιατί ξέρετε, γιατί θα σας εξηγήσω αυτό και θα κρίσω να μην σας καταλάβω. Όταν πάω να ψηφίσεις, βλέπεις ένα χαρτί. Το οποίο βλέπεις μέσα ονόματα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Είτε γιατί δεν έχουν προβληθεί στην τηλεόραση. Δεν τα ξέρεις, είτε γιατί δεν είσαι του κομματικού.
0: Κατά βάση αυτό είναι ότι δεν έχουν προβληθεί. Γιατί ο κομματικός τους ξέρει.
2: Και τι λες, πας, ο Παρδάρης.
0: Μπράβο, αυτό το ξέρω αυτόν, ψήφισέ τον. Μπράβο.
2: Ασχέτως αυτός αν είναι καλός ή κακό. Και μετά λες, καλά αυτό το μάθημα.
0: Ναι, όχι, μην το πείτε.
2: Αυτόν ψήφισα. Αυτόν ψήφισα.
0: Καλά, κοψοχέριδες έχουμε γίνει όλοι στη ζωή μας. Ναι,
2: τέλος πάντων. Θα κάνει ο ελληνικός λαός να βάλει λίγο το μυαλό του να δουλέψει και να μην ψηφίσει με το δικό του συμφέρον. Να ψηφίσει με το συμφέρον όλου του κόσμου και της πατρίδας.
0: Το κάνετε όσο περνάει η ώρα, το κάνετε και πιο δύσκολο. Και να σκεφτούμε και να ψηφίσουμε με το γενικό συμφέρον και όχι το δικό μας. Εντάξει. Πόσο πιο λύσα θα το κάνετε.
2: Μπορεί να είμαι λίγο λιγοπολός.
0: Πόσο, δηλαδή πιο... Στο τέλος θα πείτε να σκεφτώ το συμφέρον του διπλανού και όχι το δικό μου.
2: Όχι,
0: εντάξει,
2: όχι, όχι.
0: Το τερματίζουμε.
2: Όχι, δεν γίνεται. Εγώ να σας πω κάτι, ξέρετε πότε κατάλαβα πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Όταν μου είχε πει ένας αστυνομικός το εξής. Μπαίνει λέει σε μια πολυκατοικία ένας κλέφτης και βλέπει μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα και βλέπει από το ματάκι της άλλης πόρτας ο άλλος που έχει μπει μέσα ο κλέφτης. Μπαίνει η αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, πιάνει τον κλέφτη, την ώρα που βγαίνουν στα σκαλιά, τον αρχίζει τις παλιάρες. Βγαίνει αυτό που τον λέω του ματάκι, ρε φίλε, του λέει πώ δεν περιφέρεσαι στον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο αστυνομικό τον κατεβάζει, φεύγουνε. Μετά από ένα μήνα ξαναπηγαίνει στο δικό του σπίτι. Και βγαίνει ο άλλο και του λέει, ρε εσύ μην το χτυπά τον άνθρωπο. Δηλαδή, μόνο όταν πειράζει την τσέπη μα, μόνο τότε αντιδρούμε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν είναι στο αλλού, λέμε δεν μας είναι αυτό που λέει για την κατσίκα.
0: Η κατσίκα του γείτο, ψοφίσει, ναι. Έτσι
2: είμαστε, δυστυχώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Αγγελέ, να είστε καλά.
2: Εγώ καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι. Ελάτε κύριε Αθανάσιο.
3: Γεια σου φίλε Μανώλη μου. Τι κάνεις Μανώλη?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Σε ακούω να είσαι τέλειος στη φωνή.
0: Φτιάχνω.
3: Πάντα να είσαι έτσι Μανώλη, καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου.
0: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
3: Να προσέχεις τον εαυτό σου Μανώλη, στο λέω από πείρα. Γιατί εγώ είμαι μεγάλος. Δεν λέω την ηλικία μου γιατί ακούγομαι νέος, έτσι.
0: Ακούγεστε, εντάξει, καλά ακούγεστε, ναι.
3: Ναι, πέρασα πάρα πολλά και δεν πρόσεχα, αλλά ήταν αναγκαίο να κάνω εκείνα που έκανα. Εν πάση περιπτώσει, θα σου αλλάξω κλίμα για να μην τρώω το χρόνο.
0: Έλατε.
3: Εγώ βρίσκω παρηγοριά τώρα, πριν και στο γράψιμο, γιατί πέρασα τη δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια. Και συγγραφή βιβλίων και ποιήσεις και τα λοιπά. Και τώρα δεν μπορώ να διαβάσω λόγω να γράψω λόγω όρασης και βρίσκω παρηγοριά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Μου έπεσε στα χέρια αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό βιβλίο μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά για τους προσοκρατικούς.
0: Προσοκρατικούς, μάλιστα.
3: Τους προσοκρατικούς. Άκουμα όλοι.
0: Ανάλυση δηλαδή.
3: Ναι, ανάλυση. Ξένων συγγραφέων, Βραζιλιάνοι ήταν και οι δύο.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το είχαν γράψει στα αγγλικά. Είναι ένας καλός μεταφραστής εδώ και φίλος μου, το ξέρω. Τον πήρα και του έδωσα συγχαρητήρια.
0: Και τι λέει.
3: Αλλά με μάγεψε, μάγεψε η μετάφραση και η ανάλυση των προσοκρατικών, των θεωριών που διατύπωσαν οι προσοκρατικοί. Δηλαδή, ο Θαλής ο Μιλήσεως, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας, ο Παρμενίδης. Ο Λεύκηπος, ο Δημόκριτος, προπαντός ο Πυθαγόρας. Σε αυτό το βιβλίο, Μανώλη μου, κατάλαβα τη θεωρία του Πυθαγόρα. Προσπαθούσα να την καταλάβω σε άλλα.
0: Ο Πυθαγόρας
3: και...
0: Σάμιος δεν ήταν, ναι.
3: Σάμιος, λέγεται, ναι. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος φιλόσοφος. Είναι και το γνωστό Πυθαγόριο θεώρημα, αν έχεις υπόψη σου.
0: Πυθαγόριο δουλεύαμε και στο στρατό.
3: Α, μπράβο. Και τους λέγεται ότι ο Πυθαγόρας ταξίδεψε όταν ήταν νέος στη Βαβυλωνία, τη Βαβυλώνα, την Αίγυπτο κτλ. Και λέγεται ότι πέρασα πάρα πολλά και δεν πρόσεχα. Αλλά ήταν ένα γέο να κάνω εκείνα που έκανα. Εν πάση περιπτώσει, θα σου αλλάξω κλίμα για να μην τρώω το χρόνο.
0: Έλατε.
3: Εγώ βρίσκω παρηγοριά τώρα, πριν και στο γράψιμο, γιατί πέρασα τη δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια, και συγγραφή βιβλίων και ποιήσεις κτλ. Και τώρα δεν μπορώ να διαβάσω λόγω να γράψω λόγω όρασης και βρίσκω παρηγοριά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Μου έπεσε στα χέρια αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό βιβλίο μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά.
0: Ποιο?
3: Για τους προσοκρατικούς.
0: Προσοκρατικούς, μάλιστα.
3: Τους προσοκρατικούς. Άκουμαν όλοι.
0: Ανάλυση δηλαδή.
3: Ναι, ανάλυση. Ξένων συγγραφέων, Βραζιλιάνοι ήταν και οι δύο.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το είχαν γράψει στα εγγλέζικα. Είναι ένας καλός μεταφραστής εδώ και φίλος μου, το ξέρω. Τον πήρα και του έδωσα συγχαρητήρια.
0: Και τι λέει?
3: Αλλά με μάγεψε η μετάφραση και η ανάλυση των προσοκρατικών, των θεωριών που διατύπωσαν οι προσοκρατικοί. Δηλαδή, ο Θαλής ο Μιλήσος, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας, ο Παρμενίδης, ο Λεύκηπος, ο Δημόκριτος, προπαντός ο Πυθαγόρας. Σε αυτό το βιβλίο, Μανώλη μου, κατάλαβα τη θεωρία του Πυθαγόρα. Προσπαθούσα να την καταλάβω σε άλλα.
0: Ο Πυθαγόρας και... Σάμιος δεν ήταν, ναι.
3: Σάμιος, λέγεται, ναι. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος

0: ένα εξαιρετικό βιβλίο μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά.
1: Ποιο?
0: Για τους προσοκρατικούς.
1: Προσοκρατικούς, δηλαδή, μάλιστα.
0: Τους προσοκρατικούς. Άκουμα, Μανώλη, δεν
1: ανάλυση, δηλαδή.
0: Ναι, ανάλυση ξένων συγγραφέων, Βραζιλιάνοι ήταν και οι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το είχαν γράψει στα αγγλικά. Είναι ένας καλός μεταφραστής εδώ και φίλος μου, το ξέρω. Τον πήρα και του έδωσα συγχαρητήρια.
1: Και τι λέει?
0: Αλλά με μάγεψε, μάγεψε η μετάφραση και η ανάλυση των προσοκρατικών, των θεωριών που διατύπωσαν οι προσοκρατικοί. Δηλαδή, ο Θαλής ο Μιλήσος, ο Αναξίμαθρος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας, ο Παρμενίδης, ο Λεύκηπος, ο Δημόκριτος, ο προπαντός ο Πυθαγόρας. Σε αυτό το βιβλίο, Μανώλη μου, κατάλαβα τη θεωρία του Πυθαγόρα. Προσπαθούσα να την καταλάβω σε άλλα.
1: Ο Πυθαγόρας και... Σάμιος δεν είναι, δεν ήταν, ναι.
0: Σάμιος, λέγεται, ναι. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος φιλόσοφος. Είναι και το γνωστό Πυθαγόριο θεώρημα, αν έχεις υπόψη. Και,
1: Πυθαγόριο και... δουλεύαμε και στο στρατό.
0: Α, μπράβο. Και τους λέγεται ότι ο Πυθαγόρας ταξίδεψε όταν ήταν νέος στη Βαβυλωνία, τη Βαβυλώνα, την Αίγυπτο κτλ. Και λέγεται ότι το Πυθαγόριο θεώρημα το βρήκε σε αυτές τις χώρες, τη Βαβυλωνία και την Αίγυπτο. Έτσι θρυλείται.
1: Αλλά το δεν βρήκε, ξέρω... δεν είναι δικό του δηλαδή.
0: Έτσι λέγεται.
1: Α, ότι το, τότε το...
0: Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω, και στην Κίνα υπήρχε, αλλά δεν ξέρω οι Κινέζοι αν το ονομάζουν Πυθαγόριο θεώρημα.
1: Γιατί, νομίζω ότι είναι, το Πυθαγόριο θεώρημα είναι αποδεκτό παγκοσμίως.
0: Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ και θρυλείται αυτό που σου είπα. Εν πάση περιπτώσει, ο Πυθαγόρας, εμείς προσλαμβάνουμε τους αριθμούς 1, 2, 3 κτλ. Με την πρόσθεση 1 συν 1 συν 1 κτλ. Ο Πυθαγόρας την έκανε, την προσλαμβάνουμε διαφορετικά. Διαιρούσε το 1, τα πάντα είναι 1. Και έκανε τη γεωμετρία, το 3 ας πούμε είναι το ορθογώνιο τρίγωνο, το 4 είναι το τετράγωνο, το 5 το πεντάγωνο και τα λοιπά.
1: Εν τω μεταξύ
0: έδωσε στους αριθμούς προσωπικότητα, τους έδωσε όνομα, προσωπικότητα και έλεγε ότι τα πάντα είναι αριθμούς. Εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε άλλο στον Πυθαγόρα, και είναι ο θεμελιτής της μουσικής. Έπιασε μια χορδή, την κάρφωσε στα δύο άκρα μιας σανίδας και έκανε τη μελωδία και τα λοιπά. Αυτή πράγματι την έκανε ο Πυθαγόρας. Δεν την είχα καταλάβει σε άλλους συγγραφείς που διάβαζα, γιατί εδώ κατάλαβα. Θέλω να πω μια κουβέντα, ότι βρίσκω ας πούμε παρηγοριά και ανάταση στο διάβασμα. Εμένα μου αρέσει πολύ το καλό διάβασμα. Και παλιά εμπνεόμουν και έγραφα και έχω γράψει 4 ποιητικές συλλογές. Εμπνεόμουν και καθόμουν και μπροστά στο κομπιούτερ και έγραφα, πίεση. Έγραφα πίεση. Τώρα να πάμε στο άλλο άκρο. Με έχει απαγοητεύσει και λυπάμαι και στενοχωριέμαι αυτή η κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα ασφαλώς, όπου μιλάμε για την Ελλάδα. Αλλά και η Ελλάδα είναι αγκιστρωμένη στο δόγμα του Σόκμαν, όσο και να μην το παραδέχεσαι, είναι αγκιστρωμένη στο δόγμα του Σόκ. Και είναι αγκιστρωμένη στους συμμάχους. Είναι γνωστοί οι σύμμαχοι μας που κάνουν κομμάτα. Με απαγοήτευσε απόψε ο Μητσοτάκης και όλα τα άλλα κόμματα με έχουν απαγοητεύσει, γιατί είναι, Μανώλη μου, πέρα και πάνω από την κοινωνία. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Σε κανένα πρόβλημα ούτε η κυβέρνηση ούτε τα άλλα κόμματα έχουν σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια, για το δημογραφικό, για την παιδεία. Τι γίνεται στην παιδεία αυτές τις μέρες με τις εξετάσεις? Τι γίνεται στο οδικό δίκτυο, Μανώλη, που σκοτώνεται ο ένας μετά τον άλλον? Τους τεμαχίζονται πάνω στις μηχανές. Τι γίνεται με τις διαφημιστικές πινακίδες? Τι γίνεται, τους έχω προτείνει και σχέδιο νόμους, το έχω ξαναπεί. Ξέρεις ότι έχω χάσει το γιο μου και τα λοιπά. Εξηλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Εγώ θα μπορούσα, Μανώλη, να περνάω άνετα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Στενοχωριέμαι. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Παλιά, Μανώλη μου, είχαμε ελπίδα. Εγώ πήγα ένα Ιστερινό γυμνάσιο τη δεκαετία του 50 και είχα κατεβάσει τα παιδιά.

0: διάσα απεργία γιατί πληρώναμε δίδακτορα. Στο έχω ξαναπεί και στο ξαναλέω.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώναμε 80 δραχμές το μήνα στον 10ο περιστερίου του Ιστερινό. Και με απέβαλαν και πήγαινα με τα πόδια στο 8ο Πατησίων. Ήρθε η ασφάλεια, με πήγανε στην ασφάλεια, με πιάσανε, μου δώσανε και χαστούκια εκεί πέρα, γιατί είχα κατεβάσει τα παιδιά στην απεργία για τα δίδακτρα. Δεν είχα, και εγώ δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Και βγήκα αδενοπαθής και με θυματίωση από το εργοστάσιο, Μανώλη μου. Και πήγαινα με τα πόδια στο 8ο Πατησίων. Εκεί γνώρισα ένα φίλο, έγινε ζωγράφος μετά κτλ. Και συνέχισα και τελείωσα. Πάντιο νομική, γράφηκα στο οικονομικό της νομικής, παράλληλα στη δημοσιογραφία, πολλές άλλες δουλειές, εργοστάσια, οικοδομές, πολιτής βιβλίων, πλασία κτλ. Αυτά δεν στα λέω για να σου κάνω φιγούρα. Παρά το κάματο που είχαμε και την εξόντωση, είχαμε μια ελπίδα ότι κάτι θα συμβεί. Τώρα την ελπίδα, Μανώλη μου, την έχουν δολοφονήσει οι πάντες. Είναι κατάσταση αυτή να ασχολούνται τα κόμματα με διαδικαστικά προβλήματα? Τι συμβαίνει στα κόμματα, αντί να ασχολούνται με την ουσία των προβλημάτων? Τι απάντηση δίνει στο πρόβλημα της νεολαίας το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση? Τι σύστημα εξετάσεων είναι αυτό που πάνε τα παιδιά και αυτοκτονούν? Θυμάμαι αυτές τις δύο μαθήτριες. Δεν συμβαίνανε αυτά στο παρελθόν. Και αν συμβαίνανε, τα ξεπερνάγαμε. Έβλεπες μπροστά ότι θα έχουμε μέλλον, θα υπάρξει ελπίδα.
1: Για να τα ξεπεράσεις, κύριε Θανάση, πρέπει να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό σου είπα.
1: Έτσι.
0: Εγώ τα αντιμετώπιζα.
1: Όχι, δεν το λέω για σας.
0: Μιλάω για τον κόσμο γενικώς.
1: Και για την πολιτεία, για να ξεπεράσει τα προβλήματα. Υπάρχουν παντού, μέσα στη ζωή, στην πορεία μας.
0: Πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτή
1: λοιπόν,
0: η
1: αντιμετωπίσει.
0: Με λόγια, έχει απόλυτο δίκιο. Περιφέρονται με λόγια γύρω από τα προβλήματα και κοιτάνε τα τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να προσπερνάς τα προβλήματα. Αλλά έτσι.
0: Τα προσπερνάνε για τη γενικολογία.
1: Έτσι επανέρχονται μεγαλύτερα.
0: Και δια του ψεύδου.
1: Επανέρχονται μεγαλύτερα. Αν δεν τα αντιμετωπίσεις, θα το ξαναβρεις μπροστά σου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, έχουμε ας πούμε ένα αδιέξοδο. Έτσι συμπεριφέρονται όλα τα κόμματα. Και δεν παίρνουν τα κόμματα θέση. Ας πούμε, εγώ σου το έχω ξαναπεί. Εγώ τους έχω καλέσει όλους, έναν ονομαστικά, να πάρουν θέση για την οδική ασφάλεια. Για τις διαφημιστικές πινακίδες που βάζανε.
1: Καλά.
0: Και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Τους έχω κάνει σχέδιο νόμου. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουν βγει και έχουν κάνει απίθανες προτάσεις και κάνουν συνεχώς. Τους αγνοούν.
1: Δεν είναι θέμα
0: αιχμής,
1: κύριε Αθανασία. Δεν είναι θέμα αιχμής.
0: Δεν είναι θέμα οικονόμας.
1: Εντάξει, εγώ λέω δεν είναι θέμα αιχμής.
0: Εγώ την αιχμή την εννοώ οικονόμα.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι θα κερδίσουν, τι θα βγάλουν. Αυτό το κομπρεμί που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και ολιγαρχών και τα λοιπά με τεχνικές εταιρείες, σε αυτό δεν είναι σημασία. Και τι θα οικονομήσουν? Να, δηλαδή τώρα βγήκε νέο σκάνδαλο με τις
1: πολεοδομίες.
0: Με τις πολεοδομίες. Φοσοβούσε αυτό το σκάνδαλο από παλιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει και ο Πρωθυπουργός να αν είναι δυνατό, αν έχει συνέστηση, αν έχει ας πούμε αγάπη για αυτό τον λαό, αν πονάει, αν συναισθάνεται, πρέπει να αλλάξει πολιτική και όλα τα κόμματα. Να αρχίσει από ένα θέμα. Ας πούμε για την οδική ασφάλεια. Τα τέμπη, εκεί υπάγονται, στην οδική ασφάλεια. Τι έχουν γίνει γύρω από τα τέμπη? Φοβερά πράγματα. Και βλέπεις και εξακολουθούν στους δρόμους να σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν κατεβάζουν την τροχιά στους δρόμους. Και οι κάμερες που πήραν, άκουγα προχτές ότι δεν είναι σωστές.
1: Διάβασα και εγώ με ενδιαφέρον αυτά που, δηλαδή τις κάποιες κλήσεις που είναι δοθεί για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Βλέπουν συνοδηγό εκεί που δεν υπάρχει.
0: Και
1: διάφορα τέτοια.
0: Μανώλη μου, μου θύμισε το Σεφοράι των Ολυμπιακών Αγώνων. Το οποίο δεν λειτουργήσε.
1: Πώς είναι δυνατόν?
0: Τα κονόμησε κάποιος με τις κάμερες και έχουμε το ίδιο βιολί.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως. Δεν μπορεί να μην έχουν ρυθμίσει οι κάμερες.
0: Και υπουργός συγκοινωνιών, ο Κυρανάκης. Ο οποίος τι έκανε, αντί να λάβει υπόψη του τη διεθνή συνθήκη του HVNs για τα σήμερα και σηματοδότηση των οδών, τροποποιεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Τώρα εγώ έγινε γραμματέας, πάει τελείως.
0: Το ξέρω, έγινε γραμματέας. Και πριν από αυτόν ήταν. Αυτοί έπρεπε να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και αυτός και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Αχιλέα κτλ. Και πρέπει το κοινοβούλιο, οι θεσμοί, να λειτουργούν. Είναι εικόνα βουλής αυτή, Μανώλη μου. Είναι εικόνα βουλής. Πήγαινα εγώ στη Βουλή παλιά πριν τη δικτατορία, και θαύμαζε, ας πούμε, όλους τους ηγέτες εκείνης της εποχής.
1: Mm.
0: Τον Ηλία Ηλιού, ας πούμε. Το έχεις ακουστά τον Ηλία Ηλιού. Εγώ ήμουν οργανωμένος στην ΕΔΑ. Ο Ηλιού ήταν φίλος μου. Φίλος μου δηλαδή, αλλά εξαιρετικός άνθρωπος και μορφωμένος. Ο Ηλιού. Άκουγες τον Γεωργίο Παπαντρέου. Τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Του Σωτήτη βεβαίως στη Βουλή. Τώρα είναι εικόνα Βουλής αυτή, Μανώλη μου. Λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί το κοινοβούλιο. Δεν είναι κοινοβουλευτικό καθεστώς αυτό. Είναι, τι να το πω, στρέβλωση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Δεν είναι δημοκρατία. Δεν έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Όχι. Αυτός είναι βάρβαρος καπιταλισμός. Τίνει προς τον φασισμό. Πρέπει να αναδιανέμεται το εισόδημα υπέρ των φτωχών. Ποιος είπατε για τους φτωχούς? Επικοινωνώ με φίλους μου, Μανώλη.
1: Και ολοκληρώστε με αυτό,
0: παρακαλώ. Και παντού, Μανώλη μου, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν επιτέλους. Αν θέλουμε να υπάρξει διάσταση.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αλλά εντάξει.
0: Δεν υπάρχει, αλλά εγώ το λέω. Πρέπει να συνεννοηθούν. Δεν είναι. Ασχολούμαστε μόνο με τα κόμματα και να αφήνουμε τα προβλήματα. Ναι. Και στο μεταναστευτικό και στα πάντα. Και στα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής με την Τουρκία. Δεν είναι εικόνα αυτή, η Μανώλη μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Μανώλη, και θα επανέλθω.
1: Καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να, όποτε θέλετε. Ο Ακρίτας από την Κάσο, Ελλάδα, Κρήτα.
2: Από την ηρωική νήσο Κάσο.
1: Βέβαια, από την ηρωική νήσο Κάσο. Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Πάντα καλά.
2: Πάντως στην Ελλάδα όλα πάνε ζάχαρη. Όπως λέει και ο κύριος Γεωργιάδης. Έμι, μας πήραν τα Ραφάλ από την Κάρπαθο. Και ενώ χιλιοακούστηκε η Κάσο...
1: Για τους Πάτριοτ λέτε.
2: Ναι, τους Πάτριοτ, ναι. Και ενώ ακουγόταν, σχεδόν ακούγεται ένα χρόνο περίπου για το καλώδιο στην Κάσο και για το καλώδιο στην Κάσο, την Κυριακή είχαμε τον εορτασμό του ολοκαυτώματος της Κάσου.
1: Ναι.
2: Και δεν την τίμησε ούτε ένας υπουργός. Να πει εδώ είμαστε.
1: Δεν ήρθε κανείς.
2: Μόνο οι βουλευτές για να μαζέψουν σταυρούς.
1: Εντάξει, λογικό οι βουλευτές να έρθουν.
2: Μόνο αυτοί.
1: Έχει λογική τους περιφέρεια. Θα έρθουν.
2: Ενώ έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ερχόταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας.
1: Ναι.
2: Να δείξουν.
1: Δεν ξέρω τώρα το πρωτόκολλο τι λέει για αυτές τις επαιτίους, γιατί υπάρχει πρωτόκολλο.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Παλιά ήρθανε και η Σακελαροπούλου και πριν μου διαφεύγει το όνομά του και ο Στεφανόπουλος είχε έρθει, όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, ναι, τιμήσανε το ολοκαύτωμα. Φέτος, με όλο αυτό το συμφερτό που γίνεται με το καλώδιο και το καλώδιο στην Κάσο και το καλώδιο στην Κάσο, έλα να δείξεις στα 202 χρόνια του εορτασμού της Κάσου και αυτά που πρόσφερε στον αγώνα.
1: Ναι.
2: Και να πεις ότι Κάσος, κύριε, είναι ελληνικό έδαφος. Όχι γκρίζο.
1: Καλά, προφανώς, γιατί μπαίνει θέμα συζήτησης.
2: Ο Τούρκος δεν λέει ότι...
1: Αλλά αφήσα τη λέει ο Τούρκος.
2: Ναι, μα συγγνώμη, οι πράξεις δεν δείξανε με το καλώδιο, Μανώλη.
1: Η αλήθεια είναι... Η αλήθεια
2: είναι ότι δείξανε. Μην τρελαθούμε. Εγώ τα βλέπα τις τουρκικές, τα τουρκικά πολεμικά από τη βεράντα μου. Που ήταν γύρω-γύρω από το ιταλικό καράβι. Και δεν υπήρχε ένα ελληνικό πολεμικό.
1: Ναι.
2: Τη βεράντα μου τα βλέπα. Κοντέψαν να μπουν μες στο λιμάνι οι Τούρκοι.
1: Ναι.
2: Δεν τρελαθούμε. Και το μεταξύ άκουσα και ένα παράλογο σήμερα. Το ότι πήγε ένα άτομο, ίσως αυτό, να μην συνδέεται με το προηγούμενο που ανέφερα, αλλά επειδή είναι ιατρικής φύσεως, θα ήθελα να το θίξω.
1: Να το πείτε, βεβαίως.
2: Ναι, πήγε ένα άτομο που έκανε αλλαγή φύλου.
1: Ναι. Πού πήγε?
2: Σε νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά κράτησε το προστάτη. Και πήγε να τις γράψουν να κάνει εξέταση PSI και δεν τις το βγάζανε επειδή είχε γυναικείο όνομα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή βλέπω έναν παραλογισμό.
1: Και φαντάζομαι προσκόμισε τις βεβαιώς για τη φιλομετάβαση και τις πράξεις.
2: Βέβαια, τα πάντα. Τα πάντα. Και το κομπιούτερ στους διευθυντές σε δύο νοσοκομεία συγκεκριμένα πήγε στο ουρολογικό και οι διευθυντές είπαν ότι θέλουμε, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε ότι πρέπει να κάνετε αυτή την εξέταση, αλλά το GOV μας πετάει έξω. Επειδή γύρισε τα χαρτιά του και τα έκανε γυναικεία.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή πάντοτε με όλα αυτά που συμβαίνουν πάντοτε σου ζητάω και ένα τραγουδάκι στο τέλος.
1: Ναι.
2: Αν μπορείς και σου είναι εύκολο.
1: Για πείτε.
2: Το Λέγκο.
1: Εύκολο είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι τα λέει όλα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Χάρηκα που είσαι καλά.
1: Και εγώ ακρίτα χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στην ηρωική Κάσο και σε εσάς. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο, θέλω να σας πω το εξής για να μην το παρεξηγήσετε. Μηνύματα που λένε έτσι, το να στείλει κάποιος ένα μήνυμα και να λέει για κάποιον πολιτικό ναι. Είτε να του ασκεί κριτική, είτε να τον υποστηρίζει. Αλλά ένα στεγνό μήνυμα, ψήφο στον τάδε, ψήφο στην τάδε, δεν το διαβάζω. Αν να μου έρθει ένα μήνυμα με επιχειρήματα, να το διαβάσω. Αλλά ξέρετε τώρα, ένα ξερό μήνυμα, ψήφο στον αγοραστό, ας πούμε, που τον έχω απέναντι, Λάσκαρης αγοραστός πλέον στη ρύθμιση των ήχων, δεν θα το διαβάσω, συγγνώμη Λάσκαρη. Αν έχει επιχείρημα, ρε παιδί μου. Το ξέρω ότι θέλει να σε ψηφίσουν, δεν έχει να κάνει. Αλλά κι αν ήταν να σε ψηφίσει κάποιος παραπάνω από το μήνυμα, χρέωσε τον σε μένα ότι δεν σε ψηφίσει, να ξέρεις. Λοιπόν. Όχι, όχι. Και ωραία, κύριε Νίκο, και έτσι να είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, μωρέ Γιάννη, οι αριστερίλοι αγαπούν τόσο πολύ τους φτωχούς που όπου κυβερνούν τους πολλαπλασιάζουν. Ενώ όταν κυβερνούν, ας πούμε, οι δεξιοί, τους έχουν τους φτωχούς τα όπα-όπα. Τους γεμίζουν τις τσέπες λεφτά να τους κάνουν πλούσιους. Έλα τώρα, εντάξει. Μεταξύ μας. Κλείδωσε, μου γράφει εδώ κύριο Στάσος, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Οι Έλληνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι πλέον. Τέρμα το άγχος, η ανησυχία, οι αϊπνίες. Αυτό εδώ μεταξύ είναι κείμενο που διαφημίζει Βαλεριάνα. Τέρμα το άγχος, η ανησυχία, οι αϊπνίες. Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας πλέον δεν υφίσταται. Άσχετα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης διασταυρώνουν ταξίδι τους σαν μονομάχη του μεσαίωνα. Όχι, μην περιμένετε, το διαβάζω με στόμφο, έτσι θα έχετε καταλάβει. Μην περιμένετε φυσικά να δείτε κάποια προεκλογική ανακοίνωση για τη μελλοντική συνεργασία, καθώς κάτι τέτοιες εκπλήξεις ανακοινώνονται μετά τις εκλογές για ευνόητους λόγους. Ένας είναι ο λόγος, κύριε Τάσο, αν βγει το Πασόκ ή ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος, και πει θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο να πάει κάποιος να τον ψηφίσει? 0,1% θα πάρει. Λοιπόν, μια επιχειρηματική εξαγορά όμως, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ, ενώ θα έπρεπε επιχειρηματική εξαγορά να έχει προκαλέσει πολιτικό και επιχειρηματικό σεισμό, τεκμηριώνει ότι η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ αναγκαλίζουν το ίδιο επιχείρημα. Καλά, τώρα συγγνώμη. Μια επιχειρηματική εξαγορά που κάποιος παίζει, επενδύει τα χρήματά του. Νομίζετε εσείς ότι στις επιχειρήσεις παίζει ρόλο αν αυτός που αγοράζει ή πουλάει είναι Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ? Αλήθεια? Και αυτό είναι το κριτήριο για το ότι θα συνεργαστεί Νέα Δημοκρατία και Πασόκ? Αν θέλετε, στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες, κύριε Τάσο, γιατί δεν ξέρω που αναφέρεστε πραγματικά. Δεν θα τις διαβάσω, απλά για να δω τι.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 1.

0: 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Θα σας πω ένα δεύτερο τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τη μία. Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ κυρία Τζέννη. Γεια σας κυρία Τζέννη. Εγώ λέει ξεαγχώθηκα κάνοντας παραδοσιακή θεραπευτική κινέζικη τέχνη. Τάι τσι λέγεται. Ναι, έχω ακούσει, έχω διαβάσει διάφορα. Δεν έχω ασχοληθεί. Διαβάζω, λέει, δε κινέζικη φιλοσοφία. Το σώμα μου χαλάρωσε και νιώθω διάβια. Κουλό, όχι. Απλά δεν το ξέρουμε. Αυτός ο αρχαίος λαός είναι σοφός. Και όχι μόνο αυτός, και άλλοι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες. Το Tai Chi εντωμεταξύ είναι. Δεν είναι θεραπευτική. Εντάξει, έχει και θεραπευτική στοιχεία, πολεμική τέχνη είναι. Αλλά έχουν βγάλει τώρα διάφορα Tai Chi για ηλικιωμένους, για ηλικιωμένους άνω των 50. Φαντάστε. Tai Chi για να χάσει κιλά. Tai Chi για να χάσει κιλά ενώ κάθεσαι στην καρέκλα. Φοβερά πράγματα. Όλα τώρα δεν ξέρω αν έχουν βάση, αλλά κάποια από αυτά έχουν. Γενικά, αν θέλει κάποιος να βρει τρόπους για να ηρεμήσει, τέτοιους φυσικούς, έτσι, όχι χημίας, υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω ποιος έχει την υπομονή. Όποιος την έχει πάντως, με γεια του, με χαρά του. Ελάτε κύριε Κώστα, από το Λαγκαδά.
1: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, άκουσα τον συνακροατή που λέει για τους πολίτες τι κάνουμε. Μα πρέπει να το καταλάβουμε οι Έλληνες πολίτες ότι δεν μας έχουν για πολίτες και φταίμε και εμείς με την οτροπία του δούλου επικόου δεσποτάδων και κοτζαμπάσιδων. Αναρωτιόταν γιατί λέει δώσαν στους δεσποτάδες διπλάσιο μισθό. Καλά δεν καταλάβανε. Δεν είδε τι έγινε με τη Νίκη. Μόνο την ουρά τους κούνησαν και πήρε 8% ένα κόμμα εκεί. Χρυσκόληπτον. Αυτά πληρώνουμε όλοι. Και το σύστημα μας έχει εγκλωβισμένος. Δες τώρα. Διάβαζα τη θεία για την απλή αναλογική. Δες, το 2015 Μανώλη 2 Ιουνίου, άμα ανατρέξεις θα το δεις, πρόταση του Πασόκ για απλή αναλογική, πρόταση νόμου, κατέβασε. 2 Ιουνίου του 2015, μες στην αναμπουμπούλα τότε.
0: Ναι.
1: Είμαστε. Ο Τσίπρας το έκανε νόμο το 2016. Δεν το ψήφισε το Πασόκ, δεν το ψηφίσαν τα μέλη της κάστας, γιατί προσέξτε, όλοι είναι μια κάστα. Να το θέσουμε έτσι. Αυτοί που είναι στο κοινόβιο και υπέρυξ αυτών είναι μια κάστα. Και είναι και ο λαός, πρέπει να το καταλάβουν. Και υπάρχουν και οι ταβατζίδες τους που κάνουν τις δουλειές.
0: Δεν μιλάτε καλά.
1: Εντάξει, τα ταβατζίδες τους είπε πρώην πρωθυπουργός Εμμανουέλ.
0: Ναι, εγώ δεν είπα, δεν μιλάτε καλά, δεν είπα.
1: Ναι. Τα καρτέλ τέλος.
0: Περνάει σαν λέξη, δεν λέω ότι δεν περνάει.
1: Αυτοί που ελέγχουν τα καρτέλ. Λες λοιπόν τώρα. Δεν το ψήφισε το νόμο για την απλή αναλογική, δεν την ψήφισαν τα μέλη της συμμορίας του Πασόκ. Και τι έγινε, ήρθε το 19, βγήκε ο Μητσοτάκης, έγινε το 23 με το νόμο του Τσίπρα η απλή αναλογική, οι εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να τους αλλάξει. Αν το ψήφισε όμως το νόμο το Πασόκ, θα γινόταν η εκλογή του 19 με απλή αναλογική. Και γιατί το Πασόκ δεν έκανε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΑΜΕΛ τέλος πάντων, θα ήταν καλύτερα που κάναμε τη Νέα Δημοκρατία, οι δυο τους που χρεοκόπησαν τη χώρα. Επί Σαμαροβενιζέλων, που ακόμα αυτά πληρώνουμε.
0: Δεν θέλω να συνεργαστούν εδώ ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τώρα θέλουν, λένε. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Με κανέναν.
1: Και είναι προοδευτική. Προοδευτική. Ωραία. Θα δριαμβεύσει η κούλης εν μπούμπης. Offshore. Τέλος. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βγαίνει απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, τους φουκαράδες που πήραν τα δάνεια και τους χρεοκόπησαν οι τράπεζες με τα funds που είπαμε είναι δικά τους και τα funds και οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι και τα funds από τους πρώην μεγαλομετόχους των τραπεζών. Αυτοί που φαγηρίσαν τις τράπεζες, με εγγύηση του δημοσίου δίναν τα δάνεια, παίρναν τα κέρδη από τα δάνεια, χρεοκοπήσαν τις τράπεζες, τι τους ένοιαζε, τι κεφάλαια είχαν, 200-300 εκατομμύρια.
0: Πείτε αυτό που θέλετε για την αποβαστόρη που πάγω όμως.
1: Λοιπόν, πολεοδομίες, δες τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη, για τον Άρειο Πάγο δεν μου λέγατε.
1: Ναι.
0: Α.
1: Βγήκε σήμερα κυβερνητικός και έλεγε θα τη δούμε λέξη κατά λέξη την απόφαση.
0: Ναι, όσο και να τη δει, όποιος και να τη δει, η απόφαση θα εφαρμοστεί.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος, Μανώλη.
0: Όχι, δεν έχετε καταλάβει μάλλον.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί.
1: Άκουσες τι έλεγε ο κυβερνητικός.
0: Δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Κύριε Κώστα, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Το ζήτημα είναι το αν η κυβέρνηση θα νομοθετήσει για να συμπεριληφθούν και εκείνοι που δεν έχουν κάνει προσφυγή. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα συμβεί. Δεν θα νομοθετήσει. Αλλά η απόφαση θα εφαρμοστεί ό,τι και να γίνει.
1: Μακάρι. Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι μακάρι. Δεν υπάρχει απόφαση του Ορείου Πάγου που να μην, και σε πιλωτικό δικαστήριο που να μην εφαρμόζεται. Τελεία παράγραφος.
1: Εδώ είμαστε και θα δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πολεοδομίες. Είδες πως έφυγε ο Γενικός Γραμματέας, δεν έγινε τίποτα.
0: Δύο.
1: Τέλος πάντων. Αυτός που ήταν στις πολεοδομίες.
0: Βέβαια, συγγνώμη, σας κάνει εντύπωση.
1: Όχι, αλλά δεν το
0: γιατί, γιατί οι πολεοδομίες. Αυτό τώρα είναι αλήθεια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Μανώλη, δεν μιλάμε για... Μιλάμε ότι ήταν κουνιάδος και η αδερφή του ήταν μαζί με τον κουνιάδο οι ενορχιστρωτές.
0: Και να ξέρετε ότι έτσι γίνονται οι κομπίνες. Θέλετε να σας πω για το, για το γενικό γραμματέα του τον δεύτερο που παραιτήθηκε. Τι ήταν πριν.
1: Πάλι
0: ξέρετε, έχετε δει.
1: Ήταν. Ήτανε, δεν
0: στο
1: το
0: Δήμο Μαρουσίου ήτανε.
1: Και αυτό, στο Δήμο Μαρουσίου ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Ήταν και πολιτισμού αυτός.
0: Ήτανε στο Δήμο Μαρουσίου, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός μηχανικός, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι αυτό για να είμαι στενός συνεργάτης του τότε Δημάρχου. Και όταν μετακινήθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέως, η άμεση συνεργάτης του στο Δήμο μετακινήθηκε σε μια άλλη υπηρεσία που είχε σχέση με τη Γενική Γραμματεία.
1: Γενική Γραμματεία
0: του Υπουργείου. Την οποία ανέλαβε. Μην το ψάχνετε.
1: Ναι,
0: ηχνηλατημένα είναι αυτά από τη δικαιοσύνη. Δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, καλύπτονται, Μανώλη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ατιμωρησία. Ατιμωρησία. Όπως εφαρμόζονται οι νόμοι τέλος πάντων, οι όποιοι νόμοι τέλος πάντων, είναι για να γλιτώνουν οι μαφιόζικες οργανώσεις των κομμάτων. Τέλος. Τα μέλη των μαφιόζικων οργανώσεων. Πλέον έχουμε να κάνουμε μαφιόζικες οργανώσεις.
0: Καλά, αφήστε το μαφιόζικες. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Εντός εισαγωγικών. Ομερτά. Ομερτά. Ο νόμος της ομερτά. Εδώ δρόμησε όλη η Αθήνα. Και αναρωτιόταν, λέει, από πού τα αέρια. Και την επόμενη μέρα σκάει ότι εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαφραίο αέριο με 180 βιτιοφόρα και δεξαμενές παράνομες. Αδειάσαν τις δεξαμενές.
0: Εδώ μεταξύ βγήκαν εδώ και δύο μέρες και λένε ότι βρήκαν από πού προέρχεται, κάπου από Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τώρα αντεγκλήσεις μεταξύ των επιστημόνων για το αν...
1: Μαχαζός να είσαι, την επόμενη μέρα βγήκε η ΑΔΑΕ και έβγαλε την ανακοίνωση ότι πιάστηκαν με 183 βιτιοφόρα και δεξαμενές παράνομες αέριου. Αφήσαν το αέριο όλο και κόντεψε να πεθάνετε σε τα ποντίκια εκεί.
0: Καλά, δεν ήταν τοξικό.
1: Πώς δεν ήταν τοξικό.
0: Δεν ξέρω, αυτό που διάβασα εγώ από τις δηλώσεις των επιστημόνων είναι ότι το αέριο του συγκεκριμένο.
1: Ποιοι επιστήμονες, ρε Μανώλη μου, δεν είναι.
0: Οι επιστήμονες, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ.
1: Πιστόλια,
0: κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να αμφισβητώ ότι υπάρχει γύρω μου. Αν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει ότι αυτό το οποίο μετρήσαμε και εξακριβώσαμε ότι είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν είναι τοξικό, δεν θα τον αμφισβητήσω. Ξέρει εκείνος καλύτερα.
1: Οι δεξαμενές, οι παράνομες και τα κατώτατα.
0: Αν είναι, μισό λεπτό, αν είναι τοξικό και βγει κάποιος και πει ότι όχι, δεν ισχύει αυτό, είναι τοξικό, να ορίστε οι αποδείξεις, θα ακούσω αυτό που λέει. Αλλά δεν θα αρχίσω να αμφισβητώ ότι κινείται γύρω μου.
1: Άμα είσαι τόσο καλόπιστος.
0: Δεν είναι θέμα να είσαι καλόπιστος. Είναι θέμα ότι δεν γίνεται να αμφισβητείς τα πάντα όταν δεν τα ξέρεις.
1: Αυτό που με εκνευρίζει, Μανώλη, είναι αυτή η παραπολιτική φιλολογία τώρα. Βρήκανε Πασόκ, αριστερή, νέα αριστερά, συνασπισμός, Τσίπρας. Τους διαλύουνε καθημερινά. Και καλά τους κάνουν φυσικά, έτσι. Δεν λέω. Βγαίνουν τα ρεμάλια τώρα.
0: Συγγνώμη κύριε Κώστα, εκλογές έρχονται. Τι θέλετε να ανταλλάσσουν λουλούδια?
1: Δεν με κατάλαβες, Μανώλη. Μιλάω για αυτούς που υποτίθεται είναι όλοι αριστεροί. Πασόκ, νέα αριστερά, συνασπισμός, Τσίπρας. Δεν συνονοούνται να γίνουν ένα, να εκπροσωπηθούν τέλος πάντων.
0: Ποιος το έχει λοιπόν το πρόβλημα? Αυτοί δεν το έχουν? Άμα δεν, να σας πω κάτι. Άμα δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα του σπιτιού σου, μετά μη ζητάς να λύσεις τα προβλήματα της χώρας.
1: Δηλαδή έχουν αφήσει το λαό έρμεο της μαφιόζητης κάστας εξουσίας.
0: Άντε πάλι.
1: Και κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Κλέβουν, λιμένο, οπέ και μπλέδες. Τι. Ακούς τους ανθρώπους από τα Τέμπη. Το Predator. Βγαίνει ο άλλος και λέει: έχω στοιχεία, έχω email με την υπεύθυνη.
0: Ναι, να τα δώσει όμως κιόλας.
1: Μα θα τα δώσει από την
0: να τα δώσει όμως.
1: Μα δεν κατάλαβες ότι ένα πάρε δώσει είναι όλα. Δεν περίμενε.
0: Ότι δεν είναι, δεν πάει έτσι όμως,
1: δεν
0: να τα
1: δώσει. Πώς δεν πάει, ρε μάλλον. Μεταξύ κατεργαραίων δεν πάει. Δεν περίμεναν ότι θα βγάλει τέτοια απόφαση αυτός ο τίμιος δικαστής. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος του πρωτογικείου που βγήκε και είπε δεν τι κάνετε. Και τι έγινε μήπως?
0: Και τι έγινε που την έβγαλε?
1: Την εθιοθέτησε ο μεγάλος αεροπαγίτης. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα, αυτό που ζούμε, δεν είναι, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Και στο είπα και στο επαναλαμβάνω. Και ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων είναι για να καλύπτουν τα εγκλήματα αυτών.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Γνώμη μου είναι, δικαίωμά σου είναι.
0: Είναι η άποψή σας, τη σέβομαι.
1: Στο επαναλαμβάνω, αν δεις σε όλες τις χώρες, δεν εφαρμόζεται.
0: Υπάρχει νόμος περί προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες. Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δεν παρακολουθούμε τόσο στενά την ειδησιογραφία κάθε χώρας για να ξέρουμε αν βγαίνει η φάτσα του καθενός που κάνει κάτι. Δεν την παρακολουθούμε τόσο στενά. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα διατάξει για να βγουν τα στοιχεία. Δεν βγαίνουν έτσι.
1: Ναι. Εδώ όμως δεν διατάζουν, κατάλαβες?
0: Όχι. Τυχαίνει. Έχει τύχει πολλές φορές ο εισαγγελέας. Όχι, έχει τύχει. Πολλές φορές ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να δοθούν τα στοιχεία κάποιου στη δημοσιότητα. Τώρα το αν υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τα δίνουν και θα έπρεπε να τα δώσουν, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, αλλά προφανώς θα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι ότι δεν δίνουν κανενός, δίνουνε.
1: Δίνουνε για τους, και καλά κάνουν φυσικά, για τους παιδεραστές και αυτά. Αλλά για τα μεγάλα εγκλήματα, εγκληματική οργάνωση δεν πρέπει να δίνεται.
0: Να σας πω κάτι.
1: Εγκληματική οργάνωση.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν μπορείς να δίνεις φορά παρτίδα. Ακούστε λίγο, μα ακούστε τι θέλω να πω.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό, μην μπερδεύεσαι.
0: Μα ξέρετε τι θέλω να πω.
1: Σε άλλες χώρες, το επαναλαμβάνω, υπάρχει ο νόμος, αλλά δίνονται τα ονόματα όταν κρίνεται σωστό. Εδώ μόνο για παιδεραστές.
0: Ναι, γιατί θέλετε να σας πω γιατί. Γιατί αν εγώ κάνω ένα οικονομικό, αν εγώ κατηγορηθώ για ένα οικονομικό έγκλημα και δώσουν τη φάτσα μου στη δημοσιότητα και αποδειχθεί ότι είμαι αθώος, μετά θα πλουτίσω μόνο από αυτούς που βγάλαν τη φάτσα μου. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε, κύριε Κώστα. Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί.
1: Δηλαδή για τον συνάδελφό σας, τον Καραϊβάς, που βγήκαν τα ονόματα των δύο αδερφών.
0: Δικάστηκαν.
1: Ναι. καθώθηκαν.
0: Ναι, γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία που να μπορούν να κλειδώσουν τις κατηγορίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι πρέπει να πω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, τίποτα, ομερτά, αγόρι μου.
0: Όχι, εγώ δεν σας λέω. Μισό λεπτό. Αν υπάρχει κάποιος που να θέλει να βρεθούν οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, είναι όλοι οι συνάδελφοι που τον έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Αν πιάσανε δύο ανθρώπους, εάν δεν έχουν τα στοιχεία που να μπορούν να κλειδώσουν τις κατηγορίες, να τους βάλουν μέσα με αμφιβολίες, δεν γίνεται πουθενά.
1: Δηλαδή, τους είχαν δει με τη Βέσπα.
0: Μην μου λέτε τα στοιχεία, να σας πω, ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε δικαστές.
1: Ναι, όχι, σε αναφέρω τα στοιχεία.
0: Τα στοιχεία τα ξέρω. Και έχω παρακολουθήσει την υπόθεση. Για να φτάσει στο δικαστήριο να μην μπορεί να κλειδώσει κατηγορίες και να στοιχειοθετήσει έγκλημα, δεν μπορεί. Λέτε η άλλη πλευρά δεν είχε δικηγόρο. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν ποτέ στους δολοφόνους. Μακάρι να γίνει αύριο το πρωί. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορείς και να βγάζεις και τις φωτογραφίες ανθρώπων που δεν ξέρεις αν το έχουν κάνει.
1: Δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη τώρα.
0: Έλα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Κυρία Σούλα από την Κυψέλη. Ελάτε κυρία Σούλα.
2: Καλή σου μέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Σούλα.
2: Δύο κουβέντες θα σου πω,
0: Μανώλη. Ελάτε.
2: Σήμερα το μεσημέρι άκουσα τον Ιωαννίδη. Τον θεωρώ εξέχοντα επιστήμονα μέσα από τους 11 του κόσμου, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω την εκπομπή, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Λοιπόν, και όταν το ρωτήσανε, γιατί ο κόσμος είναι έτσι. Γύρισε και είπε ότι το 1/3 του λαού λένε ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν αντιστέκονται. Έχουν μείνει πυθύνοι. Το άλλο 1/3 είναι αυτοί οι οποίοι συμβιβαστήκαν. Αυτοί που συμβιβαστήκαν είναι από όλα τα κλιμάκια. Από κάτω μέχρι επάνω. Από παντού. Κάτω-κάτω μιλάμε και από παντού. Λοιπόν, όλοι αυτοί για να μπορέσουν να συμβιβαστούν πήρανε κάτι. Όλοι. Και οπωσδήποτε χάσαν την αξιοπρέπειά τους.
0: Ή συμβιβάστηκαν γιατί δεν μπορούσαν άλλο να περιμένουν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και το άλλο λέει 1/3 είναι αυτοί που έχουν φύγει. Ό,τι και να είσαι στην Ελλάδα, είτε τεχνίτης, είτε φτιάχνεις κάγκελα, είτε σε πολιτικός μηχανικός, είτε σε γιατρός, θα βγεις έξω για να το βρεις. Όλους εμάς μας πονάει.
0: Συγγνώμη, το πρώτο 1/3 ποιοι ήτανε?
2: Όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: οι οποίοι βλέπουν ότι όλο το σύστημα, όλο, είναι ίδιοι και δεν αλλάζουν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Κάπου εκεί είμαι κι εγώ, Μανώλη. Λυπάμαι που το λέω, είμαι κι εγώ εκεί. Η δεύτερη είναι συμβιβασμένη, σου είπα, και η τρίτη είναι αυτή που βγαίνει έξω. Ακόμα και κρεοπόλης να είσαι, θα βρεις δουλειά έξω και θα είναι αξιοκρατική. Γιατί τα σεβόμενα του εργαζόμενου, τα δικαιώματα, τα δικαιούται. Και κάτι άλλο, Μανώλη μου, και τελειώνω με αυτό. Άκουσα τον Κοτάκη. Όποιος είπε δεν θα κάνουμε εκλογές νωρίς.
0: Δεν θα κάνουμε
2: εκλογές νωρίς.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε εκλογές πιο αργά. Γιατί εκεί αναφέρω, γιατί σε περίπτωση που θέλουν να ακούσουν την πηγή, μη λένε ότι το βγάζω εγώ από μόνη μου.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλουν να ψηφίσουν την καινούργια ηγεσία του δικαστηρίου. Την καινούργια ηγεσία. Όχι τους κάτω.
0: Σκέφτεστε αυτό, μάλιστα.
2: Όχι τους κάτω, την ηγεσία.
0: Καλά, εντάξει, η κάτω δεν είναι.
2: Ακριβώς, επειδή δεν είναι η κάτω. Λοιπόν, την ηγεσία. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όποιος μ' ακούει, ας τ' ακούσει, σας το έχω ξαναπεί. Ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας, καταστρέφουμε τη γενιά μας. Καταστρέφουμε τη χώρα μας. Και όσο για το άρθρο 86, μπορεί να καταργηθεί το αμελητή, το αμελητή, και να πηγαίνει στον οικονομικό εισαγγελέα που κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης και να διαβάζει όλο το φάκελο. Όχι μόλις του στέλνει το όνομα πάνω στη Βουλή.
0: Να.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ, κυρία Σουτανά,
2: καλή
0: καλά.
2: Συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Μίκα από το Παγκράτη. Ελάτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Από πού βγαίνει το Μίκα?
3: Είναι από το Μόσχα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι νησιώτικο, το έχουμε στη Σύρο, στην Τίνο, στην Άντρο, έχει πολλά ονόματα.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρα καθόλου.
3: Ναι, και όταν ήμουν μικρή το έλεγα έτσι, τέλος πάντων αυτό δεν ενδιαφέρει.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη που ρώτησα, μην γίνομαι διάβητος. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο το όνομα γι' αυτό.
3: Ναι, γίνεται και η κουβέντα πιο οικεία με αυτή την ερώτηση.
0: Έλατε.
3: Ναι. Ήμουνα πριν ένα πεντάμινο με ένα δύσκολο χειρουργείο, το οποίο δεν μπόρεσε το δημόσιο να βρω γιατρό που να το αναλάβει το χειρουργείο αυτό.
0: Τι εννοείται δεν μπόρεσε το δημόσιο?
3: Δεν με αναλάμβανε γιατρός του δημοσίου, ήταν δύσκολο το χειρουργείο και δεν με αναλάμβανε. Και
0: γιατί μόνο τα εύκολα αναλαμβάνουν, δεν το ξέρω αυτό.
3: Μου είπαν τρεις γαστροεντερολόγοι, μου είπαν δεν αναλαμβάνουν.
0: Τι λέτε?
3: Ναι, ήταν ένα δύσκολο.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
3: Ναι, αλλά να πω και κάτι.
0: Ναι.
3: Από μία πλευρά καλύτερα που δεν με ανέλαβαν, γιατί μπορούσαν να με έχουν στείλει. Ήταν δύσκολο το χειρουργείο.
0: Και όμως πήγατε στον ιδιωτικό τομέα.
3: Πήγα στον ιδιωτικό.
0: Και αν δεν είχατε τη δυνατότητα.
3: Ευτυχώς την είχα. Αυτό που είπατε εσείς είναι το σωστό. Εγώ όμως επειδή θέλω να προχωρήσω τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι. Και θέλω και να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Μαυρογέννη, το γιατρό που με χειρούργησε και είναι από τους ολίγους στην Ελλάδα, γιατί αυτός πάει και χειρουργεί και στο εξωτερικό μήνα-μήνα. Τέλος πάντων, έγινε το χειρουργείο αυτό, ευτυχώς πήγα καλά. Όταν έφτασα στα νοσοκομιακά έξοδα, εκτός από τον γιατρό που τον πλήρωσα, μου είπε στο νοσοκομείο τόσα χρήματα. Γιατί μου λέει δεν έχετε ΕΟΠΗ. Λέω πως δεν έχω ΕΟΠΗ. Έχω. Λέει δεν βλέπω, λέει, εδώ να έχετε. Λέω έχω καταθέσει τα ένθημά μου εδώ και 1,5 χρόνο για να πάρω τη σύνταξή μου.
0: Ναι.
3: Να, λέει, γι' αυτό δεν έχετε ΕΟΠΗ. Δηλαδή
0: όταν όσο τρέχει η επεξεργασία της σύνταξης θα ανασφαλιστεί.
3: Μετά από ένα χρόνο,
0: ναι,
3: σε βγάζει το σύστημα έξω.
0: Τι λέτε?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο πήρα.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
3: Για να πω ότι αν μέσα στον ένα χρόνο δεν έχει βγει η σύνταξη,
0: ναι,
3: πράγμα για το οποίο δεν ευθύνομαι εγώ.
0: Προφανώς και δεν ευθύνεστε εσείς.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα έχει δώσει τα ένσημά μου εργατολόγος. Που σημαίνει ότι δεν έχω κάνει λάθη.
0: Συγγνώμη, και εσείς να τα έχετε δώσει τα ένσημα. Τον υπολογισμό της σύνταξης δεν πρέπει να τον κάνει ο πολίτης ή ο εργατολόγος. Πρέπει να τον κάνει η πολιτεία, το κράτος.
3: Λοιπόν, είναι 1,5 χρόνος που δεν τον έχει κάνει και εδώ λένε και ψέματα ότι μέσα σε 3-4 μήνες βγαίνουν οι συντάξεις. Δεν βγαίνουν, διότι 1,5 χρόνο δεν έχει βγει ακόμα.
0: Εντάξει, κάποιες βγαίνουν, αλλά οι περισσότερες καθυστερούν δυστυχώς.
3: Ναι, λοιπόν, είμαι μέσα σε αυτούς που καθυστερούν και στο χρόνο επάνω ο ΕΟΠΗ σε πετάει έξω.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι, γι' αυτό σας πήρα να το πω.
0: Αυτό το σημειώνω γιατί θέλω να το ρωτήσω. Μου κάνει εντύπωση γιατί, γιατί η ασφαλιστική
3: χρόνο
0: ικανότητα των πολιτών δεν σταματάει από τη στιγμή που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της σύνταξης επειδή έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους. Δηλαδή μου φαίνεται, δεν ξέρω πώς να το πω.
3: Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Όχι, δεν σας αμφισβητώ, προς Θεού.
3: Ναι. Ρωτήστε το και κοιτάξτε το και σας λέω ότι εμένα με έβγαλε έξω.
0: Εκτός
3: λοιπόν από το νοσοκομιακά που έπρεπε να πληρώσω, πλήρωσα και του ΕΟΠΗ επιπλέον. Τα οποία θα μου τα κάλυπτε και δεν μου τα κάλυψε.
0: Θα τα διεκδικήσετε, φαντάζομαι.
3: Πότε, όταν βγει η σύνταξη και τα δικαιούμαι. Τώρα δεν τα δικαιούμαι. Και ευτυχώς, να πω και σε αυτό το σημείο,
0: ναι,
3: που 1,5 χρόνο έχω ένα πολύ μικρό εισόδημα και περνάω, διότι 1,5 χρόνο δεν θα είχα όχι να πληρώσω.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλοί δεν έχουν αυτό το εισόδημα που λέτε.
3: Ναι, και ένα μικρό εισόδημα.
0: Δεν ξέρω, τους ζουν οι δικοί τους ή δεν ξέρω ποιος τους ζει.
3: Ναι, λοιπόν, και αυτό να συμπληρώσω.
0: Μάλιστα.
3: Και να πω και κάτι ακόμα άλλο από αυτό. Αυτό το τελείωσα, το νοσοκομιακό. Από τον καιρό που βγήκε ο Τσίπρας να κάνει το κόμμα, όσο μπορώ να παρακολουθήσω στην τηλεόραση, δεν μπορώ και πάρα πολύ, δεν αντέχεται.
0: Ο Τσίπρας ή η τηλεόραση?
3: Η τηλεόραση.
0: Α. Γιατί έτσι που το είπατε δεν μπορούσα να καταλάβω.
3: Ναι, φταίει ο τρόπος που εκφράστηκα.
0: Ναι.
3: Η τηλεόραση.
0: Ναι.
3: Όσο έχω ακούσει λοιπόν, κατά κόρον λένε το με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο και λοιπά, το επαναλαμβάνω, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό το έλεγε τότε.
3: Ναι, το έλεγε. Ναι. Το έλεγε.
0: Τώρα δεν το λέει πια.
3: Όχι, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
3: Σημασία έχει ότι αυτοί όλοι που το αναφέρουν και το λένε κατά κόρον δεν έχουν πει ούτε μία φορά, ή τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει εγώ, ότι άφησε 37 δισεκατομμύρια πίσω, άρα δεν είναι τόσο κλέφτης ή μάλλον είναι τόσο όσο.
0: Δεν νομίζω ότι τον έχει κατηγορήσει κανείς για κλεψιά.
3: Όχι.
0: Για άλλα πράγματα κατηγορούν τον Τσίπρα.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί τους λένε όλους ίδιους. Και για μένα...
0: Καλά, το τσουβάλιασμα δεν είναι, δεν ισχύει πουθενά. Προφανώς και δεν είναι όλοι ίδιοι.
3: Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν όλοι ίδιοι και για μένα είναι μεγάλο κριτήριο το οικονομικό. Όχι μόνο στους πολιτικούς, γενικά. Το οικονομικό είναι μεγάλο κριτήριο. Και αφού άφησε λεφτά πίσω, έχει ένα θετικό, δεν κλέβει. Αυτό. Δεν θέλω να απασχολήσω άλλο.
0: Το ακούω σαν επιχείρημα, αλλά ξαναλέω, δεν κατηγορήθηκε για κλεψιά ο Τσίπρας, έχει κατηγορηθεί για άλλα πράγματα.
3: Ναι, άρα δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Ναι, το δεν είναι όλοι ίδιοι θα έπρεπε να το γνωρίζουμε και πριν τον Τσίπρα. Γιατί όντως κανείς μας δεν είναι ίδιος.
3: Εννοώ τους πολιτικούς.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ακόμα και εκείνοι που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, κομπίνες, σκάνδαλα κτλ. Διαφορετικά είναι τα σκάνδαλα του ένους από τον άλλο. Ξέρετε γιατί είναι διαφορετική η στοχοθεσία και διαφορετικό το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
3: Ναι.
0: Οπότε ούτως ή άλλως δεν είναι όλοι ίδιοι.
3: Ναι. Σωστό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρατάω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την ασφάλιση, να ρωτήσω να δω τι συμβαίνει, γιατί δεν το έχω ξανακούσει.
3: Ναι, μα γι' αυτό σας πήρα. Επειδή μου έτυχε εμένα και ήμουνα περίπου χειρουργημένη τον καιρό που κι εσείς απουσιάζατε από χειρουργιάτες. Και όταν γύρισα από τα νοσοκομεία στο σπίτι, έψαχνα να ακούσω τις εκπομπές και μου λείπατε τότε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Και εγώ. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μίκα. Να είστε καλά. Και σιδερένια εύχομαι πάντα.
3: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Τι το έχεις ανακούσει εσύ αυτή ο Λάσκαρινα? Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Ναι. Τι να σας πω, κύριε Νίκο. Εγώ ρώτησα... που υπάρχει και που δεν υπάρχει. Μάνολη, αφού λέει το κόμμα Χαριστιανού είναι κατά την εκτίμηση πολιτικών και μέσων ενημέρωσης ακροδεξιό, τότε λέει γιατί δεν επεμβαίνει ο Άριος Παγός να το αποβάλει. Γιατί, συγγνώμη, ο Άριος Πάγος θα επέμβει για την εκτίμηση πολιτικών και μέσων ενημέρωσης. Από πού προκύπτει αυτό? Επίσης, από πού προκύπτει, επειδή, συγγνώμη, η κυρία Χριστιανού παίρνει και από το Βελόπουλο και παίρνει και από την Κωνσταντοπούλου. Τι σημαίνει αυτό? Και παίρνει και από την Νίκη. Και μπορεί να παίρνει και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία λιγότερους. Και μπορεί να παίρνει και από τους αναποφάσεις τους. Όλοι αυτοί τι είναι, ακροδεξιοί? Μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ναι κύριε Γιάννη, υπάρχουν, ναι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Όλα. Δεν γίνεται, δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Τα ξέρουν όλα. Δεν τους ξεφεύγετε. Δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο που να μην μπορούν να καλύψουν. Είναι η αποθέωση του ανθρώπινου είδους. Είναι ο γνωστός Homo Xerolas. Έλα Ιωσήφ, από την Αριζόνα.
4: Τι λέει ο άνθρωπος, Homo Xerolas.
0: Σου άρεσε?
4: Κάτι τέτοια λες και...
0: Και με συμπαθείς.
4: Δεν ξέρω τι να πω. Απίστευτο φίλε, αυτό πρέπει να γίνει meme, Homo Xerolas.
0: Homo Xerolas, ναι.
4: Ναι, πού
0: τώρα,
4: θα το κάνουμε.
0: Να σου πω τώρα μου ήρθε.
4: Φίλε, είναι διαμάντι αυτό,
0: αυθόρμητο, αυθόρμητο.
4: Είναι διαμάντι αυτό. Πήρα λίγο αργά σήμερα τυχώς, γιατί ήθελα να το πάρω πιο νωρίς, γιατί θέλω να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα, οπότε θα το ξανασυζητήσω, αν μου επιτρέπεις. Για κάποιους προσωπικούς λόγους, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένας παλιός φίλος ατυχώς αυτοκτόνησε και... είναι κάποιο θέμα το οποίο είχα γνωρίσει κάποια πράγματα επί του θέματος και βάσει στοιχείων της Ελστάτ.
0: Και μπορεί να παίρνει και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία λιγότερους. Και μπορεί να παίρνει και από τους αναποφάσεις τους. Όλοι αυτοί τι είναι, ακροδεξιοί? Μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ναι κύριε Γιάννη, υπάρχουν, ναι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Όλα. Δεν γίνεται, δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Τα ξέρουν όλα. Δεν τους ξεφεύγετε. Δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο που να μην μπορούν να καλύψουν. Είναι η αποθέωση του ανθρώπινου είδους. Είναι ο γνωστός Homo Xerolas. Έλα Ιωσήφ, από την Αριζόνα.
4: Τι λέει ο άνθρωπος, Homo Xerolas.
0: Σου άρεσε?
4: Κάτι τέτοια λες και...
0: Και με συμπαθείς.
4: Δεν ξέρω τι να πω. Απίστευτο φίλε, αυτό πρέπει να γίνει meme, Homo Xerolas.
0: Homo Xerolas, ναι.
4: Ναι, πού
0: τώρα,
4: θα το
0: τώρα,
4: κάνουμε,
0: να σου πω τώρα μου ήρθε.
4: Φίλε, είναι διαμάντι αυτό,
0: αυθόρμητο, αυθόρμητο.
4: Είναι διαμάντι αυτό. Πήρα λίγο αργά σήμερα τυχώς, γιατί ήθελα να το πάρω πιο νωρίς, γιατί θέλω να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα, οπότε θα το ξανασυζητήσω.
0: Για πες.

0: Δεν γίνεται, δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Τα ξέρουν όλα. Δεν τους ξεφεύγετε. Δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο που να μην μπορούν να καλύψουν. Είναι η αποθέωση του ανθρώπινου είδους. Είναι ο γνωστός Homo Xerolas. Έλα Ιωσήφ, από την Αριζόνα.
1: Τι λέει ο άνθρωπος, Homo Xerolas.
0: Σου άρεσε.
1: Κάτι τέτοια λες και...
0: Και με συμπαθείς.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Απίστευτο φίλε, αυτό πρέπει να γίνει meme, Homo Xerolas.
0: Homo Xerolas, ναι.
1: Ναι, πώς
0: τώρα,
1: θα το κάνουμε.
0: Να σου πω, τώρα μου ήρθε.
1: Φίλε, είναι διαμάντι αυτό.
0: Αυθόρμητο.
1: Είναι διαμάντι αυτό. Πήρα λίγο αργά σήμερα τυχώς, γιατί ήθελα να το πάρω πιο νωρίς, γιατί θέλω να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα, οπότε θα το ξανασυζητήσω, αν μου επιτρέπεις. Για κάποιους προσωπικούς λόγους, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένας παλιός φίλος ατυχώς αυτοκτόνησε και... είναι κάποιο θέμα το οποίο είχα γνωρίσει κάποια πράγματα επί του θέματος και βάσει στοιχείων της Ελστάτ, ας πούμε, οι αυτοκτονίες είναι 4 άντρες για μία γυναίκα στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο διεθνώς, που είναι κάπου μεταξύ 2:1 και 3:1. Πάλι βέβαια οι άντρες είναι ψηλότερα από τις γυναίκες και είναι κάπως ένα θέμα και αναρωτιέμαι γιατί δεν συζητιέται καθόλου αυτό.
0: Η ποσόστοση το... Το 4:1 να συζητηθεί γενικά ο αριθμός των αυτοκτονίων.
1: Κοίταξε, σε πρώτη φάση, ας πούμε, αν είχαμε το αντίστροφο, θα γινόταν ένας χαμός, νομίζω, έτσι. Τώρα να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά.
0: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί, ναι.
1: Εγώ, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι θα το ακούγαμε 24 ώρες 24 ώρες.
0: Θα σου πω κάτι. Έχω αποβάλει αυτού του είδους τη σκέψη από το μυαλό μου και θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Πες μου.
0: Ζούμε σε μια. Πρώτα απ' όλα, δεν έχω διαβάσει τώρα τα στατιστικά για την ποσόστοση, αλλά μία ναι, ρε παιδί, εντάξει, θα το κάνω, αλλά μία πρόχειρη σκέψη που κάνω είναι ότι σε μία κοινωνία που μαστίζεται από οικονομικά προβλήματα και που συνηθέστερα ο άντρας είναι εκείνος που συνεισφέρει περισσότερο.
1: Ναι, που τραβάει το κουπί.
0: Στον οικογενειακό.
1: Περίμενε.
0: Δεν λέω, δεν λέω ότι δεν συνεισφέρει η γυναίκα, μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, δεν είπα και εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Έτσι, όχι, το λέω γιατί δεν θέλω να. Άρα θεωρώ ότι πιέζεται περισσότερο και μπορεί να προβαίνει στο απονενοημένο διάβημα πιο συχνά. Τώρα, γιατί έχω απορρίψει τη σκέψη της ποσόστασης από το μυαλό μου, της οποιασδήποτε ποσόστασης. Η κοινωνία που ζούμε, και δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο,
1: ναι,
0: αλλά εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Είμαστε σε ένα σπίτι, σε μια γιορτή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν το κοριτσάκι της οικογένειας, που είναι 6-7 ετών, και αρχίζουν όλοι. Τι όμορφο κοριτσάκι, να το χαίρεστε. Τι αγγελούδι είναι αυτό, τι πριγκίπισσα.
1: Ναι.
0: Το κοριτσάκι μαθαίνει.
1: Ναι.
0: Να δέχεται εντός εισαγωγικών κοπλιμέντα, για εκείνη την ηλικία δεν είναι κοπλιμέντα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λαμβάνει την επιβεβαίωση του περιβάλλοντος. Έχεις δει ποτέ να μπαίνει ένα αγοράκι, το αγοράκι της οικογένειας, στη γιορτή, μέσα στο δωμάτιο?
1: Ποτέ.
0: Και να αρχίζουν όλοι, τι πέδαρος είναι αυτός, πού σε ρε αυτό, τι αλάνι, ναι, πρίγκιπας. Όχι.
1: Ναι, εσύ.
0: Οπότε,
1: κοίταξε, ξέρεις, κάτι να σου πω.
0: Αφού η κοινωνία από μόνη της διαχωρίζει το πώς θα επιβραβεύσει...
1: Το πότε, το ποιον θα επιβραβεύσει, όχι το πώς.
0: Και το πώς, γιατί και το αγοράκι δεν το πετάνε στα ζήτητα. Αλλά ρε παιδί μου, θα πούνε, γεια σου αγόρι μου, ζωή να έχεις.
1: Κοίταξε.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Καλό τυχώς να είσαι.
1: Κοίταξε, μισό λεπτάκι. Είχα πει πριν από πάρα πολλά χρόνια, προτού ξεκινήσει η δική σου εκπομπή στο Κωνσταντίνο, ότι η κομική δουλειά, όχι δεν το είχα πει σε στενά, το είχα πει σε άλλο σταθμό, προτού αρχίσω να παίρνω σε εσάς, και φύγω από εκεί. Το είχα πει στον Δημήτρη.

0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και
1: για
0: το Τζόγλου,
1: το Δημήτρη του Γιατζόγλου.
0: Όχι. Το
1: Δημήτρη το. Ναι,
0: δεν θυμάμαι. Το ναι. Ναι, και ήταν και ο Χαραμίδες μαζί στην διακοπή. Είχαν βγει τρεις, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Είχα ΣΑΠ. Το ΣΑΠ ποιος ήταν, ο Σάκης. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τους κοροϊδεύω, πείραζαν να κάνουν κόμμα και να το βγάλουν διχασά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κοίταξε, είχα πει ότι η δουλειά ενός κωμικού είναι να μας κάνει να γελάμε. Και όταν λέει ανοίξει το στόμα μας αρκετά πολύ, μας χώνει και μια αλήθεια μέσα. Πας και την καταπιούμε. Δεν το είχα πει εγώ αυτό, βέβαια. Ένας μεγάλος κωμικός το έχει πει αυτό. Και
1: ωραίο είναι.
0: Έχει πει κάτι ο Chris Rock, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ο Chris Rock, ο ηθοποιός.
0: Κωμικός. Κωμικός. Ναι, εντάξει, αλλά πρώτα απ' όλα είναι κωμικός ο άνθρωπος.
1: Σωστό,
0: δηλαδή
1: σωστό.
0: Τα στέντα που έχει κάνει είναι ιστορικά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Λοιπόν,
1: τον είδα προχθές το παιχνίδι των Νίξ.
0: Α, είναι ο παδός των Νίξ, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να χάσουν πάντως. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι θέμα Ινδιάνα, Νέα Υόρκη, άστο τρόμο. Λοιπόν, και είχε πει το εξής, λέει, μόνο λέει τα παιδιά, τα σκυλιά και οι γυναίκες, λέει, αγαπούνται, τα αγαπάμε, λέει, χωρίς όρους. Ο άντρας, λέει, πρέπει να παράγει κάτι για να αγαπηθεί. Και άμα θα σου στείλω το σκιτσάκι να το δεις, και λέει κάτι που είχε η γιαγιά του, του είχε πει η γιαγιά του. Λέει, η γιαγιά μου είχε πει, ένας άφραγκος άντρας είναι σαν ένα σπασμένο ρολόι. Και τα δύο, λέει, σου είναι άχρηστα. Μου είχε πει, λέει, η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Και γυρνάει στο ακροατήριο και λέει, τι γκάγκστερ, λέει, πράγματα είναι αυτά που μου είπε.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά του, όταν ήταν μικρός, του είπε ότι ένας άφραγκος άντρας είναι σαν ένα σπασμένο ρολόι. Και τα δύο σου είναι, λέει, άχρηστα. Η γιαγιά του. Καταλαβαίνεις, λοιπόν. Υπάρχει μια νοοτροπία. Για να το πιάσουμε λίγο με δεδομένα, έτσι. Mm. Να το πιάσουμε λίγο με δεδομένα. Έβλεπα τις προάλλες ένα άρθρο και έλεγε ότι ένας Σουηδός υπουργός εκεί πέρα άνοιξε το στόμα του και είπε ότι να σταματήσουν, λέει, να δίνουν άσυλο, λέει, στους άντρες από την Ουκρανία για να γυρίσουν, λέει, πίσω στην Ουκρανία και να πολεμήσουν. Δεν άκουσα να λέει τίποτα για τις γυναίκες. Ισότητα δεν έχουμε.
1: Δεν λειτουργεί έτσι όμως.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Όπα. Τράβα χειρόφρενο εδώ, μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το δεν λειτουργεί έτσι.
1: Χειρόφρενο να τραβήξω. Θα σου πω κάτι. Εγώ πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ισότητα για να είναι ίση ο άντρας με τη γυναίκα.
0: Κοίταξε, μην πετάμε την μπάλα στην.
1: Περίμενε, όχι καθόλου. Θα σου εξηγήσω.
0: Ο νόμος τι λέει, ο νόμος.
1: Βρε, θα σου εξηγήσω ότι εννοώ. Ο άντρας και η γυναίκα είναι και δύο άνθρωποι.
0: Εγώ να είναι γαϊδούρια, οπότε
1: ναι, εντάξει,
0: καλό είναι.
1: Και γαϊδούρια να είναι. Είναι και οι δύο γαϊδούρια. Άρα εξορισμού
0: ναι.
1: Είναι ίση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να είναι ανώτερος από τον άλλο.
0: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Έτσι, άρα.
0: Και οι ίδιοι οι δύο είναι ισάξιοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ισάξιοι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν. Χαρακτηριστικά, οι άντρες και οι γυναίκες έχουμε χαρακτηριστικά που μας κάνουν να διαφέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά βάση
0: ναι.
1: Αποτελούμαστε από τα ίδια υλικά.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω το εξής όμως. Δεν μπορώ εγώ να ακούω κάποιον ή κάποια να μου σπάει το κεφάλι και να μου λέει, ξέρεις ότι το κατά ώρα είναι, ξέρω εγώ, οι γυναίκες πληρώνονται 77 cents την ώρα στο ένα δολάριο
1: ναι,
0: που πληρώνει
1: εσύ,
0: το άντρα.
1: Εσύ το πας και πρακτικά.
0: Ναι. Κάτσε λίγο, μισό λεπτάκι. Mm. Και ότι οι CEO οι περισσότεροι είναι άντρες, αλλά άμα τις πεις, πάνε κοριτσάκι μου, πιάσε λίγο οξυγόνο να κάνεις λίγο οξυγόνο κόλληση. Πιάσε λίγο κοριτσάκι μου εκεί πέρα, λίγο πες το να κάνεις.
1: Υπάρχουν όμως και γυναίκες, θέλω να σου πω, που το κάνουν και αυτό και που οδηγούν.
0: Όχι,
1: και...
0: κοίταξε, μη μου πιάνεις τώρα τη μία στις χίλιες.
1: Δεν ξέρω αν είναι μία στις χίλιες. Εγώ
0: ναι,
1: θα
0: γιατί
1: σου
0: έχω
1: πω
0: πάει
1: θα...
0: σε τεχνικές σχολές έτσι για το καλαμπούρο για να μάθω κάποια πράγματα.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
0: Σε μία που ήταν εκεί πέρα από αυτές που πήρα να μάθημα για φρέζα, έτσι. Ήταν μια κοπέλα σε 25 άτομα. Μην μου πεις τώρα ότι αυτό είναι ισοτιμία, ισότητα. Και άμα έχεις πάει ποτέ σε μηχανουργείο, δεν είναι εκεί πέρα το ερκοντήσιο να σε χτυπάει όλη μέρα και να κάθεσαι και να το ξύνεις.
1: Άκου.
0: Ναι. Όχι να μου πεις έχω άδικο σε αυτό τώρα το τελευταίο που είπα πως είναι ένα μηχανουργείο. Μήπως τα μηχανουργεία που είχα πάει εγώ τα μάθω.
1: Δεν έχει τύχει να πάω να βρω
0: ναι,
1: γυναίκα σε μηχανουργείο.
0: Μπορεί.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Κάπου θα υπάρχει σίγουρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά δεν έχει τύχει σε μένα. Προφανώς είναι πολύ μικρός αριθμός. Επίσης, γενετικά ο άντρας είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα.
0: Α, όπα, όπα.
1: Περίμενε.
0: Όπα,
1: μα δεν ξέρει τι θέλω.
0: Χειρόφρενο λίγο.
1: Άντε πάλι με το χειρόφρενο. Λίγο, να σου πω κάτι. Μία όπα. Χειρόφρενο, δύο χειρόφρενο. Θα μου φύγει στη στροφή και θα έχω θέμα. Άκου λίγο.
0: Αυτό τι θέλω, θέλω να σου φύγει στη στροφή.
1: Τι θέλω να πω. Να άσε με όμως να το πω.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, καταγεγραμμένα, οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από όταν. Από τις ανδροκτονίες, να το πω έτσι.
0: Ναι, επίσης.
1: Περίμενε μισό λεπτό να τελειώσω το συλλογισμό μου.
0: Το συλλογισμό, ναι.
1: Όμως.
0: Όμως.
1: Αν με φλερτάρει μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είμαι κολόφαρτος. Είμαι τυχερός. Γιατί με επέλεξε. Αν φλερτάρω εγώ μια γυναίκα και δεν της αρέσω.
0: Ναι.
1: Αυτομάτως. Αυτομάτως. Την έχω προσβάλει σεξιστικά.
0: Και όχι μόνο.
1: Θα σου
0: και
1: πω,
0: όχι μόνο.
1: Θα
0: δεν
1: σου
0: είχε
1: πω,
0: γίνει εκείνη η ιστορία με μια διάσημη
1: πω,
0: εκεί πέρα σε ένα
1: θα
0: αεροδρόμιο.
1: Πω, μιλάμε τώρα για, για νορμάλ συνθήκες. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις
1: βλέπω, γιατί
0: πολλά έρχομαι, λες, τελικά είναι.
1: Η εκπομπή που λέω εγώ. Γιατί, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί βλέπω
0: λέγε
1: και κάποια μήνυμα. Μου ήρθε προχθές ένα μήνυμα
0: ναι,
1: να μαζευτούν, λέει, τα κοριτσάκια που ντύνονται έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γιατί γι' αυτό γίνονται κάποιοι βιαστές. Εγώ διαφωνώ απολύτως, Ιωσήφ.
0: Κοίταξε, να σου πω ότι δεν γίνονται γι' αυτό
1: απολύτως
0: το λόγο
1: βιαστές, γιατί
0: αλλά να μαζευτούν.
1: Άλλο, περίμενε. Γιατί να μαζευτούν.
0: Γιατί να μην μαζευτούν.
1: Είναι θέμα της οικογένειάς.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, άμα είναι τότε να κυκλοφορούμε όλοι έτσι.
1: Όχι, όχι,
0: δρόμο,
1: περίμενε. Είναι θέμα της οικογένειάς τους. Αυτό,
0: θέμα
1: που
0: της
1: αυτό, που
0: οικογένειάς.
1: Ναι, αυτό που προσπαθώ να σου πω
0: ναι,
1: είναι ότι το βιαστή δεν το κάνει το ντύσιμο ενός ανθρώπου που είχε απέναντί του. Τον βιαστή το κάνει το μυαλό του.
0: Ναι, δεν σου είπα εγώ ότι το βιαστή δεν το κάνει το μυαλό του, αλλά εγώ σου λέω να μαζευτούν. Άλλο το ένα, άλλο
1: να
0: το άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να μην θέλω να μαζευτεί το. Δεν έχω κορίτσι, αλλά λέω, άνοιγα. Μπορεί να μην θέλω να μαζευτεί το δικό μου το παιδί, να μην με νοιάζει. Ο άλλο μπορεί να θέλει να κυκλοφορεί με ράσο. Αυτό είναι θέμα του καθενό.
0: Κοίταξε, δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούν με ράσο.
1: Άντρε, κατάλαβε τώρα πώ το λέω.
0: Αν είσαι 14 χρονών κοριτσάκι να μου κυκλοφορεί, σαν να μην μπορεί.
1: Συγγνώμη, ρε Ιωσήφ, στην Αμερική πώ κυκλοφορούν τα κορίτσια 13 και 14.
0: Δεν το λέω μόνο για εκεί, γενικότερα το λέω.
1: Λοιπόν, βλέπεις εσύ να υπάρχει μια τάση.
0: Λοιπόν, εγώ είχα πάει μια φορά στην ελληνική εκκλησία πριν από 30 χρόνια, εδώ στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και νόμιζα ότι είχα πάει σε Pimpenhose.
1: Εδώ λοιπόν, αν μπει κάποια.
0: Γιατί κάτσε να πω κι εγώ κάτι, Μανώλη.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Να μου δώσει μετά άλλα 20 λεπτά αφού τελειώσει η εκπομπή. Κάτσε λίγο. Λίγο, περίμενε. Οι καπάκια του είχα δει. Ήταν τα παιδάκια εκεί πέρα 17-18 χρονών με ξεκούπωτο από το πουκάμισο και τις αλυσίδες, τα αγοράκια και τα κορίτσια με κάτι τακούνια εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πλατφόρμες. Πριν από 30 χρόνια πλατφόρμες, έτσι. Που ήταν. Η πλατφόρμα είχε ιδιαιτερότητα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού. Και κάτι μείνει εκεί πέρα που φαινόταν το μισό πισινό. Και ήταν αυτό σε πανηγύρι τη εκκλησία. Και με κοίταζε η μάνα μου, την κοίταζε και εγώ και λέω πού ήρθαμε.
1: Μάλιστα.
0: Πού ήρθαμε, οι ταμπατζίδες και οι να μην πω τι. Ήταν εκεί μέσα και ήταν αγοράκι και τις βλέπαν οι πατεράδες και οι μανάδες εκεί πέρα και καμάρωναν. Και για τους μέχρι το λέω και για τους δε. Άρα. Αλλά το θέμα είναι ξεκινήσαμε από τις αυτοκτονίες που είναι 4-1 και όχι απλά την έχουμε πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Την έχουμε πετάξει την μπάλα από την Αμερική
1: πιο...
0: που γίνεται, κάτσε λίγο να μιλήσω, σε
1: ναι, την κάναμε πιο
0: την έχουμε πιάσει την μπάλα και την έχουμε πετάξει από την Αμερική που γίνεται η FIFA. Την έχουμε πάει να σου πω πού. Την έχουμε πάει στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή την έχουμε πάει.
1: Ναι.
0: Και σου λέω λοιπόν, εγώ ξεκινάω και να το πω λίγο κάποια άλλα. Πρόσφατα βγήκε ένας νόμος λοιπόν, ή θα βγάζανε ένα νόμο στη Γερμανία, που έλεγε ότι εάν οι άντρες κάποιας ηλικίας θα θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό για παραπάνω από ένα διάστημα, θα πρέπει να ζητήσουν άδεια. Γιατί δεν το κάνανε αυτό για τις γυναίκες. Και άσε το ισότητα και ισοτιμία και πράσινα άλογα. Ο νόμος τι λέει, είμαστε ίσοι. Στήστηνα, φαντάρο και στήλτηνα. Πώς το κάνουν στο Ισραήλ, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε πλέον εθελοντές.
0: Όχι εθελοντές, φίλε. Εγώ εθελοντικά δεν πήγα.
1: Μόνιμη θητεία εννοείς.
0: Εμένα με πιάσανε από το σβέρκο και με βάλανε μέσα να πάω.
1: Ναι, προεκλογικά.
0: Δεν ήταν μόνος μου πήγα, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να πάω. Δεν ήταν, κοιτάξτε, κύριε Ιωσήφ.
1: Προεκλογικά πάντως δεν
0: ήταν. Άμα θέλετε, μη δεν πάτε.
1: Ναι.
0: Θα πα και θα πει και δύο τραγούδια. Όχι ρε φίλε, τι ισότητα είναι αυτή, όπου με βολεύει δηλαδή είναι ισότητα και όπου δεν με βολεύει, αχ ξέρετε είμαστε το αδύναμο φίλο. Για να το πιάσουμε και διαφορετικά, έχουν γίνει κάποιες μελέτες οι οποίες λένε στα μαθηματικά οι άντρες είναι πολύ καλύτερα από τις γυναίκες, λόγω τεστοστερόνης στον εγκέφαλο. Και πώς διαπλάσσεται ο εγκέφαλος και λόγω του ότι έχουμε μεγαλύτερη μάζα κεφάλου. Εκεί γιατί δεν το πιάνουμε αυτό και να πούμε, α, κορίτσια, συγγνώμη, στο STEM θα βάζουμε άντρες μόνο. Εκεί δεν περνάει η κατάσταση, γιατί εκεί πληρώνει καλά. Στο θα με πυροβολάνε όμως, α, είμαι αδύναμη. Όχι ρε φίλε.
1: Και άμα είναι μια γυναίκα που είναι έξυπνη και είναι πολύ καλή μαθηματικός.
0: Κοίταξε, σου ξαναείπα, 25 άτομα μέσα στο μάθημα για τη φρέζα. Μία γυναίκα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τη γυναίκα δεν την ενδιαφέρει να δουλέψει
0: να
1: φρέζα.
0: Αλλά όχι με το ζόρι να μου έρχεσαι να μου πεις οι μισοί θα είναι άντρες και οι μισοί θα είναι γυναίκες. Άμα είναι να το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε παντού.
1: Λοιπόν,
0: και στους σκουπιδιάριδες, και στους ηλεκτροκολλητές, και σε αυτούς που κάνουν χαντάκια. Παντού 50-50, ρε φίλε.
1: Μισό λεπτό στους οδογό.
0: Και σε αυτοκτονίες 50-50. Γιατί να σου πω το εξής. Ξεκίνησες και μου λες, τι ωραίο το κοριτσάκι. Αυτό φτιάχνει ένα εγώ που είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να το διαβάλεις.
1: Ναι.
0: Αν όμως το άλλο του λες, ξέρεις φιλαράκι, άμα δεν πιάσεις και μου γράψεις 20 σε όλα, είσαι ένα τίποτα. Δεν μπορούν να γράψουν όλοι 20.
1: Όχι βέβαια.
0: Πάντως, δεν μπορούν όλοι να είναι πρώτος μαθητής, ένας θα είναι πρώτος μαθητής.
1: Πάντως υπάρχουν επαγγελματίες.
0: Όχι, κάτσε να μιλήσω κι εγώ τώρα λίγο, Δημήτρη, συγγνώμη, σε παρακαλώ.
1: Δημήτρη, όχι, αλλά ναι.
0: Μανώλη, συγγνώμη. Ναι. Καλή του ώρα που να είναι ο άνθρωπος, συγγνώμη. Ναι. Μανώλη, κάθισε. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Ο άλλος που το είπε εκεί πέρα δεν το είπε για καλαμπούρι, δεν το είπε τυχαία. Ναι. Και δεν το είπε μια φορά, το έχει πει επανελειμμένα. Είναι αυτό που λέγαμε, ανοίγετε το στοματάκι, γελάστε, κάτσε να σας περάσω και την αλήθεια. Ναι, δηλαδή στην κυριολεκτία έχουμε γίνει boxer, έχουμε γίνει ο boxer από τη φάρμα των ζώων. Γιατί ρε φίλε δηλαδή, εμείς ψυχή δεν έχουμε. Η πατριαρχία και πράσινα άλογα κατσαρά. Δεν μπορώ ρε φίλε, έχω κουραστεί να τα ακούω αυτά. Και το κολυτάρι μου δηλαδή έφυγε, γιατί πού ήταν εκεί πέρα τα τέτοια για τους άντρες. Γίνεται ένα διαζύγιο, γίνεται μια γυναίκα κλπ. 15 τρόπους να βοηθήσουμε τη μάνα. Τον πατέρα, τι έγινε ρε φίλε για τον πατέρα, ο πατέρας τι είναι, άχρηστος είναι. Ο πατέρας να είναι στους 5 δρόμους και η μάνα να έχει σπίτι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι γίνεται, αυτός ο κερατάς τι είναι δηλαδή, άχρηστος είναι. Σκουπίδι, αναλώσιμο. Το πετάμε και παίρνουμε καινούριο σερβιέτα. Είναι τι είναι να ξέρω κι εγώ να καταλάβω. Και αυτή την κοινωνία. Έλα εδώ στη χρήση με ηλίθεια, σε θέλουμε. Πάνε σκοτώσου. Πάνε πέρα 40 χρόνια από τη ζωή σου εκεί πέρα να χτυπιέσαι σε μια δουλειά για να βγάλεις 5 φράγκα. Τελείωσες ο επόμενος. Έλα εσύ, δεν μας κάνεις. Κι άμα αυτοκτονήσεις δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι 50 από πίσω. Γιατί δεν μιλάμε για το μέσο όρο ζωής που είναι τόσο υψηλότερο στις γυναίκες από ότι είναι στους άντρες. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή, συγγνώμη. Δεν θα καθίσω να το κάνω τούμπο εκεί τώρα εδώ πέρα.
1: Όχι, περίμενε.
0: Υπάρχει θέμα. Ναι. Υπάρχει θέμα και πρέπει να συζητηθεί.
1: Ωραία, περίμενε όμως. Το συζητάμε. Η κατάληξη ποια θες να είναι.
0: Η κατάληξη είναι θέλω να φύγουν αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι αχ, η πατριαρχία μας έχει πατήσει. Πήγε ένας άλλος κωμικός και ξέρεις τι είπε. Πολύ ωραία. Λέει φοβερές οι γυναίκες, λέει είστε πανέξυπνες. Πραγματικά λέει. Όπως είπε και ο Κρίστροφ και κάτι άλλο για την πρώην του. Λέει, τόσα χρόνια λέει, αιώνες ολόκληρους, δεν θέλατε να έχετε ίσες δουλειές και να έχετε ίσα επαγγέλματα με εμάς. Τώρα λέει που τα περισσότερα γραφεία λέει, έχουν air condition, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, τώρα θέλετε να φύγετε από το σπίτι και να πάτε στη δουλειά. Φοβερό λέει. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής. Κάτι ήθελε να πει. Και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πάνε, χτυπάνε το 40 και έρχονται στο σπίτι και κάνουν και τη δουλειά και δεν σηκώνει ένας άντρας στο δάχτυλό του. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση.
1: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Ούτε λέω όμως να πιάσουμε όμως και την κατάσταση που άλλος χτυπιέται 50 ώρες, η άλλη κάθεται στο σπίτι όλη μέρα και να μην πω τι κάνει, έτσι. Και έρχεται και δεν βλέπει ούτε μια σουγκαρίστρα να έχει πιαστεί.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε μόνο, αχ, ξέρεις ότι ο άλλος δεν μαζεύει τις κάρτες.
1: Όχι, όχι, να τα συζητάμε και αυτά, δεν έχω αντίρρηση.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, καλά έκανες και σε παραδέχομαι και είσαι και πολύ ωραία. Και ο άλλος, κρίμα που δεν κάθεται να κάνει και αυτό το δικό του πράγμα. Αλλά να πιάσουμε και τα υπόλοιπα, έτσι. Να πιάσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Συμφωνώ ότι πρέπει να τα συζητάμε όλα. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Όχι, όπως τι λέει ο παπάς, τα καλά και συμφέροντα.
1: Τις ψυχές ημών.
0: Ανώδυνα ανεπαίσθητα και ειρηνικά. Ναι.
1: Παρά ένα.
0: Αυτό φίλε μου ήθελα να πω. Θα το ξαναπώ και να το ξαναζητήσουμε αυτό.
1: Θα περιμένω την άλλη από Δευτέρα πρώτα θα είμαστε καλά. Όποτε θες θα τα πούμε.
0: Ναι, γιατί για μένα είναι σοβαρό αυτό το θέμα, φίλε. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι σοβαρό και
0: δυστυχώς. Στην Ελλάδα δε Το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρότερο.
1: Και δυστυχώς είχα τώρα και ένα παράδειγμα, δεν πρόλαβα να σου το δώσω, αλλά θα το θυμηθώ να σου το δώσω την επόμενη φορά.
0: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Κύριε Βαγγέλη, θα το διαβάσω το μήνυμα. Και θα κλείσω με αυτό. Ξηρομερίτη, όλα λέει για μια γυναίκα γίνονται. Εντάξει, αυτό λέει σαν γεγονός, έχει την ομορφιά του ακόμα και αν πρόκειται για ταλαιπωρία, πραγματική οδύση. Άλλο είναι αυτό. Γράφει λοιπόν εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Κάνετε λάθος, κύριε Παρταλή. Όταν κάθεται λέει άλλη στο ταξί, μπροστά με τη μίνι φούστα μέχρι τον οβαλό, τι θα κάνεις? Τι δουλειά σου, κύριε Βαγγέλη? Δεν την έχει φορέσει για σας τη μίνι φούστα. Δικαίωμά της είναι. Τι πάει να πει τι θα κάνεις? Τι θα της βάλετε χέρι? Θα κρατάτε το τιμόνι και θα πάτε μπροστά, τη δουλειά σας θα κάνετε. Δηλαδή άμα έρθει και κάτσει δίπλα σας ένα αγόρι που φοράει ένα κολλητό τζιν και μία κολλητή μπλούζα και διαγράφονται μέσα από αυτά τα κολλητά διάφορα, τι θα κάνετε? Δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είναι? Μην τρελαθούμε τώρα. Το μυαλό μας κάνει ότι είμαστε, όχι αυτά που βλέπουμε. Λάσκαρης Αγοραστός, Αντώνης Μορτάκης, Γιάννης Χαραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Γρηγόρης Διβάνης στις ειδήσεις, Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε μετά τις 9 και τον Νίκο Μπογιόπουλο, βράδυ Παρασκευής, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Radio Prevezza 93.
3: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μου αρέσει το κλίμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των τελευταίων 24 ώρων. Ειδικά οι τελευταίες 48 ώρες στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ δίνουν ένα τόνο άγρια πολεμικό και πολύ μακριά από το υποτιθέμενο κλίμα ειρήνης που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε και πύραυλο σε τάγκερ, είχαμε προηγουμένως την κατάρριψη του ελικοπτέρου, πολλά χτυπήματα σε στόχους στο Ιράν και πολλά χτυπήματα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και βάσεις. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση πολεμική, μια δεύτερη φάση άγριας έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού, για να δούμε αν και πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως με τις δηλώσεις που κάνει. «38 φορές μέτρησαν οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 38 φορές μέσα σε μία μέρα, να αναφέρεται σε ειρήνη και ειρηνευτική προσπάθεια την ίδια ώρα που έδινε εντολές για χτυπήματα. Και έκανε πριν από λίγες ώρες άλλη μία φοβερή δήλωση ότι η Τεχεράνη τον παρακαλεί να σταματήσει τα χτυπήματα για να διαψευστεί λίγη ώρα μετά από το καθεστώς του Ιράν. Το χειρότερο είναι ότι τώρα πια δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, γιατί εκτός από τον κανονικό πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο πόλεμος των δηλώσεων, όπου το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και από τις δύο πλευρές, με συνέπεια να μην έχουμε καθαρή εικόνα για το που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ενώ είναι πάρα πολύ έντονη η φημολογία που υπάρχει και για τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται από πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο, γύρω από τον πόλεμο, γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, γύρω από τα χρηματιστήρια. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα τους τόνους. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια. Και μίλησε για σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στην περίπτωση που αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας και πάλι ένα κλίμα έντονου ηλεκτρισμού, ένα πολεμικό κλίμα στις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα. Έχουμε και την επίθεση Ερντογάν, τη φραστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου και τους διαξυφισμούς των δύο ηγετών, που επίσης δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

πρώτα μηνύματα, όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά, έκανε και μια τρομερή δήλωση. Τρομερή δήλωση. Ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός. Ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Η αλήθεια είναι, γράφει, ότι ο πόλεμος που επρόκειτο να τελειώσει σε ένα μήνα έχει ήδη ξεπεράσει τους 4 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Και σωστά επισημαίνεις, Κατερίνα, ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται κατά συνέπεια το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τώρα στα καθημάς η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό. Που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνο ο πόλεμος. Κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπείο. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρ εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη.

Μάιο. 5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς. Περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλα, σε αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βοιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα. Είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε εκριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας, ο Ελευθερίου. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει. Ο Ντόναλτ μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες.

Έτσι. Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα, σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες, είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 2», 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ, αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει η Κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην Κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ακόμη, Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Και γράφει τι θα γίνει η εφημερίδα, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ακόμη κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς». Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα.
Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

αφορμή διαιρεμένων σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλιά σας θέλουμε. Ξεκινώ με τη Μέση Ανατολή και αυτό το νέο πολεμικό ξέσπασμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τι βλέπετε εκεί, πού πάει το πράγμα? Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις χθες είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη και την ίδια στιγμή έδινε εντολές για χτυπήματα.
1: Ναι, πριν από λίγο αναχώρησε από την Τεχεράνη η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο. Και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
1: Α, ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρυτό. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος είναι η 10η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ. Υπό την προεδρία του κυρίου Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις από την Ουάσιγκτον. Διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας, αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήραν και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Φιντάν, με αυτές
0: ότι τις δηλώσεις. Ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία
1: και
0: τους.
1: Και το έκανε τα μούτρα κρέας του Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα, συγγνώμη.
0: Τι έπρεπε να του πει?
1: Ως σχολιαστής του, έπρεπε να του πει, κοίτα, φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Αυτά έπρεπε να του πει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκολευκό δεν παράγει, πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε, πού είναι το καλώδιο?
0: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι, ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση, κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν αντιδρά από εδώ μεριά?
0: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
1: Μα καθόλου, κύριε.
0: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο, όχι, υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με την Κίμολο και στον Εύρο έχει δείξει καλά δείγματα.
1: Κύριε Χατζηδάκη,
0: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε.
1: Δεν παίζουμε ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μέρα δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε ο Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κριθούν το Σάββατο 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Στεβάν Κουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε, Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστρης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες στη Σαουδική Αραβία, έχει τεχνικό τον Γιώργο Δόνη. Η Ιορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναρκτήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με τη Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs. Και προηγούνται τρία.
0: Έλα, Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται τρία ανασυνή και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στους τελικούς του NBA.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού.